0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Κι αν τα μάτια σου δεν κλαίνε, έχουν τρόπο και μου λένε για τον πόνο που πού.

ματιές που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θένε παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί.

0: Ο Φίβος.
1: Και ο Φίβος, πολύ γαμάτος.
0: Γαμάτος Φίβος.
2: Πώς τον λένε το βιολιστή, ρε, είναι γαμάτος αυτός.

0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους. Μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

Ανάστολες παρόντα και αυτόφορα. Οι φίλοι μου ψηλά σαν ελικόπτερα. Ελλάδα με στριμώχνει στα φτωχόπεδα. Μέσα στις φυλακές και τα στρατόπεδα. Ξέρω που πηγαίνει γιατί το φέρα. Το κρατάω σφιχτά σιγά μη το χάνα. Ζητάνε να πουλήσω την ψυχή μου. Και να είχαν τα λεφτά πάλι δεν το κάνω. Δεν βρίζω να περάσει, ναι, μουνόπανα. Δεν ξέρει να ραπάρει κοτσοκόφτωνα. Πες τους να προσέχουν τα λόγια.

0: το κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Αν έχεις δόντι του φωνιά και εγώ σταματωμένα. Αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα. Μέσα στην καταιγίδα.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Ιούνιος 1978. Η Αργεντινή φλέγεται. Χιλιάδες χάρτινα κομφετή καλύπτουν το χορτάρι του Monumental. Ο στρατηγός Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα χαμογελά από τα επίσημα. Το Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή ήταν η κορύφωση της πολιτικής προπαγάνδας και το ιδανικό ξέπλυμα μίας από τις σκληρότερες χούντες της Νότιας Αμερικής. Η Αργεντινή ανέλαβε τη διοργάνωση το 1966 και όταν η στρατιωτική χούντα κατέλαβε την εξουσία, το Μουντιάλ έγινε το απόλυτο εργαλείο του σχεδίου εθνικής αναδιοργάνωσης του στρατηγού Βιδέλα. Η στάση της FIFA υπό την προεδρία του Ζωάο Χαβελάντζε ήταν η απόλυτη στήριξη στο καθεστώς. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έστειλε το 1976 μια αντιπροσωπεία για να επιθεωρήσει την πορεία των έργων. Μόλις κατέβηκαν από το αεροπλάνο στο Buenos Aires, δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως θα απαντούσαν μόνο σε ερωτήσεις σχετικές με το ποδόσφαιρο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χέρμαν Νόιμπεργκερ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος των SS τα χρόνια του Χίτλερ. «Η Αργεντινή είναι τώρα πιο έτοιμη από ποτέ», δήλωνε η FIFA, αγνοώντας τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγνοώντας τις διαδηλώσεις σε διάφορα κράτη της Ευρώπης, αγνοώντας τις κραυγές που ερχόντουσαν κάποια μέτρα πιο πέρα από το γήπεδο και τις μητέρες της πλατείας Μαΐου. Το στάδιο Monumental στο Buenos Aires απέχει μόλις 700 μέτρα από τη Σχολή Μηχανικού του Ναυτικού, γνωστή ως ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ ήταν το μεγαλύτερο κέντρο βασανιστήριων της Χούντας. Υπολογίζεται ότι από εκεί πέρασαν 5.000 άνθρωποι. Μόνο 150 επιβίωσαν. Επιζώντες θυμούνται ότι κατά τη διάρκεια των αγώνων οι βασανιστές δυνάμωναν την ένταση στα ραδιόφωνα για να καλύψουν τις κραυγές των θυμάτων. Από το εξωτερικό, μόνο ένας ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να ταξιδέψει με την εθνική του στην Αργεντινή και ήταν ο Γερμανός Paul Breitner, γνωστός για τις αριστερές του πεπιθήσεις. Ο Γιώχαν Κρόιφ δεν ταξίδεψε ποτέ στην Αργεντινή, αλλά αρκετά χρόνια μετά απέδωσε την απουσία του σε απόπειρα απαγωγής της οικογένειάς του και τον φόβο που του προκάλεσε αυτό το γεγονός. Εντός της χώρας, την ώρα που οι άνθρωποι ζούσαν με το φόβο και οι αντιφασίστες ρίχνονταν από τα αεροπλάνα, εκείνη την ώρα της φρίκης, στο δρόμο και την αντίσταση έδειξαν οι περίφημες μητέρες της πλατείας Μαΐου, που αποτέλεσαν το πρώτο και ισχυρότερο κίνημα ειρηνικής αντίστασης κατά τη δικτατορία του Βιδέλα. Το παγκόσμιο κύπελο υπήρξε η μοναδική ευκαιρία των μητέρων να σπάσουν τη λογοκρισία. Την ημέρα της τελετής έναρξης, Ολλανδοί δημοσιογράφοι του Vara TV πήραν συνέντευξη από τις μητέρες στην πλατεία. Οι εικόνες των γυναικών που έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια μεταδόθηκαν στην Ευρώπη την ώρα που η Βιδέλα πανηγύριζε στο γήπεδο. Η δράση τους ενέπνευσε παίκτες της Εθνικής Σουηδίας και μαζί τους βρέθηκαν ο τερματοφύλακας Ρόνι Χέλστρομ όπως και ο χαφ Στάφαν Τάπερ, ακολουθώντας την πορεία τους. Η Χούντα προσπάθησε να τις γελιοποιήσει αποκαλώντας τες «Las Locas», οι τρελές της πλατείας. Όμως η σταθερότητά τους τις μετέτρεψε σε ηθική δύναμη που η δικτατορία δεν μπόρεσε να καταστήλει χωρίς να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Η Αλμπιτσελέστε νίκησε την Ολλανδία στον τελικό, αλλά το αιματοβαμμένο Μουντιάλ του 1978 δεν σταμάτησε να αποτελεί μέχρι και σήμερα μια ανοιχτή πληγή και μια εθνική ποδοσφαιρική ντροπή για τους Αργεντινούς. «Οι παίκτες μου έπαιξαν για το λαό, όχι για τους δικτάτορες», θα πει αργότερα ο αριστερός Μενότη. «Μας χρησιμοποίησαν, θα παραδεχτούν πολλοί από τους παίκτες», αλλά η ιστορία είχε ήδη γραφτεί.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026. Ακούω την εκπομπή ένα Σαββάτο χάρα μια Κυριακή πρωί με τον Μιχάλη Βαλιανάτου. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, σε 105 και 5 μεγάκυκλους. Στον ήχο ο Σπύρος Παπακώστας. Και η επαφή μας με το Viber, ο αριθμός είναι 69-85-87-0059. Επαναλαμβάνω. 69 85 87 0059.

Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή είναι η τελευταία που κάνω, γιατί μετά αρχίζει η άδεια. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν ξεκίνησα την εκπομπή με ένα θαυμάσιο τραγούδι που μας το έφεραν οι πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη, που μιλάει για θάλασσα. Και είναι αφιερωμένο στον κύριο Αλεξάτο, τον οδηγό του ταξί που με έφερε σήμερα το πρωί στο σταθμό. Κατά ακόμη σε τέτοια τρελά μέρη, εξάλλου. Λοιπόν, στην εκπομπή μας τώρα, για να ανακατέψουμε γεγονότα του παρελθόντος και να τα δούμε με το σημερινό μάτι. 19 Ιουλίου λοιπόν του 1974, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος πήγε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και μίλησε για να καταγγείλει το στρατιωτικό καθεστώς της Αθήνας που είχε κάνει το πραξικόπημα, να θυμάστε. Εκεί λοιπόν κατήγγειλε το στρατιωτικό καθεστώς για παραβίαση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και μεταξύ άλλων τόνισε.

Λοιπόν, και από την Κύπρο, πάλι σαν σήμερα, αλλά το 1989, πάμε στα δικά μας. Το 1989, λοιπόν, στις 19 Ιουλίου, η Βουλή αποφάσισε την παραπομπή του Αντρέα Παπαντρέου, του Μένη Κουτσόγεωργα, του Γιώργου Πέτσου, του Τσοβόλα και του Παναγιώτου Ρουμελιώτη στην Ειδική Ανακριτική Επιτροπή για το σκάνδαλο των ΔΕΚΟ, επειδή κατέθεσαν τα χρήματά τους στην Τράπεζα Κρήτης. Αυτή την περίοδο, άλλοι την είπαν βρώμικο 89, άλλοι την είπαν κάθαρση. Ήταν μια από τις λίγες φορές, τέλος πάντων, που ένα αίτημα είχε δύο αναγνώσεις. Εντελώς ιδιωτελείς όμως και οι δύο. Λες και οι Έλληνες είχαν ξεχάσει τον αρχαίο μύθο του Πρωταγόρα, που όπως γράφει ο Πλάτωνας, σύμφωνα με τον οποίο ο Δίας είχε απαιτήσει από τους ανθρώπους να ζουν με δικαιοσύνη και αλληλοσεβασμό, με δίκη δηλαδή και εδώ.

και από τα παράπονα του Μανώλη Ρασούλη, τα δίκαια παράπονα, θα μιλήσουμε για ποιήση. Γιατί σαν σήμερα, το 1893, γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ίσως ο αντιπροσωπευτικότερος εκπρόσωπος των Ρώσων ποιητών της Ρώσικης Επανάστασης και της πρώιμης Σοβιετικής περίοδου. Θα φεκτονίσει στα 37 του, στις 14 Απριλίου του 1930. Σας διαβάζω το τελευταίο του σημείωμα. «Για το θάνατό μου μην κατηγορήσετε κανένα και παρακαλώ να λείψουν τα κουτσομπολιά». Το απεχθανόταν φοβερά ο Μακαρίτης. «Μητέρα, αδερφές και σύντροφοι, συγχωρέστε με. Αυτός δεν είναι τρόπος, δεν τον συμβουλεύω σε άλλους, μα δεν έχω διέξοδο. Το επεισόδιο θεωρείται λήξαν, καθώς λένε. Και εμείς ας πούμε ότι τη βάρκα του έρωτα τη συνέτριψε η ζωή. Είμαστε πάτη τώρα οι δυο μας. Και δεν έχει νόημα να καταγραφούν αμοιβαίως πόνος, συμφορά και προσβολή. Να είστε καλά, Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι».

Ξαναρχόμαστε τώρα στα σύγχρονα. Λοιπόν, στις 19 Ιουλίου του 2004, μετά από απουσία 44 χρόνων, το τραμ ξεκίνησε και πάλι στην Αθήνα τη λειτουργία του. Λοιπόν, και η γραμμή αρχικά σχεδιάστηκε στο να εξυπηρετεί το κέντρο της Αθήνας με τις νότιες παραλιακές περιοχές. Θυμήθηκα το περίφημο τραγούδι, το τραμ τελευταίο. Το τραγούδι αυτό γράφηκε το 48 από τον Σακελάριο και τον Γιαννακόπουλο και τη μουσική την έβαλε ο Σουγιούλ, έτσι. Ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά από τον Τόνι Μαρούδα. Τώρα, το πώς γεννήθηκε το τραγούδι. Γεννήθηκε αρχικά το 48 σε επιτυχιακό νούμερο με τον Βασίλη Φωτόπουλο και περιγράφει με χιουμοριστικό τρόπο και νοσταλγικό τους δύο τελευταίους επιβάτες ενός νυχτερινού δρομολογίου που το είχαν σιωπηλά τσούξει στα ταβερνάκια της εποχής. Οι στίχοι του θυμίζουν λίγο την ανέμελη ατμόσφαιρα της παλιάς Αθήνας και το ρομαντισμό ενδεχομένως εκείνων των χρόνων. Όλα αυτά φυσικά δεν ισχύουν σήμερα.

Λοιπόν, πήρα μια τζούρα από αυτό λοιπόν. Λοιπόν, στις 19 Ιουλίου του 1941, πιθανόν αυτό με το ξέρετε, ο Winston Churchill καθιέρωσε επίσημα το διάσημο σήμα της νίκης, υψώνοντας το δίχτυ και το μέσο δάχτυλο του χεριού του και σχηματίζοντας το γράμμα V. Και έτσι ξεκίνησε μια ιστορική καμπάνια κατά του ναζισμού που έγινε παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Βίκτορ Ντελαβελέ, πρώην υπουργός του Βελγίου, που εργαζόταν στο BBC, πρότεινε μέσω του ραδιοφώνου στους κατεχόμενους Βέλγους να χρησιμοποιούν το γράμμα V ως σύμβολο αντίστασης. V, Victor, Victoire, στα γαλλικά, μπας περιπτώσει. Η ιδέα έγινε ανάρπαστη. Άρχισαν να εμφανίζονται παντού V με κυμπολία σε τείχους όλη την κατεχόμενη Ευρώπη, μπας περιπτώσει. Και μέσα σε λίγες εβδομάδες το σήμα V άρχισε να εμφανίζεται σε τείχη σε ολόκληρο το Βέλγιο, στις κάτω χώρες, στη Βόρεια Γαλλία, και το τραγούδι της Βέρα Λίν, θα συναντηθούμε ξανά, πήρε ένα άλλο νόημα.

Τέτοιες μέρες, συγκεκριμένα στις 20 Ιουλίου του 1974, τις πρωινές ώρες μάλιστα, άρχισε η αποβατική επιχείρηση Ατίλα Σένα, που θα αποτελέσει το προγεφύρωμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και που θα ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά τη φάση Ατίλας 2. Είχε προηγηθεί το πραξικόπημα της ελληνικής χούντας στην Κύπρο. Και όπως λέει ο Αλέξης Βαχελάς στο βιβλίο «Το ένα σκοτεινό δωμάτιο», η μεγαλομανία και ο μεγαλοειδιατισμός του Ιωαννίδη, ο οποίος προχώρησε την ανατροπή του Μακαρίου χωρίς να σκεφτεί την επόμενη μέρα. Σαν ένα λόγο. Και απ' την άλλη, δεν μπορεί κανείς να πει ότι οι Αμερικάνοι δεν έπαιξαν το ρόλο τους. Για παράδειγμα, έστεισαν μια παγίδα στον Ιωαννίδη, όταν του έστειλαν ένα μήνυμα ότι αν οι Έλληνες δεν ανοίξουν πυρ στην Κύπρο, τότε και οι Τούρκοι δεν θα ανοίξουν πυρ. Και αυτό έκανε συνειδητά, αφού ήθελαν να αποφύγουν μια αναμέτρηση Ελλάδας-Τουρκίας την εποχή του ψυχρού πολέμου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε.

Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής, ένα Σαββατοχάρα, μια Κυριακή πρωί, με τον Μιχάλη Βαλιανάτου στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Παπακώστα στον ήχο. Στην προηγούμενη εκπομπή ξέχασα να αναφέρω, δεν πρόλαβα δηλαδή να αναφέρω, ένα άλλο γεγονός που πραγματικά με, όταν είδα, ας πούμε, όταν έφτιαχνα την εκπομπή, με τσίγκλησε. Στις 17 Ιουλίου λοιπόν πέθανε ο Γιώργος Μούτσιος. Εκεί λοιπόν θα μου πεις, συνήθως ο κακός ήταν στις ταινίες και έλεγε και τραγούδια. Και μάλιστα ήταν και έτσι της λυρικής σχολής, ας πούμε. Όχι, το αναφέρω γιατί ο Γιώργος Μούτσιος ερμήνευσε καταπληκτικά τα τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για τους όρνηθες, τη συγκλονιστική εκείνη παράσταση που είχε ανεβάσει ο Κάρλος Κούνς στο Ηρώδιο. Κοιτάξτε τώρα για να δείτε τι παράσταση ήταν. Ο Κάρλος Κούνς σκηνοθεσία, ο Μάνος Χατζηδάκης μουσική, ο Ζιγάνης Τσαρούχης σκηνικά κοστούμια και η Ζουζού Νικολούδη χορογραφία. Είναι γνωστή παράσταση που την απαγόρευσε την επόμενη μέρα ο τότε Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Και έκτοτε ο Φώκος Δημητριάδης, ο μεγάλος αυτός σκητσογράφος, τέλος πάντων και γελιογράφος των νέων, κάθε φορά που έφτιαχνε τον Τσάτσο, του βάζει και μια κότα δίπλα. Λοιπόν, από αυτή την παράσταση ακούστε το Γιώργο Μούτσιο στο τραγούδι «Ο καλή μου ξανθιά». Είναι συγκλονιστικό.

Πριν σας μίλησα για τον Τζαρούχη, που έκανε τα σκηνικά και τα κουστούμια. Λοιπόν, να, σαν αύριο, από το 1989, αποχαιρετήσαμε για πάντα τον Γιάννη Τζαρούχη. Έναν ζωγράφο και σκηνογράφο, που μέσα από φιγούρες στρατιωτών, ναυτών ή απλών λαϊκών ανθρώπων, συνέδεσε τη λαϊκή παράδοση με τη βυζαντινή και την κλασική τέχνη. Μάλιστα, ο ευλυματικός πίνακας του «Στρατιώτης που χορεύζε εμπέτικο», που φτιάχτηκε μεταξύ 1966-1968, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα της νεοελληνικής τέχνης, φτάνοντας μάλιστα σε αξίες ρεκόρ σε διεθνείς δημοπρασίες. Και μια και είπαζε εμπέτικο, αν μπείτε στο YouTube θα το δείτε, ο Γιάννης Τζαρούχης όχι μόνο ήξερε για το ζεμπέκικο, αλλά είχε και άποψη. Είχε συναντήσει ζεμπέκιδες, είχε πει κλπ. Σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Μάνο Χατζηδάκη. Μάλιστα υπάρχει και ένα άλλο πάλι στο YouTube, στο Χάραμα που πήγε, που δούλευε ο Τσιτσάνης, όπου ο Τσιτσάνης τον καλεί και χορεύει ζεμπέκικο ο Τζαρούχης. Εξάλλου ο ίδιος είχε πει ότι του αρέσουν στη μουσική, του αρέσει η Μαρία Κάλλας, με την οποία έχει συνεργαστεί, και ο Βασίλη Τσιτσάνη. Εδώ λοιπόν ακούτε τον Βασίλη Τσιτσάνη και την Μαρή Κανιόν να τραγουδάνε το «Θα κάνω ντούβρε πονιερή». Αυτό είναι το τραγούδι που χόρεψε ο Τσαρούχης.

Στις 20 Ιουλίου του 1941 γεννήθηκε ο Περγλής Κοροβέσης στο εργοστόλι της Κεφαλονιές. Ο Περγλής σπούδασε θέατρο με το Ροντήρι, ενώ από μικρή ηλικία μετήχε στο Δημοκρατικό Κίνημα της Αριστεράς, ενώ επί Χούντας φυλακίστηκε. Όσα έζησε επί Χούντας, όσα υπέστη μάλλον, τα κατέγραψε στο βιβλίο του «Ανθρωποφύλακες». Το βιβλίο κυκλοφόρησε πρώτα το 1969 σε λίγα αντίτυπα στη Γενέβη και έπειτα μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες, φανέρωσε σε όλο τον κόσμο το πραγματικό πρόσωπο της δικτατορίας. Επίσης, ο Περγής Κοροβέσης κατέθεσε μαζί με άλλους στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Χούντα, βέβαια για την καταδίκη της, έσπευσε να αποχωρήσει το Συμβούλιο, παραδεχόμενη έτσι τις καταθέσεις και του Κοροβέση και των άλλων θυμάτων. Το 1989, μετά την δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, από την 17 Νοέμβρη, η εφημερίδα Έθνος δημοσίευσε συκοφαντικό άρθρο με υπογραφή της Αγγλικής Νικολούλη, η οποία προσπαθούσε να εμπλέξει τον Περγλή Κοροβέση στην δολοφονία. Η κατηγορία αποδείχθηκε ανυπόστατη και η εφημερίδα αναγκάστηκε να απολογηθεί. Σας διαβάζω μερικές σκέψεις του Περγλή. Η ζωή είναι ένα δώρο γιατί μπορεί να σου δώσει το συνέστημα της υπέρβασης του θανάτου. Αν αρχίσω να μελετώ τους αρχαίους πολιτισμούς, αποκτώ μια συνείδηση εκατοντάδων ετών. Έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε το παγκόσμιο γίγνεσθε. Σαν να είσαι Θεός. Από εμάς εξαρτάται. Το θέμα είναι να μην χάσει την τέλεια δύναμη που είναι η ζωή και αντί να σε απασχολούν διαμάχες των φαραώνων, να σε απασχολεί τι κάνουν οι πολιτικοί. Είναι πνευματικός υποσυτισμός. Ταυτίζομαι με τον Βαμβακάρη. Τέτοια ζωή που έκανα και αυτή θα ξανακάνω.

Και τώρα θα βεβαιώ στους μεγαλύτερους. Στις 21 Ιουλίου του 1965 έγινε μια μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών. Και εκεί η αστυνομία έριξε τα κρυγόνα και κλόμπς. Γινόταν η διαδήλωση και ο κόσμος είχε ξεσηκωθεί κατά του λεγόμενου βασιλικού πραξικοπήματος, με το οποίο είχε οδηγηθεί σε παρέτηση ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου στις 15 Ιουλίου. Και στη θέση του είχε αναλάβει ο Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, ηγετικό στέλεχος της Ένωσης Κέντρου, με τη λεγόμενη πρώτη κυβέρνηση των αποστατών. Στη διαδήλωση εκεί λοιπόν, στη διασυμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λο, πέφτει νεκρός ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας, όταν δέχτηκε δακρυγόνο στο κεφάλι, το οποίο εκτοξεύτηκε από ένα αστυνομικό. Η κηδεία του Πέτρου Λάτς 23 Ιουλίου του 1965 θα μετατράπει σε συλλαγητήριο και σε πορεία διαμαρτυρίας σε καταδίκη της αποστασίας. Η νεκρόσημη ακολουθία έλαβε χώρα στη Μητρόπολη των Αθηνών, που παρευρέθησαν σημαντικές προσωπικότητες τότε της πολιτικής ζωής, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Παπανδρέου.

Λοιπόν, στις 21 Ιουλίου του 1928 αυτοκτόνησε ο γνωστός στην Πρέβεζα ο ποιητής Κώστας Χαριωτάκης. Ήταν μόλις 32 ετών. Άλλοι απέδωσαν την αυτοκτονία του στο ότι, έχοντας επίγνωση του αφροδισίου νησίου νοσήματος το οποίο έπασχε και όταν υπήρχε σωτηρία, άλλοι στην ψυχοσύνθεσή του. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει το πράγμα, το 2019 η τότε υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Βίκη Φλέσσα, είχε πάει στην Πρέβεζα λοιπόν και εκεί είπε και ελάλησε: «Απορώ πως ο Καριωτάκης ήταν τόσο λυπημένος σε μια τόσο υπέροχη πόλη». Θυμάμαι είχα γράψει τότε στο Facebook: «Προς ενημέρωση της υποψήφιας ευρωβουλευτού υπάρχει μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο ποιητής εκείνη τη μέρα είχε φάει δύο μερίδες στη Φάδο και του είχε πέσει βαρύ στο στομάχι. Έτσι, μία αντέχοντα τις καούρες, πήδηξε στα νερά, δεν κατάφερε να πνιγεί, ο τράβηξε το πιστόλι και αυτοκτόνησε». Επίσης, θυμάμαι ένα σχόλιο που είχε γράψει η Έλενα Ιακρίτα, τότε συνάδελφος, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έγραφε η Έλενα: «Κυρία Φλέσσα, εύστοχη παρατηρήσει σας. Προσωπικά αποδίδω τη δυσφορία του ποιητού στις κάργες που κοπανούσαν από τις μαύρες στέγες και τα κεραμίδια και τις γυναίκες που καθάριζαν κρεμμύδια. Ο συνδυασμός αυτός, ντάπα ντούπα οι κάργες, βάλε και την κρεμμύδιλα, δεν το αντέχει ο άνθρωπος από το χάλι και αυτοκτονία». Ακούσε την Πρέβεζα σε στίχους του Καριωτάκη από το Θανάση Γκαϊφίλια.

στις 21 Ιουλίου του 1974 έγινε κάτι, ακούστε, έγινε η αποστολή, πραγματοποιείται η αποστολή Νίκη. Τι σημαίνει αυτό? Μεταφέρθηκε η πρώτη μοίρα καταδρομέων από τη Σούντα στο βομβαρδισμένο αεροδρόμιο της Λευκοσίας με μεταγωγικά αεροσκάφη Νοράτλας της 35ης της μοίρας τακτικών μεταφορών. Από τα 15 αεροπλάνα, το Νίκη 4 καταρρίπτεται από φύλια πυρά, δηλαδή από δικά μας, και σκοτώνονται χειριστές και καταδρομής εκτός από ένα καταδρομέα. Άλλα παθαίνουν σοβαρές ζημιές και καταστρέφονται στο έδαφος για να μείνουν αντιληπτά από τους Τούρκους. Ήταν η μοναδική βοήθεια που στάλθηκε από τη Χούντα στο δοκιμασμένο κυπριακό λαό. Όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτήν την αποστολή, όπως και οι Ελλαδίτες αξιωματικοί και οι οπλίτες της Ελντίκ που πολέμησαν και σκοτώθηκαν, δεν έχουν τιμηθεί ακόμα από το ελληνικό κράτος.

Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Σας ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνατε όλο αυτόν τον καιρό. Θα τα πούμε μετά από ένα μήνα. Και κράτησα στο τελευταίο σχόλιο να σας πω ότι στις 21 Ιουλίου του 1975 εκδόθηκε μια εφημερίδα για την οποία ο ελληνικός τύπος μπορεί να είναι περήφανος. Εκδόθηκε η Ελευθεροτυπία. Διαφημίστηκε ως η εφημερίδα των 100 συντακτών, πρώτος διευθυντής σύνταξης ο Φιλιππόπουλος, στη συνέχεια να λάβει Φιντανίδης, ο οποίος ταυτίστηκε ως κανείς άλλος με την εφημερίδα. Οι ιδιοκτήτες της εφημερίδας ήταν ο Κίτσος Στεγόπουλος και ο Χρήστος Σιαμαντάς. Η Ελευθεροτυπία υπήρξε εξ αρχής αντιπολιτευόμενη εφημερίδα προς τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και αγκάλιασε όλο το φάσμα της αριστεράς, χωρίς άμεση κομματική ταύτιση. Ήταν αξιοσημείωτη η ελευθερία έκφρασης των δημοσιογράφων της. Στο ίδιο φύλλο μπορούσε να διαβάσει κανείς άρθρο του Γιώργου Βότση και πιο δίπλα άρθρο του Βασίλη Φίλια που έβριζε το Βότση και τις απόψεις του Βότση. Με την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία τάχθηκε με το Πασόκ, αλλά με κριτική διάθεση, όπως έλεγε το σλόγκαν της, στηρίζουμε την αλλαγή, ελέγχουμε την εξουσία. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, εν περιπτώσει. Λοιπόν, σας χαιρετώ και πάλι, θα τα πούμε σε ένα μήνα και σας χαιρετώ με ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, το «Δρόμοι παλιοί». Δεν είναι τυχαία επιλογή.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5. Το κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ στέλνει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και η ανασυγκρότηση του κόμματος που ολοκληρώθηκε χθες με την εκλογή νέων οργάνων. Η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα και θα είναι παρόν στη Βουλή. Ανοιχτό κάλεσμα για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με διεύρυνση και ανανέωση απίθυνε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος εξελέγει νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δώσουμε όλοι μαζί το καλύτερο των προσπαθειών μας για να ανασυγκροτηθεί ο χώρος, να επανασυσπηρωθεί, να ενεργοποιηθεί ένα πολιτικό δυναμικό που δυστυχώς είχε προωθηθεί προς την πολιτική αδράνεια, είπε ο νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Καθήκοντα αναπληρώτριας γραμματέα αναλαμβάνει η Νατάσα Αγκαρά στη θέση του γραμματέα οργανωτικού, εξελέγει ο Γιάννης Μπουλέκος, ολοκληρώνοντας το σχήμα που θα καθοδηγήσει το κόμμα στην επόμενη περίοδο. Επίθεση κατά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, στους οποίους καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή, σημείωσε ότι απέσυρε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας προς χάρη της Ενότητας. Η οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε με την εκλογή της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, που αποτελείται από 34 μέλη, και την 9-μελή εκλογική επιτροπή. Την αναστολή όλων των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε το Ιράν, όπως δήλωσε το Σάββατο ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της χώρας, Καζέμ Γκαρι Μπαμπαντή. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διευρύνει τα πλήγματά της ενάντια σε εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι επιτέθηκε σε 2 στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την 8η συνεχή νύχτα πλήγματων κατά του Ιράν, πλήττοντας εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αντιεροπορικής άμυνας του Ιρανικού στρατού. Οι νέες αεροπορικές επιδρομές είχαν στόχο να τιμωρήσει γρήγορα τους φρουρούς της Επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτικών. Σε γυναίκα ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Πρόκειται για γυναίκα γύρω στα 30, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή. Τη Δευτέρα θα γίνει η νεκροτομή της, λήψη DNA και τοξικολογική εξέταση. Η αστυνομία δεν έχει αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο, ακόμη και αυτό του ευνίδιου θανάτου. Τρεις συλλήψεις για κατεξακολούθηση εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσσηνία προχώρησαν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των συλληφθέντων είναι πυροσβέστης και ένας είναι πρώην πρόεδρος κοινότητας. άνοιξε από χθες η δυνατότητα ρύθμισης παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται σε 30 ευρώ. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλληλών Ελλάδος, ζητώντας την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Σε στάση εργασίας προχωρούν οι διανομές της eFood σήμερα Κυριακή, ημέρα του τελικού του Μουντιάλ. Το Σωματείο Εργαζομένων της eFood έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα και καλεί σε συγκέντρωση στις 7.30 στη Συμβολή των Οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού που θα επηρεάσει όλη τη χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμία έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί το διήμερο Δευτέρας και Τρίτης. Σταδιακή αποκλιμάκωση αναμένεται από την Τετάρτη και από τα Βόρεια. Νωρίτερα θα κλείνουν 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη από σήμερα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, από Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, συζητά την νομική δυνατότητα σύλληψης του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο. Μια πιθανότητα που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ισραηλινού πρέσβη στον ΟΗΕ. Στη Γερμανία την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης, Γιένς Σπαν, μετά τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η γέννηση του παιδιού του ίδιου και του συζύγου του με παρένθετη μητέρα στις ΗΠΑ. Να σημειωθεί ότι η παρένθετη μητρότητα

0: ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή στο στάδιο του Νιου Τζέρσι. Χθες η Αγγλία κατάφερε να λυγίσει τη Γαλλία με το απίθανο 6-4 στο μικρό τελικό του Μουντιάλ, κατακτώντας την τρίτη θέση στην διοργάνωση. Την τέταρτη θέση στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5.95 κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής. Η Ελένη Ιακωβάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου κάτω των 18 στο Ριέτι της Ιταλίας, καταρρύπτοντας παράλληλα το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 9.
1: 105 και 5. Το κόκκινο.

0: κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: μάλλον στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο συμμετείχαν 48 ομάδες, περισσότερες από ποτέ, και δύσκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι πρόκειται για την ίδια διοργάνωση που ξεκίνησε το μακρινό 1930 με τη συμμετοχή μόλις 13 ομάδων. Ήταν τότε που το ποδόσφαιρο άλλαξε για πάντα και στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης γεννήθηκε ο θεσμός που σήμερα καθυλώνει δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του πολυήμερου ταξιδιού με υπεροκεάνια, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, ενώ εκτός έμειναν και οι Βρετανικές εξαιτίας της κόντρας των Βρετανικών Ομοσπονδιών με τη FIFA. Τελικά, μόλις 13 εθνικές ομάδες έδωσαν το παρόν, με τις 4 ευρωπαϊκές να ταξιδεύουν μαζί στο ίδιο πλοίο. Ήταν η Γαλλία, η Ιουγκοσλαβία, το Βέλγιο και η Ρουμανία. Μάλιστα, η τελευταία βρέθηκε εκεί χάρη σε μια απίστευτη ιστορία βασιλικής τρέλας. Ο βασιλιάς της χώρας, Κάρλος Β', ήταν φανατικός οπαδός και είδε το τουρνουά ως χρυσή ευκαιρία διεθνούς προβολής. Για να συγκροτήσει την ομάδα, ανέλαβε ο ίδιος χρέη προπονητή και επέλεξε προσωπικά τους παίκτες. Πώς τους έπεισε, ωστόσο, να ταξιδέψουν στην άλλη άκρη του κόσμου? Εξέδωσε βασιλικό διάταγμα, δίνοντάς τους τρίμηνη άδεια μεταποδοχών, ενώ εγγύθηκε προσωπικά ότι δεν θα έχαναν τις δουλειές τους όταν επέστρεφαν. Μάλιστα, χρειάστηκε να παρέμβει δυναμικά στη διοίκηση μιας Βρετανικής εταιρείας πετρελαίου, η οποία αρνιόταν πεισματικά να αφήσει τους υπαλλήλους της να αγωνιστούν. Όλα τα παιχνίδια διεξήχθησαν στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Στις 13 Ιουλίου, ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Ήταν η απαρχή ενός τουρνουά γεμάτου πάθους, το οποίο δεν σημειώθηκε ούτε μία ισοπαλία. Το αποκορύφωμα ήρθε στις 30 Ιουλίου 1930 στον μεγάλο τελικό. Ουρουγουάη εναντίον Αργεντινής. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ούτε καν για την μπάλα. Τελικά έπαιξαν το πρώτο ημίχρονο με μπάλα της Αργεντινής και το δεύτερο με μπάλα της Ουρουγουάης. Με ηγέτη τον θρυλικό Χέκτορ Κάστρο, τον επωνομαζόμενο Μονόχειρα, επειδή του έλειπε μέρος του χεριού του, η Ουρουγουάη έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 4-2 μπροστά στις 93.000 φιλάθλους και στέφθηκε η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η επόμενη μέρα κηρύχθηκε αμέσως εθνική εορτή για τη χώρα.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ στέλνει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και η ανασυγκρότηση του κόμματος που ολοκληρώθηκε χθες με την εκλογή νέων οργάνων. Η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα θα συμμετάσχει στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο και όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα και θα είναι παρόν στη Βουλή. Ανοιχτό κάλεσμα για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία με διεύρυνση και ανανέωση, απίφθινε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος εξελέγει νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δώσουμε όλοι μαζί το καλύτερο των προσπαθειών μας για να ανασυγκροτηθεί ο χώρος, να επανασυσπηρωθεί, να ενεργοποιηθεί ένα πολιτικό δυναμικό που δυστυχώς είχε προωθηθεί προς την πολιτική αδράνεια, είπε ο νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Καθήκοντα αναπληρώτριας γραμματέα αναλαμβάνει η Νατάσα Γκαρά. Στη θέση του γραμματέα οργανωτικού εξελέγει ο Γιάννης Μπουλέκος, ολοκληρώνοντας το σχήμα που θα καθοδηγήσει το κόμμα στην επόμενη περίοδο. Επίθεση κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, στους οποίους καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή, σημείωσε ότι απέσυρε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας προς χάρη της Ενότητας. Η οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε με την εκλογή της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, που αποτελείται από 34 μέλη, και την εκλογική επιτροπή που αποτελείται από 9 μέλη. Την αναστολή όλων των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε το Ιράν, όπως δήλωσε το Σάββατο ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διευρύνει τα πλήγματά της ενάντια σε εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι επιτέθηκε σε 2 στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την 8η συνεχή νύχτα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, πλήττοντας εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας του Ιρανικού στρατού. Οι νέες αεροπορικές επιδρομές είχαν στόχο να τιμωρήσει γρήγορα τους φρουρούς της Επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία, που προκάλεσε το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτικών. Πολύ λυπηρό χαρακτήρισε το γεγονός ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε κλειό καύσωνε η χώρα τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμή έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί το διήμερο Δευτέρας και Τρίτης με 40 τοπικά στα υπηρωτικά, ενώ τοπικά πιθανότατα θα φτάσουμε και τους 41 βαθμούς. Η μείωση της έντασης των ανέμων, καθώς αναμένονται μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη, σε συνδυασμό με την πιο αυξημένη σχετική υγρασία, θα κάνει το αίσθημα της δυσφορίας ακόμη πιο έντονο. Σταδιακή αποκλιμάκωση αναμένεται από την Τετάρτη και από τα βόρεια. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα αναμένεται από την Πέμπτη. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Τη Δευτέρα θα γίνει η νεκροτομή της, λήψη DNA και τοξικολογική εξέταση. Η αστυνομία δεν έχει αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο, ακόμη και αυτό, του ευνίδιου θανάτου. Σε 3 συλλήψεις για κατεξακολούθηση εμπρισμούς από πρόθεση, για εκβίαση και άλλα αδικήματα στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας, προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για έναν πρώην κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εκβίαζαν συντοπίτες τους για να τους αποσπάσουν χρήματα. Όταν εκείνοι δεν ενέδιδαν στον εκβιασμό, τους έκαιγαν τα χωράφια, ενώ φέρονται να εμπλέκονται και σε διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Εν τω μεταξύ, σε 3 συλλήψεις προχώρησαν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο πλαίσιο του αυτόφορου για εμπρισμούς από πρόθεση, 2 στην Αττική και 1 στο Ηράκλειο. Άνοιξε η δυνατότητα ρύθμισης παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλληλών Ελλάδας, ζητώντας την κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας. Σε στάση εργασίας προχωρούν οι διανομής της E-Food σήμερα Κυριακή, ημέρα του τελικού του Μουντιάλ. Το Σωματείο Εργαζομένων της E-Food έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα και καλεί σε συγκέντρωση στις 7.30 στη Συμβολή των Οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Νωρίτερα θα κλείνουν 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη από σήμερα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, από Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου,

0: συζήτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης, Jens Spahn, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η γέννηση του παιδιού του ίδιου και του συζύγου του με παρένθετη μητέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται στη Γερμανία. Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας και νοσοκομείο ανακοίνωσαν χθες ότι 11 άνθρωποι, ανάμεσα τους ζευγάρι και τα 3 από τα παιδιά του, σκοτώθηκαν σε πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι το πλήγμα που εξαπολύθηκε στην πόλη της Γάζας είχε στόχο τρομοκράτη της Χαμάς. Στις αθλητικές ειδήσεις, σήμερα στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή στο στάδιο του Νιου Τζέρσι. Χθες η Αγγλία κατάφερε να λυγίσει τη Γαλλία με το απίθανο 6-4 στο μικρό τελικό του Μουντιάλ, κατακτώντας την τρίτη θέση στη διοργάνωση. Την ίδια ώρα αντίδρασης προκαλεί η απόφαση της FIFA να επιτρέψει την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην τελετή απονομής του τελικού, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται η αρχή της πολιτικής ουδετερότητας που προβλέπεται στο καταστατικό της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε της Ρωσίδας Αλίνα Κορνέεβα με 2-0 σετ και προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σήμερα, καθώς τα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες τα υπηρετικά, με ενδεχόμενο βροχοπτώσεων. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφάρων, έως την υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο 6 μποφάρων. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 και πρόσχερα στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και το απόγευμα νότιο έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Tal Dilian. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: το κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλο Νίδο. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και απ' τη ζωή αποζητώ.

καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Διανύουμε μια μακρά περίοδο περιορισμών της έκφρασης στο ποδόσφαιρο, με τα θεσμικά όργανα να προσπαθούν εναγωνίως να αφήσουν εκτός γηπέδων τις πολιτικές διαμαρτυρίες, επαναλαμβάνοντας το κλισέ πως το ποδόσφαιρο πρέπει να μείνει μακριά από την πολιτική. Ωστόσο, το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών αποδεικνύει πως στην ουσία αυτό που κανείς θεσμός δεν επιθυμεί είναι να ασκείται πολιτική από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ίδιους. Το ίδιο ίσχυε και την εποχή που ζούσε, έπαιζε ποδόσφαιρο και μεσουρανούσε ο πολύ ξεχωριστός κύριος Σόκρατες. Ένας ποδοσφαιριστής που έφερε την επανάσταση στο ποδόσφαιρο, όπως κανείς άλλος στο παρελθόν ή ακόμη και στο μέλλον. Για τον κόσμο ήταν ο αρχηγός της μαγικής Βραζιλίας του 1982. Για τη χώρα του ήταν ο ντόκτορ, ένας πτυχιούχος ιατρικής που πίστευε ότι η ελευθερία είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε γκολ. Ένας αριστερός διανοούμενος που σε μια εποχή που η Βραζιλία στέναζε υπό τη στρατιωτική δικτατορία αποφάσισε να μετατρέψει το γήπεδο σε ένα ζωντανό εργαστήριο δημοκρατίας. Όλα ξεκίνησαν στην ομάδα του την Κορίνθια στο Σάο Πάολο. Ο Σόκρατες μαζί με άλλους συμπαίκτες του ίδρυσαν την Κορινθιακή Δημοκρατία. Ήταν κάτι αδιανόητο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες, οι φροντιστές και το προσωπικό ψήφισαν για τα πάντα, από την ώρα του μεσημεριανού γεύματος μέχρι για το εάν η ομάδα θα έπρεπε να κάνει μεταγραφές. Το σύνθημά τους ήταν να κερδίζουμε ή να χάνουμε, αλλά πάντα με δημοκρατία. Όταν η Εθνική Βραζιλίας έφτασε στην Ισπανία για το Μουντιάλ του 1982, ο Σόκρατες ήταν ο πνευματικός της ηγέτης. Μπορούσε μια λευκή κορδέλα στο κεφάλι, όπου έγραφε μηνύματα όπως «Δημοκρασία» ή «No violence». Η Βραζιλία έπαιζε ένα ποδόσφαιρο που θύμιζε έργο τέχνης, μακριά από τη στήρα τακτική. Άλλωστε, ο Σόκρατες πίστευε ότι το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και η τέχνη δεν μπορεί να ανθίσει υπό καταπίεση. Παρόλο που η Βραζιλία αποκλείστηκε από την Ιταλία σε έναν από τους συγκλονιστικότερους αγώνες όλων των εποχών, ο Σόκρατες κέρδισε κάτι μεγαλύτερο από ένα κύπελο. Έγινε το σύμβολο της Direta Já, της μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης για άμεσες εκλογές στη Βραζιλία. Αρνήθηκε εκατομμύρια από ευρωπαϊκές ομάδες, δηλώνοντας ότι θα έμενε στη χώρα του αν το κοινοβούλιο ψήφισε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Σόκρατες πέθανε το 2011, την ίδια ημέρα που η Κορίνθιανς πήρε το πρωτάθλημα, όπως είχε ονειρευτεί.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Μήνυμα ενότητας συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ στελνεί απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και η ανασυγκρότηση του κόμματος που ολοκληρώθηκε χθες με την εκλογή νέων οργάνων. Η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα θα συμμετάσχει στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα και θα είναι παρόν στη Βουλή. Ανοιχτό κάλεσμα για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία με Διεύρυνση και Ανανέωση, απίφθινε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος εξελέγει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δώσουμε όλοι μαζί το καλύτερο των προσπαθειών μας για να ανασυγκροτηθεί ο χώρος, να επανασυσπηρωθεί, να ενεργοποιηθεί ένα πολιτικό δυναμικό που δυστυχώς είχε προωθηθεί προς την πολιτική αδράνεια, είπε ο νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Καθήκοντα αναπληρώτριας γραμματέα αναλαμβάνει η Νατάσα Γκαρά στη θέση του γραμματέα οργανωτικού, εξελέγει ο Γιάννης Μπουλέκος, ολοκληρώνοντας το σχήμα που θα καθοδηγήσει το κόμμα στην επόμενη περίοδο. Επίθεση κατά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, στους οποίους καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή, σημείωσε ότι απέσυρε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας προς χάρη της Ενότητας. Η οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε με την εκλογή της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, που αποτελείται από 34 μέλη, και την 9-μελή εκλογική επιτροπή. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν για 8η συνεχόμενη νύχτα αεροπορικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, πλήττοντας εγκαταστάσεις παράκτιες επιτήρησης αντιαεροπορικής άμυνας και δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης. Οι επιθέσεις συνδέονται, σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, με την επίθεση της 17ης Ιουλίου στην Ιορδανία, όπου σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιωτικοί. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε το θάνατό τους πολύ θλιβερό γεγονός και διαμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, απάντησε ότι η υπογραφή του Τραμπ είναι άκυρη και χωρίς αξία, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε επανειλημμένα το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφει τον περασμένο μήνα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόν κατά 2 αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ, ενώ η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι μία από τις βασικές εγκαταστάσεις της επλήγει από ιρανικό πλήγμα. Απέρριψε το πρωτοδικείο της Αθήνας, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στην αγωγή ΣΛΑΠ εναντίον της Αυγής του Γρηγόρη Δημητριάδη. Η αγωγή με την οποία ο ανιψιός του Πρωθυπουργού ζητούσε από την Αυγή 700.000 ευρώ αποζημίωση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση και οικονομική ζημία, κατατέθηκε για δημοσιεύματα σχετικά με την ανάμειξή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Η αγωγή που στρεφόταν κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της εφημερίδας Βούλας και Χαγιά, Πέτρου Κατσάκου, Άγγελου Τσέκερη, Σπύρου Γκουτζάνη, Κώστα Πουλακίδα, καθώς και του Θανάση Κουκάκη για αναδημοσίευση, είχε στόχο τον εκφοβισμό των συντακτών και την οικονομική εξόντωση της εταιρείας. Σε κλειό καύσωνε η χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμή έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί το διήμερο Δευτέρας και Τρίτης με 40 τοπικά στα υπηρωτικά, ενώ τοπικά πιθανότητα θα φτάσουμε και τους 41 βαθμούς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η μείωση της έντασης των ανέμων, καθώς αναμένονται μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη, σε συνδυασμό με την πιο αυξημένη σχετική υγρασία, θα κάνει το αίσθημα της δυσφορίας ακόμη πιο έντονο. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για καύσωνα μέτριας έντασης. Σταδιακή αποκλιμάκωση αναμένεται από την Τετάρτη και από τα βόρεια. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα αναμένεται από την Πέμπτη. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Σε τρεις συλλήψεις για κατ' εξακολούθηση εμπρισμούς από πρόθεση για εκβίαση και άλλα δικήματα στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας, προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για έναν πρώην κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εκβίαζαν συντοπίτες τους για να τους αποσπάσουν χρήματα. Όταν εκείνοι δεν ενέδιδαν, στον εκβιασμό τους έκαιγαν τα χωράφια, ενώ φέρονται να εμπλέκονται και σε διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Εν τω μεταξύ, σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο πλαίσιο του αυτοφόρου για εμπρισμούς από πρόθεση, δύο στην Αττική και μία στο Ηράκλειο Κρήτης. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, ζητώντας την κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας και νοσοκομείο ανακοίνωσαν χθες ότι 11 άνθρωποι, ανάμεσα τους ζευγάρι και 3 από τα παιδιά του, σκοτώθηκαν σε πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025. Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι το πλήγμα που εξαπολύθηκε στην πόλη της Γάζας είχε στόχο τρομοκράτη της Χαμάς. Στις αθλητικές ειδήσεις, σήμερα στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή στο στάδιο του Νιου Τζέρσι. Χθες, η Αγγλία κατάφερε να λυγεί στη Γαλλία με το απίθανο 6-4 στο μικρό τελικό του Μουντιάλ, κατακτώντας την τρίτη θέση στη διοργάνωση. Την τέταρτη θέση

0: σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σήμερα, καθώς τα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με ενδεχόμενο βροχοπτώσεων. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στην Αττική με ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και το απόγευμα νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι νεότερες ειδήσεις μέχρι στιγμής. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 11. Το μικρόφωνο τώρα στον Αντώνη Ριγόπουλο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Κυριακή ζεστή, αφόρητη ήδη, και από ό,τι φαίνεται θα γίνει και χειρότερη τις επόμενες μέρες και ώρες και μέρες. Και σιγά σιγά βλέπω αρχίζουν και γεμίζουν και οι παραλίες. Δεν ξέρω αν θα το έκανα, να σας πω την αλήθεια. Να πάω στην παραλία με τέτοια ζέστη. Το είχα κάνει μία φορά, το μετάνιωσα ικτρά και δεν το ξανά έκανα από τότε. Αλλά καταλαβαίνω, όσοι είστε και διακοπές ειδικά, είναι λογικό. Ετοιμαστείτε λοιπόν να ζεσταθούν αρκετά τις επόμενες μέρες. Θα ξεκινήσουμε να πούμε πρώτα απ' όλα ότι είμαστε εδώ η ομάδα, η γνωστή, η Σπύρος Παπακώστας στον ήχο, η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Άντωνης Εργόπουλος στο μικρόφωνο. Η εκπομπή είναι ίντρικη και στο κόκκινο. Και περιμένουμε μηνύματα στο Viber στο 698-58-70-059. Το ξαναλέω γιατί μου κάνανε παράπονα πριν από μια εβδομάδα ότι τα λέω γρήγορα τα τηλέφωνα. 698 λοιπόν, 58-70-059 Viber και 210-3217-777 το τηλέφωνο, όπου εκεί θα σας περιμένει η Βούλα Κώστα για τα μηνύματα στα τηλεφωνικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα πούμε και τα δικά μας τα σχόλια για όλα τα νέα της τελευταίας εβδομάδας που δεν προλάβαμε και πάρα πολύ χθες. Και στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και τον Γιάννη τον Μπουλέκο, νεοεκλεγέντα πλέον γραμματέα οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, για να συζητήσουμε και όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν στο κόμμα και από χθες που έχει ξεκινήσει τουλάχιστον μια καινούργια περίοδος. Πάμε.

Επιστρέφουμε λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε λίγο διεθνώς νομίζω, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω όσα συμβαίνουν και στη Μέση Ανατολή ιδιαίτερα. Χθες είχαμε μια αδιανόητη κατάσταση στη Γάζα με μια επίθεση που έγινε σε κηδεία. Το συνηθίζουν αυτό, έχουν ξανακάνει επιθέσεις σε κηδεία, το έχουμε δει και σε κηδεία μιας δημοσιογράφου πριν ξεκινήσουν όλα αυτά τα περιστατικά, νομίζω το 2022 ήτανε, 2021, στην δημοσιογράφη η οποία δολοφονήθηκε από δυνάμεις του IDF, το αρνηθήκανε βέβαια στη συνέχεια και στην κηδεία της κάνανε και επιθέσεις, προσπαθούσαν να πάρουν το φέρετρο τότε. Χθες κάνανε μια επίθεση σε μια άλλη κηδεία στη Γάζα και δημιουργήθηκε ένα ποτάμι αίματος στους δρόμους, αδιανόητες εικόνες που βλέπουμε και τις βλέπουμε στην ουσία τα τελευταία 3 χρόνια συνεχόμενα και δεν υδρώνει κανένας το αυτή έτσι κι αλλιώς και στην Ευρώπη και στην Αμερική που τα παρακολουθούν και απλά κάνουν σχολιασμό μιας κατάστασης και ευχές για ειρήνη. Δεν έρχεται ειρήνη έτσι. Πέρα από την Γάζα βέβαια έχουμε και πολύ μεγαλύτερη έτσι, εξέλιξη και ένταση των φαινομένων των βομβαρδισμών στο Ιράν. Γίνεται περισσότερος χαμός τώρα ίσως από ό,τι στην αρχή. Ακριβώς επειδή, και είναι πιο επικίνδυνα, ακριβώς επειδή δεν ασχολούμαστε και τόσο πολύ. Γι' αυτό νομίζω πως είναι και πιο επικίνδυνη η κατάσταση τώρα, γιατί ο κόσμος δεν μαθαίνει τι συμβαίνει. Οι Αμερικανοί χτυπάνε κάθε νύχτα εδώ και 7-8 μέρες στο Ορμούζ. Είναι πρακτικά κλειστό το πέρασμα εκεί το ναυτικό. Χθες ανακοινώθηκε και επίσημα από τους φρουρούς της Επανάστασης ότι το πέρασμα κλείνει. Προφανώς αρχίζουν πολλά ζητήματα να υπάρχουν. Υπάρχουν άμαχοι νεκροί στην πλευρά του Ιράν. Αυτό δημιούργησε περαιτέρω ένταση προφανώς. Χτυπήσανε στην Ιορδανία σε αμερικανικές βάσεις. Έχουμε Αμερικανούς νεκρούς, που πάντα, όπως ξέρετε πολύ καλά και το έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά, νεκροί Αμερικανοί και νεκροί Ισραηλινοί μετράνε περισσότερο από νεκρούς άλλων χωρών. Οπότε και γι' αυτό έχει ξεκινήσει και μια αυξημένη επίθεση των Αμερικανών στο Ιράν τις τελευταίες μέρες. Όλα δείχνουν και ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να ανεβάσει την ένταση των χτυπημάτων και πιο στρατηγικά. Δηλαδή στέλνει δεκάδες αεροπλάνα ανατροφοδότησης καυσίμων. Θα τα σταθμεύσει στο Ισραήλ αυτή τη φορά ή φοβάται να τα βάλει σε άλλες βάσεις οι οποίες έχουν ήδη πληγεί από το Ιράν τους τελευταίους μήνες συνολικά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Γκρινιάζουν ταυτόχρονα οι Ισραηλινοί. Γιατί νομίζετε γκρινιάζουν? Γιατί τα αεροπλάνα έχουν πάει και έχουν σταθμεύσει αυτά τα μεγάλα τα ανατροφοδότησης στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και αυτό μειώνει την χωρητικότητα άλλων αεροπλάνων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και για τουριστικούς λόγους. Οπότε δεν μπορούν να πάνε οι Ισραηλινοί τις διακοπάρες που θέλανε να έρθουν εδώ στην Ελλάδα και αρχίζουν και γκρινιάζουν γι' αυτό το λόγο. Χώρα σε πόλεμο τώρα αυτή, έτσι. Χώρα σε πόλεμο που το βασικό τους ζήτημα είναι αυτό, τέλος πάντων. Πάντως πάμε από ό,τι φαίνεται για μια πολύ μεγαλύτερη ένταση στην Μέση Ανατολή και το γεγονός ειδικά ότι δεν το συζητάμε με την ίδια ένταση που το συζητούσαμε τις προηγούμενους μήνες νομίζω δεν θα βγει σε καλό, ακριβώς γιατί δεν θα καταλαβαίνουμε και τι συμβαίνει. Δεν θα καταλάβουμε δηλαδή γιατί αύριο η βενζίνη θα είναι ακόμα πιο ψηλά από ό,τι ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Δεν θα καταλάβουμε ποιοι παίζουν το ρόλο, ποιοι διαλύσανε αυτή τη συμφωνία που με χίλια ζόρια είχε γίνει ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Πώς άλλαξε γνώμη ο Τραμπ ξαφνικά και από εκεί που τους είχε αναγνωρίσει ως πολύ καλούς διαπραγματευτές, ξαφνικά έχουν γίνει ζώα ξανά και ξαφνικά πάλι πάμε για να τους διαλύσουμε και να τους πάμε πίσω στην εποχή του λίθου, όπως έλεγε κάποια στιγμή. Πρέπει να τα έχουμε όλα στο ραντάρ μας, νομίζω. Δεν υπάρχουν καλοκαίρια και χειμώνες πια. Η σκέψη ότι οι ειδήσεις τελειώνουν τον Αύγουστο, νομίζω έχει περάσει ανεπιστρεπτή.

0: Και μια που μιλάμε για Ισραηλινούς και παραλίες, δεν ξέρω αν είδατε το απόσπασμα της σειράς Παραλία της ΕΡΤ. Με ένα εμβληματικό ξέπλυμα που γινόταν εκεί για τα εγκλήματα του Ισραήλ και, και ένα αντιπαλαιστινιακό παραλήρημα που υπήρχε. Η σειρά είναι πιο παλιά, έχει ολοκληρωθεί το 2025. Αλλά τώρα από ό,τι κατάλαβα το είδαμε και εγώ δεν το είχα αντιληφθεί. Κάποιος το είδε προφανώς, το τράβηξε ένα βίντεο το σημείο εκείνο και το δημοσίευσε. Και δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι ότι υπήρχε αυτό το απόσπασμα που στην ουσία ξεπλένει μια δεκαετίες εγκλημάτων του Ισραήλ. Αρχίζει και εμπλέκει τους Παλαιστίνιους. Τέλος πάντων, έχει κάνει προφανώς αυτοί που έπρεπε να τη δουν βέβαια τη σειρά, την είδαν. Δηλαδή, διαβάζω ότι αγοράστηκε αμέσως από το Ισραήλ και προβάλλεται τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον εκεί. Οπότε, να πούμε ένα μπράβο στην ΕΡΤ, να πούμε ένα μπράβο στους παραγωγούς. Τα βασικά πελατάκια το αγόρασαν. Αλλά η ευθύνη, κατά τη γνώμη μου, βαραίνει, όχι απόλυτα βέβαια και όχι στην πλειονότητα, στο μεγαλύτερο κομμάτι της ευθύνης, αλλά βαραίνει και τους ηθοποιούς. Γιατί όταν διαβάζεις ένα σενάριο και βλέπεις ότι χωρίς κανένα λόγο μέσα στην πλοκή σου χώνουν έναν άβολο ανιστόρητο διάλογο για να ξεπλύνεις εγκλήματα, τότε φίλε ηθοποιέ, υπάρχει και το όχι. Και νομίζω πως είμαστε τα όχι μας τελικά, δεν είμαστε τα ναι μας. Κάπου πρέπει να βάζουμε κι εμείς το όριό μας. Είναι επιλογές. Οι επιλογές μας χαρακτηρίζουν και είναι λογικό κάποια στιγμή, ακόμα και που πέρασε ένας χρόνος, κάποια στιγμή όλο αυτό να έρθει ξανά στην επιφάνεια, να το δει ο κόσμος. Και να υπάρχει μια έτσι έντονη κριτική που ασκείται και στον ηθοποιό. Δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος προφανώς, το ξαναλέω αυτό. Βασική υπεύθυνη είναι η παραγωγή, βασική υπεύθυνη είναι η ΕΡΤ. Είναι, για να σας το πω, να έχετε μια εικόνα, είναι ένας διάλογος που γίνεται γύρω στα 60's τέλος πάντων. Ένας χίπης από εκεί στην Κρήτη που αρχίζει και λέει ότι δικαιολογεί τέλος πάντων εγκλήματα. Αρχίζει και λέει ότι το πρόβλημα αρχίζει και είναι ο Αραφάτ που ανεβαίνει τώρα και φτιάχνει μια οργάνωση που δεν ξέρουμε τι κακό θα μας προκαλέσει. Έχοντας ξεπεράσει προφανώς τα ήδη 20 χρόνια τότε γενοκτονιών, εθνοκαθάρσεων κτλ. Ο χαρακτήρας που παίζει ο ηθοποιός είναι ο Κώστας Νικούλη και ο χαρακτήρας που παίζει είναι ο Pete Ferguson. Ο Pete Ferguson λοιπόν, ο χίπης των 60's, αναρωτιέμαι πώς θα του φαινόταν αυτού του χαρακτήρα που τότε ήταν πολύ έτσι της ελευθερίας και της ειρήνης με τον τρόπο του, αν μάθαινε ότι σήμερα το 2026, μόλις χτες δηλαδή, το Ισραήλ άλλαξε τον νόμο του για τους κροκόδιλους, και από προστατευόμενο είδος τους χαρακτήρισε εκτρεφόμενο άγριο ζώο. Γιατί λέτε? Για να ανοίξει ο δρόμος σε ένα νέο σχέδιο αυτού του κτίνους που έχουν για υπουργό εκεί πέρα, του Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, να εφαρμόσει ένα σχέδιο να εγκαταστήσει κροκόδιλους γύρω από φυλακές που κρατούνται Παλαιστίνοι. Γιατί προφανώς δεν είχαν αρκετό μεσαίωνα στο Ισραήλ μέχρι τώρα και θέλανε λίγο ακόμα, θέλανε να προσθέσουν λίγο ακόμα μεσαίωνα. Και φυσικά το θέμα αυτό δεν πέρασε έτσι εύκολα στο Ισραήλ, δημιουργήθηκαν αντιδράσεις, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ευτυχώς δηλαδή δεν έχει αποκτηνωθεί πλήρως η Ισραηλινή κοινωνία. Κάποιοι λίγοι αντιστέκονται, είναι πολύτιμο, πρέπει να το φροντίσουμε αυτό, πρέπει να ανεβάζουμε τη φωνή τους, γιατί υπάρχουν αυτοί οι λίγοι Ισραηλινοί που δεν σωπαίνουν. Δεν σωπαίνουν απέναντι στην αδικία και ξεσηκώνονται για τα δικαιώματα των κροκοδίλων. Γιατί εκεί υπάρχει το πρόβλημα, δεν υπάρχει πουθενά αλλού, δεν ξέρω τι σκεφτήκατε. Το πρόβλημα είναι αν οι κροκόδιλοι θα έχουν όλα τα δικαιώματά τους, άμα θα είναι καλοταϊσμένοι, αν θα υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με αυτό. Τα υπόλοιπα δεν είναι θέμα. Τέλος πάντων, οι κρατούμενοι Παλαιστίνοι θα έχουν βασανισμούς, βιασμούς. Εντάξει, θα αντιμετωπίζουν και τάφους με κροκόδιλους, από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, συνηθισμένοι είναι σε αυτά. Για τους συμπολίτες μας που έχουν αυταπάτες για την Ισραηλινή κοινωνία, βολικές αυταπάτες βασικά, που πολλές φορές τους επιτρέπουν και να παρακαλάνε με απλωμένα χέρια για χρήματα από τους τουρίστες, που δεν είναι υπεύθυνοι όλοι για τη γενοκτονία, μόνο που μάλλον είναι λίγο. Αυτά, σας έχω βαρύνει τώρα λίγο. Έχουμε και Μουντιάλ, να μην το ξεχνάμε. Σήμερα 10 η ώρα είναι ο τελικός του Μουντιάλ. Για μένα, αυτό είναι καθαρά προσωπική εκτίμηση, πες τα να με φάτε, εδώ είναι τα μηνύματα, τα βλέπω, θα μου πείτε άμα συμφωνείτε ή όχι. Για μένα το πιο άνευρο και άχρωμο Μουντιάλ των τελευταίων ετών. Δεν νομίζω να έχω ξανιώσει τόσο αδιάφορος δηλαδή σε σχέση με μια τέτοια διοργάνωση. Αλλά αν νιώσετε ποτέ άσχημα για τις επιλογές σας, να σκεφτείτε πόσο χειρότερα θα μπορούσαν τα πράγματα αν η δουλειά σας ήταν να είστε σφουγγαρίστα του Τραμπ, ας πούμε, όπως ο Τζιάνι Ινφαντίνο, που τον άκουγα χθες, που έλεγε στον Τραμπ ότι δεν χρειάζεστε, λέει, εσείς πολλά κομπλιμέντα. Ζήτησε μετά βέβαια να τον χειροκροτήσουν όλοι μαζί. Αλλά, λέει, διοργανώσατε τη μεγαλύτερη ανθρώπινη, κοινωνική και πολιτιστική εκδήλωση που έχει αντικρίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Ο Τζιάνι, να πούμε ένα μπράβο στον Τζιάνι, λοιπόν, που συναγωνίζεται με τον Μαρκ Ρούτε στο ποιος θα είναι το καλύτερο γραμματόσημο του Τραμπ, που όσο το φτύνει τόσο κολλάει. Εγώ δεν έχω αποφασίσει ακόμα ποιος από τους δύο. Νομίζω παίζουν σε υψηλό επίπεδο Μουντιάλ, δηλαδή σε τελικό έχουν φτάσει οι δυο τους. Το καλό είναι ότι ο Ινφαντίνο θα παραμείνει στη θέση του για τα επόμενα χρόνια. Αυτό διάβαζα χθες. Είναι υπέρ του, λέει, όλη η κατάσταση. Οπότε θα έχουμε και άλλο χρόνο να παρακολουθούμε αυτή την προσπάθειά του να τον αγαπήσει ο Τραμπ ακόμα περισσότερο. Σήμερα λοιπόν στις 10 το μεγαλύτερο πολιτιστικό επίτευγμα της ανθρωπότητας θα μπορούμε να το δούμε στην ΕΡΤ. Αργεντινή Ισπανία, Μέση Γιαμάλ. Εγώ ήμουνα πάντα και παραμένω ίσως αργεντινόφιλος. Φέτος νομίζω ότι παρακολουθούμε μια λιγότερο συμπαθητική εκδοχή αυτής της ομάδας. Ίσως εμένα με επηρεάζουν και τα πολιτικά, δεν ξέρω, είμαι και λίγο τέτοιος. Μερικές φορές συμπαθώ μια χώρα, μετά σταματάω να τη συμπαθώ. Έχει παίξει και ένα ρόλο το τι συμβαίνει στην Αργεντινή και με τον πρόεδρο και με όσα κάνουν και οι παίκτες πολλές φορές και ο Μέση που έχει εμφανιστεί σε διάφορους χώρους που ήταν έτσι κάπως αμφιλεγόμενοι. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ήθελα να δω σήμερα τον Τραμπ να βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση ο ίδιος και να βραβεύει, ας πούμε, την ομάδα της Ισπανίας, την οποία τους έχει κάνει τώρα, μην πούμε πως τους έχει κάνει, θέλει να τους εξαφανίσει, θέλει να τους διώξει, θέλει να μην έχει καμία σχέση μαζί τους, οπότε δεν θα με χάλαγε να δω αυτή την εικόνα. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Έχω μια αίσθηση ότι ο νικητής έχει κάπως προαποφασιστεί. Δηλαδή, όταν είδα τον αγώνα Αργεντινή-Αίγυπτο, κάπως αισθάνθηκα ότι δεν έχει και πολύ νόημα να περιμένουμε τι θα συμβεί. Θα μπορούσαν και να τον δώσουν στο χέρι. Πάντως, το ενδιαφέρον είναι σίγουρο ότι υπάρχει για τον τελικό. Οπότε θα τον δούμε με προσοχή. Θα τον δούμε όμως χωρίς να παραγγείλουμε σουβλάκια. Γιατί, όπως έχετε ακούσει σίγουρα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων που δουλεύουν στις δύο μεγάλες εταιρείες, δύο μεγάλες πλατφόρμες, στη Volt και στην eFood, να κάνουν μια μεγάλη απεργία με αφορμή τον θάνατο ενός 20χρονου παιδιού συναδέλφου τους, που σκοτώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της δουλειάς του στη Μεσογείο σε ένα τροχαίο. Οπότε να σεβαστούμε την προσπάθεια των ανθρώπων αυτών να κάνουν την απεργία τους, να ζητήσουν καλύτερα δικαιώματα, να ζητήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερους μισθούς και βέβαια ασφάλεια στη δουλειά τους. Θα πάμε λοιπόν σε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια με τον Γιάννη Μπουλέκο, νεοκλεγέντα, όπως είπαμε και πριν, γραμματέα οργανωτικού, να συζητήσουμε όλες τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πολλές και είναι και πιο έντονες και από χθες, που κράτησε και πάρα πολλή ώρα η μεγάλη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Πάμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν να πούμε τις καλημέρες μας. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Να πούμε καλημέρα στην Ελένη που θυμίζει και ότι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι δολοφόνησαν μια ολόκληρη οικογένεια στη Γάζα. Το μήνυμα το μεταφέρω και στο δελτίο, Ελένη, που κάνεις. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην Ερατό. Καλημέρα στη Μαρίνα που λέει ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι και αν δεν λέμε αυτά που ξέρουμε, πρέπει να λέμε αυτά που ξέρουμε σε όλους για να ασχολούνται και εκείνοι. Καλημέρα και στον Βασίλη που μας θυμίζει ότι σήμερα έχει αυγή στα περίπτερα και πρέπει να την πάρουμε και έχει πολύ δίκιο και πρέπει να πάμε να την πάρουμε. Καλημέρα και στον άλλο Δημήτρη λοιπόν. Και καλημέρα και στον Γιάννη που μου λέει ότι είναι σίγουρος ότι δεν ξέρω ποδόσφαιρο ή ότι δεν είδα το μάτς στο Αίγυπτο Αργεντινή. Αφού είσαι σίγουρος, Γιάννη, τι να σου απαντήσω. Σίγουρος είσαι, τέλος. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, λοιπόν, θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, νεοεκλεγέντας γραμματέας οργανωτικού από χθες στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Μπουλέκο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα Αντώνη, σε εσένα και τους ακρότες.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που έχουν γίνει και τις τελευταίες μέρες συνολικά στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από χθες. Εσείς αναλαμβάνετε νέα καθήκοντα σε δύσκολους καιρούς και πέφτει και ένα μεγάλο βάρος αυτό κάπως της ανασυγκρότησης του κόμματος εν ώψη των εκλογών. Αυτό πόσο πιθανό είναι να μπορέσει να γίνει και ειδικά άμα οι εκλογές είναι πολύ σύντομα, έτσι?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε λίγο σαφείς. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν αφήνω και τα παλιά μου καθήκοντα. Δηλαδή πάλι θα συνεχίσω να έχω την πολιτική ευθύνη και τη διαχείριση των κομματικών μέσων του ΣΥΡΙΖΑ και το Κόκκινο και την Αυγή. Και αυτό και βρίσκω την ευκαιρία από την κουβέντα μας να τονίσω ότι δεν τίθεται κανένα θέμα λειτουργίας του Κόκκινου και της Αυγής. Θα συνεχίσουμε το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ένα.
1: Δεύτερο, σε σχέση με την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ίσως εγώ θα το υιοθετούσα από το 2019 και μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πολιτική κοιτώντας το εσωτερικό του κόμματος και όχι τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Mm-hmm. Εξού και η στρατηγική που υποστήκαμε τόσο το 2023, αλλά και οι συνεχόμενες διασπάσεις του κόμματός μας. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα, από αυτό, από χθες ουσιαστικά έχει τεθεί στο περιθώριο, πλέον ενωμένοι όσοι θέλουμε και όσοι μπορούμε, θα αναδιατάξουμε το κόμμα μας σε μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Mm-hmm. Θα ανασυγκροτήσουμε το κόμμα μας, θα ξανασυνομιλήσουμε με τα κοινωνικά στρώματα τα οποία τα απογοητεύσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα αποδείξουμε ότι έχουμε τις προγραμματικές λύσεις αλλά και τον τρόπο για να λύσουμε τα σοβαρά προβλήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Ξέρετε, όσο εμείς ασχολούμαστε να θέσουμε το κόμμα μας σε υπηρεσία άλλου κόμματος, mm-hmm. με βάση την απόφαση της 6 Ιουνίου, την οποία χθες τέθηκε στο περιθώριο, καθημερινά έχουμε 1.500 με 1.800 πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Mm-hmm. Το βρεφικό γάλα είναι στο Θεό, το δημογραφικό πρόβλημα διωγγώνεται καθημερινά και τόσο η ακρίβεια αλλά και ο πληθωρισμός μειώνουν την αγοραστική δύναμη των συμπολιτών μας. Εμείς θα είμαστε παρόν και θα αποδείξουμε ότι έχουμε το προγραμματικό πλαίσιο και τις οικονομικές λύσεις για να λυθούν τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Γιατί ξέρετε κάτι, η αριστερά δεν είναι εδώ για να διασπάται, αλλά είναι εδώ για να λύνει τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Είναι ακριβώς όπως το λέτε και η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί και λίγο ερώτημα το γιατί πραγματικά τους τελευταίους μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ χάθηκε μέσα σε μια πολιτική συζήτηση πολύ επιφανειακή ίσως σε σχέση με τις συνεργασίες και τι θα κάνει ο ίδιος και ξέχασε τα προβλήματα τα πραγματικά της κοινωνίας. Και είναι σημαντικό που λέτε όλα αυτά που θέτετε σαν βασικά ζητήματα.
1: Να σας πω γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτό. Μέχρι και το πρόσφατο χρονικό διάστημα υπήρχε ένα πολιτικό προσωπικό του κόμματός μας το οποίο θεωρούσε ότι χρωστούσε την πολιτική του ύπαρξη στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Και ουσιαστικά την προσδιοριζόταν γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Και όχι πάνω στις αξίες, στις αρχές και της αριστεράς. Επίσης είχαμε επί 9 μήνες ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο στο δημόσιο διάλογο, στις δημόσιες τοποθετήσεις του, mm-hmm. τοποθετούσε με τον τρόπο που βλέπανε οι ίδιοι την προσωπική του τοποθέτηση στον χώρο και στον χρόνο, και όχι να υπηρετήσουν το πολιτικό και το συλλογικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μας οδήγησε και στη λογική της ρευστοποίησης και στη λογική του απομονωτισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ούτε ένα κόμμα ρευστοποιημένο, ούτε ένα κόμμα του πολιτικού απομονωτισμού. Δείτε και τη νέα σύνθεση πολιτικής γραμματείας, mm-hmm. δείτε ανθρώπους όπως είναι ο Κωνσταντίνος ο Γεωργιάδης, ο Δημήτρης ο Πετράς, η Βασιλική Λάζου, mm-hmm. άνθρωποι καταξιωμένοι στις τοπικές τους κοινωνίες, νέο προσωπικό το οποίο ουσιαστικά προέρχεται μέσα από την επαγγελματική του δράση και έχει αναδειχθεί μέσα από την κοινωνική του και την επαγγελματική του δράση. πλέον υπάρχει ένα άλλο πολιτικό προσωπικό, ένα νέο πολιτικό προσωπικό, το οποίο είναι διατεθειμένο να δώσει τη μάχη πάνω στις αξίες, στις αρχές της αριστεράς, αλλά και της δημοκρατίας και της προοδευτικής παράταξης.
0: Τώρα, εσείς είστε δικηγόρος, αλλά επειδή έχετε εμπλακεί με τα μέσα ενημέρωσης εδώ αρκετό, σας θεωρούμε και λίγο δημοσιογράφο. Οπότε η ερώτηση είναι, ναι, τι κρατάτε, τι τίτλο βάζουμε στις χθεσινές συνεδριάσεις που έγιναν, λέω, στο πληθυντικό, επειδή έγινε και η πολιτική γραμματεία το βράδυ αργά. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, μπαίνει το βασικό ζήτημα της ενότητας από εδώ και πέρα, ώστε να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να κάνει και όλα όσα
1: το ζήτημα της ενότητας έχει επετεύχει, κύριε Ριγόπουλε. Αντώνη, έχει επετεύχει το ζήτημα της ενότητας και αποδείχθηκε εχθές ότι συντεταγμένα κάναμε όλες τις διαδικασίες, εκλέξαμε τα νέα μας όργανα, εκλέξαμε τη νέα μας πολιτική γραμματεία, τον Νίκο τον Παπά γραμματέα, την Αναστασία την Καράνα Πλεότερη γραμματέα, εμένα γραμματέα οργανωτικού, εκλέξαμε τη συλλογική μας ηγεσία και το ζήτημα της ενότητας δεν τίθεται πλέον. Το ζήτημα που τίθεται πλέον είναι κατά πόσο θα καταφέρουμε μετά από μια στρατηγική πολιτικού απομονωτισμού και εξοπλίσεις να αναδιατάξουμε το κόμμα μας, να μιλήσουμε με την ελληνική κοινωνία. Ξέρετε γιατί? Γιατί χωρίς ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πριν όσο και μετά τις εκλογές, προοδευτική αλλαγή στον τόπο μας δεν θα υπάρξει.
0: Εγώ το άκουγα και στην ομιλία της κυρίας Δούρου χθες και έχει ένα ενδιαφέρον, το είπε σε μια στιγμή, ότι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς αυτή τη στιγμή στη Βουλή και το μοναδικό κόμμα που διεκδικεί ξανά την είσοδό του στη Βουλή από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Προφανώς δηλαδή όλη η συζήτηση ότι και η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εντάσσεται σε αυτό το χώρο, νομίζω πως τελειώνει. Τέλος πάντων, και στην ανάλυση της κυρίας Δούρου, από ό,τι καταλαβαίνω, το τοποθετεί ευρύτερα στην κεντροαριστερά, όχι στο χώρο της σκληρής αριστεράς.
1: Εμείς δεν είμαστε ο χώρος της σκληρής αριστεράς. Είμαστε ο χώρος της πλουραλιστικής αριστεράς. Mm-hmm. Είμαστε ο χώρος ο οποίος μπορεί να εκφραστεί όλος ο δημοκρατικός προοδευτικός κόσμος. Mm-hmm. Είμαστε εδώ αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αναλάβαμε τις τύχες της χώρας το 2015, ξέρετε, και ουσιαστικά βγάλαμε τη χώρα από το αδιέξοδο. Mm-hmm. Ξέρετε, όταν εγώ το 2009 έγινα μέλος του κόμματος, δεν πίστευα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να προδιαγράψει και να πρωταγωνιστήσει στις κοινωνικές διεργασίες, ώστε να αναδειχθεί μετά από κάποια χρόνια κυβερνόσα δύναμη. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε είναι να πρωταγωνιστήσουμε, να είμαστε παρόντες στις τοπικές μας κοινωνίες, γνωρίζοντας τις δυσκολίες, δεν έχουμε ψευδεστήσεις, είμαστε παρόντες, θα οργανωθούμε, θα ανασυγκροτήσουμε το κόμμα μας, παρόλες τις μεγάλες δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, θα είμαστε με πλήρη ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα, με πλήρη ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα, και θα δείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά δεν διακυβεύεται το ζήτημα της παρουσίας μας στη Βουλή, αλλά πόσο μεγάλο θα είναι το ποσοστό στην επόμενη Βουλή. Mm-hmm. Θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Δεν θέλω ούτε υπεραισιόδοξος να είμαι, ούτε απεσιόδοξος. Θέλω να είμαι ρεαλιστής. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και έχει τις λύσεις για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Επειδή είπατε το 2009, εγώ διάβαζα διάφορα τις τελευταίες μέρες, επειδή γινόντουσαν όλα όσα γινόντουσαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Το 2009 ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε στις εκλογές τον Οκτώβριο του 2009 με 11 συμπροεδρία στην ουσία 11 προσώπων και μετά πήρε ποσοστό 4,6%. Και μετά από 5 χρόνια στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο τι μπορεί να συμβεί και το πώς μπορεί ένα κόμμα από χαμηλά να βρεθεί σε πολύ καλύτερη θέση.
1: Πάντως εμείς δεν αποπολούμε το σύνθημα, μπορεί να σας φανεί ουτοπικό αυτό που θα πω, αλλά ότι εμείς είμαστε η πραγματική δύναμη της κυβερνώσεως αριστεράς. Mm-hmm. Σας θυμίζω, και πρέπει να μην το ξεχνάει κανείς μας, είμαστε η τελευταία προοδευτική κυβέρνηση του τόπου. Mm-hmm. Και με καλά και με αρνητικά, αλλά καταφέραμε και βγάλαμε τη χώρα από το αδιέξοδο. Δεν απεμπολούμε σε καμία περίπτωση τη διεκδίκηση της διακυβέρνησης του τόπου μας.
0: Θεωρείτε ότι άλλες δυνάμεις θα την αφήσουν, θα την βάλουν στο περιθώριο αυτή την περίοδο?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Θεωρείτε ότι άλλες δυνάμεις θα την βάλουν αυτή την περίοδο στο περιθώριο, δηλαδή?
1: Εμείς είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε την περίοδο του 2015-19. Mm-hmm. Γιατί είμαστε η ψυχή του 2015-19, όμως είμαστε και η ψυχή της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης στον τόπο μας. Όσοι απεμπολούν τις πολιτικές στρατηγικές του 2015 και 2019 με τα θετικά της και τα αρνητικά της, θα πρέπει να απολογηθούν οι ίδιοι στην ιστορία τους. Mm-hmm. Και στον εαυτό τους.
0: Τώρα, έγινε πολλή συζήτηση για τις ανεξαρτοποιήσεις. Γινόντουσαν περίπου 3 τη μέρα, σχεδόν στατιστικά, δηλαδή, άμα το πάρουμε. Και υπόθηκε και πάρα πολύ έντονα και στις ομιλίες χθες που ακούσαμε στην Κεντρική Επιτροπή. Θεωρείτε ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ? Το είπε ο κ. Πολάκης, το υπονόησαν και άλλοι, βέβαια.
1: Κοιτάξτε, εγώ το είπα και στην ομιλία μου. Αν ήμουν στη θέση τους και επέλεγα να ανεξαρτοποιηθώ, που δεν θα το έκανα ποτέ στη ζωή μου, mm-hmm. σίγουρα δεν θα το έκανα 15 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα δεν θα το κάναμε στον Ιούλιο. Mm-hmm. Ιούλιο έγινε ό,τι έγινε το 1965. Ιούλιο έγινε και ό,τι έγινε το καλοκαίρι του 2015, όπου κάποιοι ρίχναν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Mm-hmm.
1: Τελικά, όσοι επιλέξανε στην ιστορία, γιατί να μπορούμε να μαθαίνουμε την ιστορία μας, τη λογική της ανεξαρτοποίησης και της προσωπικής στρατηγικής, η ιστορία τους έχει γράψει με μελανά γράμματα. Mm-hmm.
0: Άρα, οι ανεξαρτοποίησεις έχουν δημιουργήσει όντως πολύ μεγάλη συζήτηση μες στο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω πως είναι λογικό, δηλαδή είναι άλλο πράγμα το να φύγεις όπου κάνανε κάποιοι βουλευτές και πολύ διαφορετικό πράγμα το να το πάρεις και να φύγεις.
1: Στην αριστερά δεν συμμετέχουμε και δεν προχωράμε σύμφωνα με τον τρόπο που θα γίνουμε βουλευτές. Δεν διεκδικούμε, δεν πήγαμε και να διεκδικήσουμε αξιώματα. Mm-hmm. Όσοι μπαίνουν και να διεκδικήσουν αξιώματα βουλευτικές έδρες, θεωρώντας ότι είναι πρίκα από το σπίτι τους, τραυματίζουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς στον τόπο μας. Mm-hmm. Άρα θα τους καλώ την ίστατη στιγμή να δείξουν πολιτική αξιοπρέπεια και να παραδώσουν τις έδρες στο κόμμα που τους ανέδειξε και τους έκανε βουλευτές.
0: Φαντάζομαι αυτό είναι και δικό μου σχόλιο, αν θέλετε το σχολιάζετε. Απευθύνεται και στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο υπάρχει μία φημολογία, μόνο φημολογία σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει κάποια πληροφορία, ότι σκέφτεται την ανεξαρτοποίηση και όχι την παρέτηση.
1: Επειδή εγώ πολιτικά χάριστος δεν είμαι. Mm-hmm. Εμένα ο Σοκράτης Φάμελος ήταν και θα είναι ένας προσωπικός μου φίλος και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα προσωπικά με στήριξε με ανέδειξε και στη θέση της πολιτικής δραματίας του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ευελπιστώ ότι ο Σοκράτης Φάμελος δεν θα προχωρήσει σε μια τέτοια πράξη η οποία είναι σε σχέση με την ανεξαρτοποίηση του κόμματος. Mm-hmm. Θεωρώ ότι έχει την πολιτική εντυμότητα και θα είναι παρόν, όπως δήλωσε και στη δήλωση παρέτησής του, mm-hmm. στο ΣΥΡΙΖΑ για να συμβάλλει και αυτός από πλευράς του ότι με το ΣΥΡΙΖΑ να μεγαλώνει τις δυνάμεις του mm-hmm. και όχι να μικραίνει τις δυνάμεις του.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Τώρα, να κλείσουμε με μια τελευταία ερώτηση, να μας εξηγήσετε λίγο την εκλογική επιτροπή. Τι αρμοδιότητες θα έχει γενικά, ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα αναλάβει το επόμενο διάστημα ως επιτροπή. Και βέβαια και ποιος ήταν ο ρόλος του Παύλου Πολάκη, γιατί η αλήθεια είναι δεν το καταλάβαμε χθες. Στρατηγικός σχεδιασμός είναι ο τίτλος, αλλά θέλω να δω και ακριβώς τι θα κάνει στην ουσία.
1: Κοιτάξτε, εκτός από την εκλογική επιτροπή συμμετέχουν ο γραμματέας, η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η αναπληρώτρια γραμματέας, ο γραμματέας του οργανωτικού, mm-hmm. ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος θα κάνει τη βραχυπρόθεσμη στρατηγική του κόμματος σε σχέση με το πώς θα λειτουργήσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για τα πολιτικά ζητήματα που τίθεται και στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας αλλά και στο Κοινοβούλιο σε συνεργασία με την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού, ο Χρήστος Λαμπρίδης, οι δύο εκπρόσωποι μας τύπου, ένας υπεύθυνος για την καμπάνια του κόμματος χώρας και την εκπροσώπηση του κόμματος, όλοι θα μπούμε μπροστά και θα διατάξουμε την άμαση συλλογικά με δημοκρατικούς όρους για να μπορέσουμε να λύσουμε τόσο τα προβλήματα τα οργανωτικά του κόμματός μας αλλά και να αποτυπώσουμε με ένα πλουραλιστικό σχήμα όλα τα πολιτικά και τα ιδεολογικά ρεύματα της αριστεράς στη χώρα μας.
0: Κύριε Μπουλέκο, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα
1: και σας και τους ακροατές μας.
0: Καλημέρα.

Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Μπουλέκο, γραμματέα οργανωτικού. Πάμε για τραγουδί, λίγο να χαλαρώσουμε και θα συνεχίσουμε με κάποια ακόμα σχόλια, κάποιες καλημέρες που χρωστάω εδώ πέρα που έχουν έρθει τα τελευταία λεπτά και θα κλείσουμε κάπως έτσι.

0: μια βαλίτσα και θα φύγω στα ξένα. Σου λέω να κάνεις ό,τι θέλεις, μην ακούσεις κανένα. Μου λες θα σε έπαιρνα αν μπορούσα φιλαράκι.
1: Να πούμε λοιπόν καλημέρα και στη Μαρίνα. Μας λέει να ασχοληθούμε με τις εισπρακτικές γύρω από τις ιδιωτικές του ρεύματος. Θα το κοιτάξουμε και θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή, Μαρίνα. Θα το κρατήσω αυτό το μήνυμα. Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα στον SG και καλημέρα και στη Χαρίκλια. Με τα σχόλια για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία και αυτά τα κρατάμε βέβαια και αυτά τα μεταφέρουμε και είναι σημαντικό. Κάπου εδώ θα κλείσουμε. Εγώ θέλω να προλάβω. Πρέπει να το πω αυτό, γιατί θα σκάσω. Γιατί έγινε αυτή η κατάσταση που έγινε στα Βρυλίσια την προηγούμενη εβδομάδα με τον θάνατο ενός μικρού σκύλου και τον τραυματισμό ενός ανθρώπου από ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο έξω από ένα κατάστημα, από ένα φούρνο, νομίζω. Και έγινε βέβαια ο κλασικός χαμός και αρχίσανε και λέγανε για τα σκυλιά που δαγκώνουν, που πρέπει να φοράνε φήμωτρο κτλ. Λοιπόν, το δέσιμο έξω από καταστήματα είναι μια επικίνδυνη πρακτική, ξεπερασμένη. Το παρουσιάζουν σαν παροχή φιλοζωίας κάποιοι και βάζουν και ωραία ταμπελίτσες απ' έξω ότι εδώ θα κάτσει το σκυλάκι κτλ. Είναι εξοργιστικό αυτό το πράγμα. Το δέσιμο του σκύλου είναι επικίνδυνο και για το ίδιο το ζώο και για κάθε άνθρωπο που περνάει από εκεί. Και το είδαμε με το χειρότερο τρόπο βέβαια στα Βρυλίσια. Το δεμένο ζώο είναι στρεσαρισμένο και άρα πολύ πιο εύκολο να επιτεθεί. Κινδυνεύει να πνιγεί από μόνο του, κινδυνεύει να διαφύγει από το λουρί λόγω του στρες και να χαθεί βέβαια. Βέβαια κινδυνεύει και να κλαπεί από κάποιον. Και βέβαια μπορεί ένα σκυλί που δεν είναι επιθετικό να δείξει επιθετική συμπεριφορά σε κάποιον που περνάει. Εγώ δεν είμαι εκπαιδευτής. Εγώ είμαι ένας ιδιοκτήτης σκύλου, κακομαθημένου κιόλας, το οποίο μου κάνει τη ζωή μια τρένο, μια παράδεισο. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρουμε τι ζώο είναι αυτά που έχουμε. Είναι από τα ελάχιστα δεδομένα δηλαδή που μπορεί να ξέρει κάποιος που έχει σκύλο αυτό το πράγμα. Το δέσιμο λοιπόν έξω από τα μαγαζιά πρέπει να απαγορευτεί. Και πρέπει επιτέλους να μπούμε σε μια φάση όπου θα επιτρέπεται να μπεις με ένα ζώο μέσα σε ένα μαγαζί. Το οποίο μαγαζί μπορεί να πουλάει και πράγματα για τα κατοικίδια, αλλά να απαγορεύεται να μπεις με το κατοικίδιο μέσα. Είναι γελίο, είναι αναχρονιστικό και είναι αντιεπιστημονικό το να το θεωρούμε ότι είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Με το σκυλί μας λοιπόν παντού. Και εκεί που σου λένε όχι, ενώ επιτρέπεται από τον νόμο να μπεις και δεν είναι χώρος με φαγητά κτλ. Τέλος πάντων, άλλη συζήτηση για τα φαγητά. Αλλά εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο να μπεις, δεν ξαναπατάς άμα σου πούνε όχι με το σκύλο. Κάπως έτσι. Αυτά λοιπόν. Το είπα γιατί θα σκαγα να το κρατήσω για άλλη μια εβδομάδα αυτό. Θα σας ευχαριστήσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα είμαστε ξανά μαζί το επόμενο Σάββατο στις 10 όπως κάθε εβδομάδα. Ακολουθεί ο Θανάσης Λαζαρίδης με το «Έρθεν η ώρα μας» και συνεχίζουμε και κρατάμε την υπομονή μας για τη ζέστη που έρχεται. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Tal Dilian. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Ιούνιος 1978. Η Αργεντινή φλέγεται. Χιλιάδες χάρτινα κομφετή καλύπτουν το χορτάρι του Monumental. Ο στρατηγός Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα χαμογελά από τα επίσημα. Το Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή ήταν η κορύφωση της πολιτικής προπαγάνδας και το ιδανικό ξέπλυμα μίας από τις σκληρότερες χούντες της Νότιας Αμερικής. Η Αργεντινή ανέλαβε τη διοργάνωση το 1966 και όταν η στρατιωτική χούντα κατέλαβε την εξουσία, το Μουντιάλ έγινε το απόλυτο εργαλείο του σχεδίου εθνικής αναδιοργάνωσης του στρατηγού Βιδέλα. Η στάση της FIFA υπό την προεδρία του Ζωάο Χαβελάντζε ήταν η απόλυτη στήριξη στο καθεστώς. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έστειλε το 1976 μια αντιπροσωπεία για να επιθεωρήσει την πορεία των έργων. Μόλις κατέβηκαν από το αεροπλάνο στο Buenos Aires, δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως θα απαντούσαν μόνο σε ερωτήσεις σχετικές με το ποδόσφαιρο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χέρμαν Νόιμπεργκερ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος των SS τα χρόνια του Χίτλερ. Η Αργεντινή είναι τώρα πιο έτοιμη από ποτέ, δήλωνε η FIFA, αγνοώντας τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγνοώντας τις διαδηλώσεις σε διάφορα κράτη της Ευρώπης, αγνοώντας τις κραυγές που ερχόντουσαν κάποια μέτρα πιο πέρα από το γήπεδο και τις μητέρες της πλατείας Μαΐου. Το στάδιο Monumental στο Buenos Aires απέχει μόλις 700 μέτρα από τη Σχολή Μηχανικού του Ναυτικού, γνωστή ως ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ ήταν το μεγαλύτερο κέντρο βασανιστήριων της Χούντας. Υπολογίζεται ότι από εκεί πέρασαν 5.000 άνθρωποι. Μόνο 150 επιβίωσαν. Επιζώντες θυμούνται ότι κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι βασανιστές δυνάμωναν την ένταση στα ραδιόφωνα για να καλύψουν τις κραυγές των θυμάτων. Από το εξωτερικό, μόνο ένας ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να ταξιδέψει με την εθνική του στην Αργεντινή και ήταν ο Γερμανός Paul Breitner, γνωστός για τις αριστερές του πεπιθήσεις. Ο Γιώχαν Κρόιφ δεν ταξίδεψε ποτέ στην Αργεντινή, αλλά αρκετά χρόνια μετά απέδωσε την απουσία του σε απόπειρα απαγωγής της οικογένειάς του και τον φόβο που του προκάλεσε αυτό το γεγονός. Εντός της χώρας, την ώρα που οι άνθρωποι ζούσαν με το φόβο και οι αντιφασίστες ρίχνονταν από τα αεροπλάνα, εκείνη την ώρα της φρίκης, το δρόμο και την αντίσταση έδειξαν οι περίφημες μητέρες της πλατείας Μαΐου, που αποτέλεσαν το πρώτο και ισχυρότερο κίνημα ειρηνικής αντίστασης κατά τη δικτατορία του Βιδέλα. Το παγκόσμιο κύπελο υπήρξε η μοναδική ευκαιρία των μητέρων να σπάσουν τη λογοκρισία. Την ημέρα της τελετής έναρξης, Ολλανδοί δημοσιογράφοι του Vara TV πήραν συνέντευξη από τις μητέρες στην πλατεία. Οι εικόνες των γυναικών που έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια μεταδόθηκαν στην Ευρώπη την ώρα που η Βιδέλα πανηγύριζε στο γήπεδο. Η δράση τους ενέπνευσε παίκτες της Εθνικής Σουηδίας και μαζί τους βρέθηκαν ο τερματοφύλακας Ρόνι Χέλστρομ όπως και ο χαφ Στάφαν Τάπερ, ακολουθώντας την πορεία τους. Η Χούντα προσπάθησε να τις γελιοποιήσει αποκαλώντας τες «Las Locas», οι τρελές της πλατείας. Όμως η σταθερότητά τους τις μετέτρεψε σε ηθική δύναμη που η δικτατορία δεν μπόρεσε να καταστήλει χωρίς να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Η Αλμπιτσελέστε νίκησε την Ολλανδία στον τελικό, αλλά το αίμα το βαμμένο Μουντιάλ του 78 δεν σταμάτησε να αποτελεί μέχρι και σήμερα μια ανοιχτή πληγή και μια εθνική ποδοσφαιρική ντροπή για τους Αργεντινούς. Οι παίκτες μου έπαιξαν για το λαό, όχι για τους δικτάτορες, θα πει αργότερα ο αριστερός Μενότη. Μας χρησιμοποίησαν, θα παραδεχτούν πολλοί από τους παίκτες, αλλά η ιστορία είχε ήδη γραφτεί.
0: Η ώρα είναι 11.
5: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο στο μικρόφωνο για Αγγέλα Νταρζάνου. Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ στέλνει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και η ανασυγκρότηση του κόμματος που ολοκληρώθηκε χθες με την εκλογή νέων οργάνων. Η Ιρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα θα συμμετάσχει στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα και θα είναι παρόν στη Βουλή. Ανοιχτό κάλεσμα για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία με διεύρυνση και ανανέωση, απίφθαινε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος εξελέγει νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Καθήκοντα αναπληρώτριας γραμματέα αναλαμβάνει η Νατάσα Γκαρά. Στη θέση του γραμματέα οργανωτικού εξελέγει ο Γιάννης Μπουλέκος, ολοκληρώνοντας το σχήμα που θα καθοδηγεί στο κόμμα την επόμενη περίοδο. Η οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε με την εκλογή της πολιτικής γραμματείας του κόμματος που αποτελείται από 34 μέλη και την 9 μελή εκλογική επιτροπή. Για την ανάγκη να αναδιατάξουμε το κόμμα μας και να συνομιλήσουμε με τα κοινωνικά στρώματα που απογοητεύσαμε, να δηλώσουμε παρόντες, έκανε λόγο πριν από λίγο στην εκπομπή του Αντώνη Ριγόπουλου εδώ στο κόκκινο ο Γιάννης Μπουλέκος. Ο γραμματέας οργανωτικού δήλωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πραγματική δύναμη της κυβερνώσεως αριστεράς. Δεν απεμπολούμε τη διεκδίκηση της διακυβέρνησης του τόπου μας. Υπερασπιζόμαστε τη διακυβέρνηση 15-19, συμπλήρωσε και τόνισε πως το ζητούμενο της ενότητας έχει επιτευχθεί και στόχος τώρα είναι να καταφέρουμε να μιλήσουμε με την κοινωνία ως πλουραλιστική αριστερά. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν για 8η συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές εναντίον Ιρανικών στόχων, πλήττοντας εγκαταστάσεις παράκτιες επιτήρησης, αντιαεροπορικής άμυνας και δυνάμεις των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι επιθέσεις συνδέονται, σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, με την επίθεση της 17ης Ιουλίου στην Ιορδανία, όπου σκοτώθηκαν 2 Αμερικάνοι στρατιώτες. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπα Χαμεϊνεϊ, απάντησε ότι η υπογραφή του Τραμπ είναι άκυρη και χωρίς αξία, κατηγορώντας τη Ουάσιγκτον ότι παραβίασε επανειλημμένα το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφει τον περασμένο μήνα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόν κατά 2 αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ. Ενώ η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι μία από τις βασικές εγκαταστάσεις της επλήγει από ιρανικό πλήγμα. Απέρριψε το πρωτοδικείο της Αθήνας, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, την αγωγή ΣΛΑΠ εναντίον της Αυγής του Γρηγόρη Δημητριάδη. Η αγωγή με την οποία ο νηψιός του Πρωθυπουργού ζητούσε από την Αυγή 700.000 ευρώ αποζημίωση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση και οικονομική ζημιά, κατατέθηκε για δημοσιεύματα σχετικά με την ανάμειξή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Η αγωγή που στρεφόταν κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της εφημερίδας της Βούλας και Χαγιά, Πέτρου Κατσάκου, Άγγελου Τσέκερη, Σπύρου Γκουτζάνη, Κώστα Πουλακίδα, καθώς και του Θανάση Κουκάκη για αναδημοσίευση, είχε στόχο τον εκφοβισμό των συντακτών και την οικονομική εξόντωση της εταιρείας. Σε εκλείο καύσωνα η χώρα, καθώς ο υδροάργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμή έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί το διήμερο Δευτέρας και Τρίτης με 40 τοπικά στα υπηρετικά, ενώ τοπικά πιθανότητα θα φτάσουμε και τους 41 βαθμούς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η μείωση της έντασης των ανέμων, καθώς αναμένονται μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη, σε συνδυασμό με την πιο αυξημένη σχετική υγρασία, θα κάνει το αίσθημα της δυσφορίας λίγο πιο έντονο. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για καύσωνα μέτριας έντασης. Σταδιακή αποκλιμάκωση αναμένεται από την Τετάρτη και από τα βόρεια. Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα αναμένεται από την Πέμπτη. Σε τρεις συλλήψεις για κατεξακολούθηση εμπρισμούς από πρόθεση για εκβίαση και άλλα δικήματα στη μεταμόρφωση Μυσσηνίας προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για έναν πρώην κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης. Άνοιξε η δυνατότητα ρύθμισης παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Σε στάση εργασίας προχωρούν οι διανομής της eFood και της Volt σήμερα Κυριακή, ημέρα αυξημένη ζήτηση λόγω του τελικού του Μουντιάλ. Το Σωματείο Εργαζομένων έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, συλλογικές συμβάσεις και ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Καλή σε συγκέντρωση στις 7.30 στη Συμβολή των Οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας και νοσοκομείο ανακοίνωσαν χθες ότι 11 άνθρωποι ανάμεσα του ζευγάρι και 3 από τα παιδιά τους σκοτώθηκαν σε πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025. Εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι το πλήγμα που εξαπολύθηκε στην πόλη της Γάζας είχε στόχο τρομοκράτη της Χαμάς. Στις αθλητικές ειδήσεις, σήμερα στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή στο στάδιο του Νιου Τζέρσι. Την τέταρτη θέση στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5.95 κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής. Η Ελένη Ιακωβάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου κάτω των 18 ετών, στο Ριέτι της Ιταλίας, καταρρύπτοντας παράλληλα το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε της Ρωσίδας Άλινα Κορνέεβα με 2-0 σετ και προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open.
0: Ο καιρός.
6: Σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σήμερα, καθώς τα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με ενδεχόμενο βροχοπτώσεων. Οι άνεμοι στα δυτικά και βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσχερα στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στην Αττική με ανέμους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 37.

Καλήν ημέρα, ανάρχοντες και αρχόντισες. Εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Έρθαν η ώρα μας βεβαίως 105,5 στο κόκκινο. Το άλλο, το διαφορετικό ραδιόφωνο που έτσι κι αλλιώς ακούτε πράγματα που ενδεχομένως δεν θα ακουστούν πουθενά άλλου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η κυρία Σοφία Ξερικού, αγαπημένη, είναι μαζί στους ήχους. Βούλα Κώστα είναι στην επικοινωνία και Θανάση Λαζαρίδη στο μικρόφωνο για μία ακόμα Κυριακή πρωί. Εδώ είμαστε λοιπόν. Σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο εξαιρετικά βιβλία, διαφορετικής φύσεως βεβαίως του καθένα, αλλά είναι εξαιρετικά όντως και θα καταλάβετε στην πορεία γιατί όταν ξεκινήσουμε την βιβλιάδα το επικόν του πράγματος. Αλλά πριν από όλα ας ξεκινήσουμε με τη μουσικούλα μας για να αν θέλετε λιάνουμε λίγο την ψυχούλα μας. Και αμέσως μετά δύο εξαιρετικά βιβλία ξαναλέω. Πάμε!

Εδώ λοιπόν είμαστε στους 105,5 στο κόκκινο. Έρθε η ώρα μας βεβαίως και όπως είπαμε το πρώτο βιβλίο για το οποίο θα ασχοληθούμε είναι ένα βιβλίο που έχει εξαιρετικά ψήγματα από όλο αυτό που προηγήθηκε σε τούτη εδώ τη χώρα. Το βιβλίο λέγεται «Μαρτυρίες από την αντίσταση, τον εμφύλιο, την υπερορία, τον επαναπατρισμό» από τις εκδόσεις Ασίνη. Για αυτό θα μιλήσουμε και βεβαίως στην αναμονή της συζήτησης με την αγαπημένη μας τη Βασιλική τη Λάζου. Για να μιλήσουμε για πράγματα που έτσι κι αλλιώς μας πληγώνουν, για πράγματα που έτσι κι αλλιώς έχουν να κάνουν με τούτη εδώ τη χώρα και κυρίως με το δίκαιο ή το άδικο των πραγμάτων. Προσπαθώντας λοιπόν να επικοινωνήσουμε με την Βασιλική τη Λάζου, ας περάσουμε στο επόμενο κομμάτι.

0: Και επιτέλους μαζί μας Βασιλική Λάζου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ Θανάση, στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
0: Μαρτυρίες από την αντίσταση, τον εμφύλιο, την υπερορία, τον επαναπατρισμό. Έχω την εντύπωση ότι είναι τα τελευταία ψήγματα πραγμάτων που πρέπει να παραμείνουν επιγόντως ζωντανά και πρέπει να παραμείνουν επιγόντως στη μνήμη και στη σκέψη των νεότερων. Έτσι δεν είναι? Για πάμε να δούμε περί τίνος πρόκειται, Βασιλική μου.
1: Είναι ένα βιβλίο με μαρτυρίες, ακριβώς όπως ανέφερες, για αυτή την περίοδο, από την αντίσταση μέχρι και τον επαναπατρισμό των πολιτικών προσφύγων από την υπερορία, δηλαδή από τις λαϊκές δημοκρατίες όπου κατέφυγαν ύστερα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εμφυλίου πολέμου, οι πολιτικοί πρόσφυγες, δηλαδή οι μαχητές και οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού, αλλά και μέλη των οικογενειών τους και των κατοίκων που ζούσαν στις περιοχές που έλεγχε ο Δημοκρατικός Στρατός, εκεί στην Βόρεια Ελλάδα, στο Γράμμο, στη Δυτική Μακεδονία, στο Γράμμο και στο Βίτσι. Είναι λοιπόν μαρτυρίες από ανθρώπους που έζησαν αυτά τα δύσκολα χρόνια, αλλά και ηρωικά χρόνια.
0: Επώνυμους και ανώνυμους, έτσι δεν είναι?
1: Επώνυμους και
0: ανώνυμους. Όχι, όχι ότι ο καθένας δεν είναι επώνυμος, καταλαβαίνω όλοι τι θέλω να πω. Δηλαδή,
1: προβεβλημένους, ναι, ναι, θα έλεγα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, από στελέχη, αλλά και από απλούς μαχητές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και από ανθρώπους που απλά έζησαν τα γεγονότα.
0: Μισό λεπτάκι, είναι, λοιπόν, μισό λεπτάκι. Διότι υπάρχει και το τυράκι του πράγματος. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, δύο αντίτυπα για σας, 6985-870-059, από τις εκδόσεις Ασίνη, για σας, και βεβαίως 210-3217-777. Αξίζει τον κόπο, θα καταλάβετε όλη την πορεία. Συνεχίζουμε.
1: Είναι λοιπόν μαρτυρίες, οι οποίες, και εδώ βρίσκεται η μεγάλη αξία του βιβλίου, συλλέχθησαν το 1984. Ή 85, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο χρόνος που συλλέχθηκε σαν οι μαρτυρίες αυτές.
0: Που ζούσαν αρκετοί από αυτούς.
1: Και δεν είναι μόνο ότι ζούσαν. Είναι μαρτυρίες που είναι η συγκυρία αμέσως μετά την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης το 1982 και πριν το 1989. Γιατί λέει, αναφερόμαστε στο 1989... Είναι η ημερομηνία τομή στη σύγχρονη ιστορία, είναι η ημερομηνία που αλλάζουν πια τα καθεστώτα στην Ανατολική Ευρώπη. 1991 έχουμε τη μεγάλη αλλαγή και στην Σοβιετική Ένωση, σταματάει να λέγεται Σοβιετική Ένωση, γίνεται η Ρωσία, είναι οι μεγάλες αυτές κομβικές αλλαγές, πέφτει το τείχος του Βερολίνου, έχουμε δηλαδή την αλλαγή των καθεστώτων. Οι λαϊκές δημοκρατίες περνάνε από το σοσιαλιστικό στο καπιταλιστικό σύστημα. Είναι λοιπόν το 1989 μια ημερομηνία τομή. Οι μαρτυρίες αυτές συλλέγονται λοιπόν μετά την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης, αλλά και πριν το 89. Και αποτυπώνουν, θα έλεγα, εκείνη την συγκυρία στα μέσα της δεκαετίας του 80, που ακόμα είναι, θα έλεγα, δεν έχουμε μιλήσει πολύ για την Εθνική Αντίσταση, δεν έχουμε μιλήσει πολύ για τον εμφύλιο, σχεδόν καθόλου για την πολιτική προσφυγιά και τον επαναπατρισμό, και είναι πολύτιμες οι μαρτυρίες αυτές. Δεν έχει προχωρήσει η ιστορική έρευνα, άρα ό,τι μας λένε οι αφηγήτριες και αφηγητές μας είναι, θα έλεγα, ανεπηρέαστο, να το πω έτσι, από την βιβλιογραφική παραγωγή των επόμενων χρόνων ή την ίδια την ιστορική έρευνα, και καταθέτουν την μαρτυρία τους.
0: Μικροϊστορίες, οι μικροϊστορίες βεβαίως.
1: Καταθέτουν λοιπόν τη μαρτυρία τους, θα έλεγα, όχι αφιλτράριστα, γιατί αυτό είναι λάθος να το πούμε.
0: Ναι, ναι, σωστό,
1: καταθέτουν, καταθέτουν σε μια εποχή που δεν έχουμε μιλήσει πολύ για αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό να δούμε πώς οι άνθρωποι τότε αντιλαμβανόντουσαν τη συμμετοχή τους σε αυτά τα ιστορικά γεγονότα που σήμερα εμείς κοιτούμε με θαυμασμό.
0: Να υπήρξε...
1: Αλλά και με περίσκεψη, όχι μόνο θαυμασμό, και με περίσκεψη.
0: Και βέβαια, και με, αν θέλεις, και με κριτική σκέψη, εν πάση περιπτώσει, πια.
1: Και με κριτική σκέψη. Mm-hmm. Και οι μαρτυρίες αυτές συλλέχθησαν στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ, μια σειράς καλύτερα, τηλεοπτικής, η οποία επρόκειτο και προβλήθηκε στην Βρετανική τηλεόραση. Είναι ο Κρυμμένος Πόλεμος, η σειρά αυτή του ντοκιμαντέρ. Προβλήθηκε στο Channel 4 της Βρετανικής τηλεόρασης μία και μοναδική φορά.
0: Ναι.
1: Και μία και μοναδική φορά. Και όπως μας γράφουν την εισαγωγή οι επιμελητές του τόμου, είναι το ντοκιμαντέρ αυτό δεν προβλήθηκε στη συνέχεια, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Καθώς αναδείκνυε και το ρόλο των και τις ευθύνες των Βρετανών, ακριβώς σε όλη αυτή την κατάσταση. Να πούμε ότι η επιμελητής του τόμου είναι ο ομότιμος καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου, ο Προκόπης ο Παπαστράτης. Ο αγαπημένος μας καθηγητής, και τις μαρτυρίες συνέλεξε η ομότιμη επίσης καθηγήτρια. Βοήθησε με λίγο. Η ομότιμη επίσης
0: καθηγήτρια. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα και εμένα.
1: Ζητώ συγγνώμη. Έκανε εξαιρετική δουλειά. Δεν έχω το βιβλίο κι εγώ μπροστά μου.
0: Δεν είχα μια σημασία. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν αυτή η ιστορία, το να συλλεχθεί αυτό το πράγμα, όλο αυτό. Και μιλώ πρώτα απ' όλα για το ντοκιμαντέρ. Θα μου πεις, το ντοκιμαντέρ έδωσε τα κείμενα. Αλλά το ίδιο το ντοκιμαντέρ άραγε, πόσο εύκολο ήταν να γίνει?
1: Ήταν μια περίοδος που υπήρχε ενδιαφέρον για την αντίσταση και υπήρχε και αυτή η διάσταση να αποδοθεί κριτικά η επέμβαση, θα έλεγα, των ξένων δυνάμεων στην ελληνική υπόθεση, και τα Δεκεμβριανά, αλλά και την εμπλοκή, θα έλεγα, των Βρετανών ιδιαίτερα σε αυτή τη διαδικασία. Υπήρχε διαθεσιμότητα, ζούσαν, όπως είπες και εσύ πριν, οι αγωνιστές και αγωνίστριες της Εθνικής Αντίστασης, οι μαχητές και οι μαχήτριες, είχαν περάσει, θα έλεγα, μόνο 40 χρόνια, δεν είμαστε τώρα στην απόσταση των 80 χρόνων όπως είμαστε τώρα. Οπότε ζούσαν, ήθελαν να μιλήσουν μετά από τις δεκαετίες της σιωπής. Γιατί θυμίσουμε στις ακροάτριες και στις ακροατές ότι οποιαδήποτε αναφορά στην εθνική αντίσταση για 4 δεκαετίες, τουλάχιστον μέχρι τη μεταπολίτευση, ήταν ουσιαστικά ποινικοποιημένη. Με έναν νόμο περί αναμόχλευσης των παθών. Έτσι. Και ναι μεν στη δεκαετία του 60, στο πιο δημοκρατικό, θα λέγαμε, διάλειμμα της Ένωσης Κέντρου, υπήρχε αναφορά στην εθνική αντίσταση, όμως ο εμφύλιος μέχρι το 1989 επισήμως, μέχρι την μεταπολίτευση ενεπίσημα, αναφερόταν στο επίσημα κίνημα ανά του κράτους ως ημώρητο πόλεμο.
0: Και μην το ξεχνάμε αυτό, βεβαίως, διότι αυτό είναι πάντα μπροστά. Έμπαινε σαν... Καλά, μέχρι και σήμερα μπαίνει σε προμετωπίδα, δυστυχώς, σε κάποια αφήρματα, τέλος πάντων. Πάς πιτώσει. Λοιπόν, Τζέλα Βαρνάβα Σκούρα, αλίμονα.
1: Σιγά
0: μη δεν το βρει.
1: Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη.
0: Όχι, καλή μου.
1: Είναι πυκνές οι πολιτικές εξελίξεις αυτές τις ημέρες και το μυαλό μας πολλές φορές βρίσκεται αλλού. Η αγαπητή ομότιμη καθηγήτρια Τζέλα Βαρνάβα Σκούρα, η οποία ήταν αυτή που συνέλεξε τις μαρτυρίες αυτές για λογαριασμό του ντοκιμαντέρ, και είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε και την πρωτοβουλία να καταγραφούν οι μαρτυρίες αυτές, να αποδοθούν οι μαρτυρίες αυτές, φυσικά να απομαγνητοφωνηθούν, και έγινε και επιμέλεια από τον καθηγητή, τον Προκόπη Παπαστράτη, και μας παραδίδουν αυτό το συγκλονιστικό πραγματικά βιβλίο. Και θα το έλεγα ιδιαίτερα για όσους ακούνε το κόκκινο και ξέρω ότι είναι ευαισθητοποιημένοι και πολιτικά, αλλά και ως προς την ιστορία, θα έλεγα ότι είναι ένα πραγματικά πολύτιμο βιβλίο, το οποίο μας δίνει θάρρος και κουράγιο να καταλάβουμε ότι ο αγώνας είναι διαρκής, ο αγώνας δεν σταματάει ποτέ, ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε από τη συγκυρία, αλλά ο αγώνας είναι και μακροπρόθεσμος και συνεχόμενος. Εμένα αυτό το βιβλίο πραγματικά μου δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσω να αγωνίσουμε για να εκλείψει η κοινωνική ανισότητα, για να επικρατήσει το δίκαιο και τη λευταριά, όπως έκαναν και οι άνθρωποι εκείνης της εποχής. Απαραίτητο για την εποχή μας αυτό το βιβλίο, το συνιστώ ανεπιφύλακτα.
0: Μικρό διαλυματάκι και συνεχίζουμε για να κλείσουμε, Βασιλική.
2: Στο κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είμαστε εδώ με την φίλη μας τη Βασιλική τη Λάζου και μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι ένα από τα πιο σημαντικά τεκμήρια σε σχέση με κίνο το παρελθόν. Μαρτυρίες από την αντίσταση, τον εμφύλιο, την υπερορία, τον επαναπατρισμό, τις εκδόσεις Ασίνη. Είπαμε, υπάρχουν για σας δύο αντίτυπα, που σημαίνει ότι γράφετε στο Viber 6985-870-059, πάρτε μέρος στην κλήρωση. Και βεβαίως 210-3217-777. Ένα σχόλιο τελευταίο, αν θέλεις, Βασιλική. Μέσα σε όλο αυτό το στοιχείο των αναμνήσεων και τα λοιπά, υπάρχει και κριτική.
1: Η δεκαετία, στα μέσα της δεκαετίας του 80, δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ αυτό που βλέπουμε αργότερα. Η κριτική, η εσωτερική κριτική, αν θέλετε, την πολιτική την οποία ακολούθησε η ηγεσία του κινήματος, δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ. Αυτό το οποίο βλέπουμε περισσότερο είναι, προσπαθούμε οι άνθρωποι που έζησαν τα γεγονότα να αιτιολογήσουν την πορεία τους, δηλαδή να δικαιώσουν την πορεία αυτή, να μας πούνε και να μεταφέρουν την επόμενη γενιά. Αυτό είναι πάρα πολύ ισχυρό. Έχουν την αίσθηση ότι ό,τι λένε μένει για την επόμενη γενιά. Mm-hmm. Να μεταφέρουν στην επόμενη γενιά ότι αυτοί αγωνίστηκαν για ένα κόσμο καλύτερο, για ένα κόσμο δικαιότερο. Και ο αγώνας τους αυτός, ναι μεν είχε έναν δραματικό πολλές φορές αντίκτυπο στην προσωπική τους ζωή, αλλά ο αγώνας αυτός δεν πήγε χαμένος. Και λένε για παράδειγμα, και μου έκανε μεγάλη, μεγάλη εντύπωση, και το ανέφερα και στην παρουσίαση του βιβλίου, υπάρχει μια μαρτυρία την οποία μας μεταφέρει ο φωτογράφος της αντίστασης, ο Μελετζής.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και μιλάει λοιπόν ο Μελετζής για το πώς ανέβηκε στο βουνό, για το πώς φωτογράφησε, και αναφέρει μια ιστορία. Εκεί λοιπόν που ήταν σε ένα χωριό της Βρετανίας, βλέπει κάποιες γυναίκες να πηγαίνουν στη βρύση. Οι γυναίκες αυτές κουβαλούσαν στην πλάτη τους εφόδια. Και ήταν μια γυναίκα 75 χρονών, η οποία ήταν πολύ φορτωμένη. Του κάνει λοιπόν εντύπωση και τη ρωτάει, γιατί δεν έχεις εσύ κόρες, δεν έχεις εγγόνες να μεταφέρουν αντί για σένα
0: τα εφόδια,
1: αυτά που κουβαλάς, τα εφόδια. Πώς εσύ είσαι τόσο μεγάλη ηλικία? Και του απαντάει, άκουσε λέει συναγωνιστή, αγώνας λέγεται αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Αν κερδίσουμε, η ζωή μας θα αλλάξει. Αν χάσουμε, χάνουμε τα πάντα. Είχαν λοιπόν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, όσοι αγωνίστηκαν, πλήρη συνέστηση για την δικιά τους τη συμβολή, πόσο ο καθένας από αυτούς μπορεί να βάλει το λιθαράκι του σε αυτό τον αγώνα και σε αυτή την προσπάθεια. Το κατανοούσαν ως μια συλλογική προσπάθεια που ο καθένας μπορεί, στην οποία ο καθένας μπορεί να συμβάλλει. Και είχαν λοιπόν συνέστηση για το πόσο κρίσιμο ήταν αυτό που έκαναν. Και αυτό που αναδεικνύεται, και θέλω να το τονίσω αυτό, κάτι το οποίο ξεχνάμε τη σημερινή εποχή, είναι η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα. Δεν είναι, ξέρετε, ωραία λόγια αυτά τα οποία διαβάζουμε στα βιβλία. Ναι. Ήταν πράξη.
0: Ήταν η απόλυτη αποθέωση του εμείς.
1: Ακριβώς. Ήταν πράξη. Σε αντίθεση με ό,τι βλέπουμε σήμερα, που βλέπουμε να έχει περάσει, και αυτό αν θέλετε είναι μια ήττα της αριστεράς, να έχει περάσει η λογική του ατομισμού,
0: ναι,
1: και στην αριστερά.
0: Ναι, ναι.
1: Αν θέλουμε να ξαναδώσουμε αριστερό πρόσημο στην πολιτική μας και στις πράξεις μας, θα πρέπει να λειτουργήσουμε με αλληλεγγύη και θα πρέπει να επανεφεύρουμε την πραγματική συλλογικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αριστερά. Το εμείς, η συλλογικότητα, και δεν αναφέρομαι στενά σε ένα πολιτικό κόμμα.
0: Ναι,
1: αναφέρομαι,
0: ναι,
1: στον αριστερό, αναφέρομαι στον αριστερό χώρο.
0: Χώρο, γενικά, ναι.
1: Δηλαδή η συλλογικότητα, να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπερβούμε το εγώ μας και να λειτουργήσουμε με αλληλεγγύη ο ένας τον άλλον, αλλά να λειτουργήσουμε και μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που κάνουν οι άνθρωποι εκείνη τη εποχή. Ας διαβάσουμε το βιβλίο, λοιπόν. Επανέρχομαι στο βιβλίο. Ας το διαβάσουμε να πάρουμε ακριβώς εκείνη τη δύναμη. Και να σημειώσω ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά επιμελημένη έκδοση, όπως είναι και όλες οι εκδόσεις της Ασίνης. Ο Δημήτρης ο Μπαχάρας είναι υπεύθυνος.
0: Ναι, αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ.
1: Και θα πρέπει να επενέσουμε και την έκδοση. Είναι πραγματικά επιμελημένη η έκδοση, το βιβλίο, με φωτογραφίες έγχρωμες των αφηγητριών και των αφηγητών, με πάρα πολύ ωραία και ουσιαστική εισαγωγή και από την Τζέλα Βαρνάβα Ασκούρα και από τον Προκόπη Παπαστράτη, που δίνουν το ιστορικό πλαίσιο αλλά και την ιστορία του πώς προέκυψαν οι μαρτυρίες αυτές. Και ότι καθώς είναι μαρτυρίες αυτοτελείς, θα έλεγα ότι διαβάζεται και ευχάριστα και εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που έχουμε και περισσότερο χρόνο.
0: Βασιλική μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Θανάση. Καλή συνέχεια.
0: Καλό υπόλοιπο. Να είσαι καλά. Βασιλική Λάζου, λοιπόν, αγαπημένη φίλη και συντρόφισσα, και βεβαίως ένα βιβλίο που αξίζει τον κόπο να πάρετε στα χέρια σας. Το είπαμε και το ξαναλέμε ότι υπάρχουν δύο αντίτυπα για σας. Το βιβλίο, βεβαίως, όπως είπαμε, λέγεται «Μαρτυρίες από την Αντίσταση», «Τον Εμφύλιο», «Την Υπερορία», «Τον Επαναπατρισμό από τις Ευγώσεις Ασίνη», 6985-870-059 στο Viber και 210-3217-777. Λίγο μουσική και πάμε στο επόμενο βιβλίο, τελείως διαφορετικό, εξίσου σημαντικό όμως. Πάμε.

0: Και να περάσουμε πολύ γρήγορα στο επόμενο εξαιρετικό βιβλίο για μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Καφκιά, να μιλήσουμε για το δεύτερο βιβλίο της Μποκανέρα. Βεβαίως είναι το η ηρωίδα του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης συγγραφέως, της Μισελ Πετινιελή. Πίσω από τα σκυλιά λοιπόν, από τις εκδόσεις Πόλης. Ένα βιβλίο που τύπης, κατά τη γνώμη μου, είναι αστυνομικό. Αλλά περισσότερα γι' αυτό θα μας πει ο κύριος Καφκιάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με την ίδια τη συγγραφέα. Τι ακριβώς περίεργη φάτσα είναι αυτή?
1: Η Πετινέλη είναι από την νεότερη γενιά των συγγραφέων που συνεχίζουν, εν πάση περιπτώσει, την παράδοση του νέου αστυνομικού μυθιστορήματος, του νέου γαλλικού αστυνομικού μυθιστορήματος, που εγγενίασε ο Μανσέτ με τον Κιο Φαγιαρδί κυρίως, τη δεκαετία του 70. Η Πεντινέλη έγραψε αρκετά πρόσφατα, ασχολήθηκε με τη γραφή αρκετά πρόσφατα, σε ηλικία 48 χρονών. Και φέρνει, αν θέλετε, φέρνει το ιδιαίτερο χρώμα, μεσογειακό χρώμα της Νίκαιας βασικά.
0: Δεν είναι η Νάπολη, δεν είναι η Μασσαλία, είναι η Νίκη αυτή τη φορά.
1: Είναι η Νίκη αυτή τη φορά, αν και οπωσδήποτε είναι επηρεασμένη από την Νάπολη, εν πάση περιπτώσει.
0: Από
1: τον Καμιλιέρη.
0: Καταγωγές βεβαίως, αλίμονο. Και βεβαίως και η τριλογία έχει παίξει ρόλο στη λογική της και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο βιβλίο το οποίο πλέον ανοιχνεύει περισσότερο από ότι το πρώτο της βιβλίο τις τομές, τις ταξικές και όχι μόνο που υπάρχουν σε συγκεκριμένη πόλη, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς, ναι. Σαφώς και περισσότερο, πιάνει περισσότερο το θέμα της
0: μετανάστευσης
1: και της
0: και αντίστοιχα της ακροδεξιάς
1: και της δεξιάς τροφής της Γαλλίας, εν πάση περιπτώσει, που επιτείνεται τα τελευταία χρόνια.
0: Το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο έτσι κι αλλιώς, δηλαδή είτε ως αστυνομικό είτε ως κοινωνικό ανάγνωσμα.
1: Σαφώς.
0: Είναι εξαιρετικά.
1: Ναι. Σαφώς και ναι. Το βιβλίο τοποθετείται σε αυτό το πλαίσιο βασικά.
0: Μάλιστα. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν να περάσει τα ελληνικά, αγαπητέ?
1: Κοιτάξτε, έχει τις δυσκολίες βασικά, τις δυσκολίες της που συνεπάγεται η ιδιαίτερη γλώσσα της, τα ιδιαίτερα γαλλικά της Νίκαιας, εν πάση περιπτώσει. Αυτή ήταν η βασική δυσκολία. Κατά τα άλλα όμως είναι ένα βιβλίο που σε συναρπάζει και εντάξει, προχωράει μετάφραση ακάθεκτη, δηλαδή δεν σε αφήνει.
0: Καλά, περιμέναμε με αγωνία το δεύτερο βιβλίο της. Εξυπακούεται μετά την...
1: Ναι, και τελικά κλήρωσε νομίζω τις υποσχέσεις.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Καφκιά. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

Μιλήσαμε με τον κύριο Γιάννη Καφκιά για τον μεταφραστή του καινούριου, του δεύτερου βιβλίου της Μισελ Πετινιελή, «Πίσω από τα σκυλιά». Η Μποκανέρα χτυπάει και πάλι, ένα εξαιρετικό βιβλίο από τις εκδόσεις της πόλης. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας για τη συμμετοχή για το βιβλίο που είχαμε προηγουμένως από τις εκδόσεις Ασίνη, για την αντίσταση, τον εμφύλιο, την υπερορία και τον επαναπατρισμό. 6985-870-059 και βεβαίως 210-3217-777.

Εδώ λοιπόν είμαστε λίγο πριν από το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Έρθεν η ώρα μας, 105,5 στο κόκκινο και βεβαίως κύριε Ξερικού στον ήχο, Βούλα Κώστα στην επικοινωνία και Θανάση Λαζαρίδη στο μικρόφωνο, να πούμε σε σχέση με το προηγούμενο βιβλίο για το οποίο ακόμα υπάρχει δυνατότητα για 2-3 λεπτά να στείλει τα μηνυματάκια σας. Ένα σχόλιο που μας στέλνει η Μίρκα και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι θεωρώ χρήσιμο εδώ να αναφέρω την ομάδα Ιστορική Μνήμη που έχει κάνει τρομερή δουλειά επίσης γύρω από το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας και την περίοδο αυτή. Τα παιδιά είναι φίλοι, αλλά πραγματικά είναι πολύτιμα τέτοια τεκμήρια από ανθρώπους που φεύγουν πια από τη ζωή και που δίνουν φως στην πιο αθένατη πλευρά της ζωής μας. Φίλοι επίσης είναι, Μίρκα μου, και βεβαίως εξαιρετική δουλειά. Ο Άλεξ και οι υπόλοιποι εκεί πέρα κάνουν πολύ πολύ καλή δουλειά, για να μην θεωρήσουμε. Ότι λοιπόν λέει εδώ η φίλη μας η Τιμόκλια, καλημέρα, καλή Κυριακή. Αν η εκπομπή είναι απευθείας, είναι απευθειότατα για το βιβλίο της Βασιλικής της Λάζου. Δεν είναι της Βασιλικής της Λάζου το βιβλίο. Το βιβλίο είναι, είπαμε, ο Παπασταμάτης και η Τζέλα Βαρνάβας Κούρα που έχουν επιμεληθεί όλες αυτές τις εκπληκτικές πραγματικά αναμνήσεις και μικροϊστορίες που μας έρχονται από την εποχή εκείνη, από την εποχή της φωτιάς, από την εποχή της προσμονής για ένα καλύτερο κόσμο και της συντριβής στη συνέχεια. Και όλοι μπορούμε να καταλάβουμε για τι μιλάμε. Πάμε στο επόμενο κομμάτι και σιγά σιγά να κάνουμε και την κλήρωσή μας για ανάμεσα στους δεκάδες φίλους και φίλες που έχουν στείλει μηνύματα, έχουν πάρει τηλέφωνο και τους ευχαριστούμε γι' αυτό.

Για να δούμε λοιπόν τους φίλους, φίλος και φίλοι που θα πάνε από τις εκδόσεις Ασίνη από εβδομάδα, από Τρίτη, Τετάρτη, θα δώσουμε τα ονόματα, να παραλάβουν τα βιβλία τους. Αξίζει τον κόπο να το πάρετε και οι υπόλοιποι φίλες και φίλοι. Μύρκα Σαρακοστίδη λοιπόν και Σωτήρης Οικονόμου. Σωτήρης Οικονόμου και Μύρκα Σαρακοστίδη, φίλος και φίλοι που θα πάνε από εβδομάδα από τις εκδόσεις Ασίνη να παραλάβουν τα δύο εξαιρετικά βιβλία τους. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, υπενθυμίζω, κυρία Ξερικού μαζί μας στον ήχο, Βουλακώστα στην επικοινωνία και Θανάση Λαζαρίδης. Ακολουθεί ο Στέλιος Ελληνιάδης με τα όμορφά του.

0: κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Πικ Σλάξ, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Η πόλεμη και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 12. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο στο μικρόφωνο για Αγγέλα Νταρζάνου. Μήνυμα ενότητας συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ στέλνει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και η ανασυγκρότηση του κόμματος που ολοκληρώθηκε χθες με την εκλογή νέων οργάνων. Η Ρένα Δουρού, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα θα συμμετέχει στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα και θα είναι παρόν στη Βουλή. Ανοιχτό κάλεσμα για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ με διεύρυνση και ανανέωση απίθυνε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος εξελέγει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Καθήκοντα αναπληρώτριας γραμματέα αναλαμβάνει Νατάσα Γκαρά στη θέση του γραμματέα οργανωτικού, εξελέγει ο Γιάννης Μπουλέκος, ολοκληρώνοντας το σχήμα που θα καθοδηγήσει το κόμμα στην επόμενη περίοδο. Η οργανωτική ανασυγκρότηση ολοκληρώθηκε με την εκλογή της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, που αποτελείται από 34 μέλη και την 9 μέλη εκλογική επιτροπή. Για την ανάγκη να αναδιατάξουμε το κόμμα μας και να συνομιλήσουμε με τα κοινωνικά στρώματα που απογοητεύσαμε, να δηλώσουμε παρόντες, έκανε λόγο στην εκπομπή του Αντώνη Ριγόπουλου στο Κόκκινο ο Γιάννης Μπουλέκος. Ο γραμματέας οργανωτικού δήλωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πραγματική δύναμη της κυβερνώσεως αριστεράς. Δεν απεμπολούμε τη διεκδίκηση της διακυβέρνησης του τόπου μας. Υπερασπιζόμαστε τη διακυβέρνηση 15-19 συμπλήρωσε και τόνισε πως το ζητούμενο της ενότητας έχει ήδη επιτευχθεί και ο στόχος τώρα είναι να καταφέρουμε να μιλήσουμε με την κοινωνία ως πλουραλιστική αριστερά. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν για 8η συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές εναντίον Ιρανικών στόχων, πλήττοντας εγκαταστάσεις παράκτιες επιτήρησης αντιαεροπορικής άμυνας και δυνάμεις των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι επιθέσεις συνδέονται, σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, με την επίθεση στην Ιορδανία, όπου σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απάντησε ότι η υπογραφή του Τραμπ είναι άκυρη και χωρίς αξία, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε επανειλημμένα το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφει τον περασμένο μήνα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόν κατά 2 αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ. Απέρριψε το πρωτοδικείο της Αθήνας, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, την αγωγή ΣΛΑΠ εναντίον της Αυγής του Γρηγόρη Δημητριάδη. Η αγωγή με την οποία ο ανιψιός του Πρωθυπουργού ζητούσε από την Αυγή 700.000 ευρώ, αποζημίωση για δίθεν συκοφαντική δυσφήμιση, κατατέθηκε για δημοσιεύματα σχετικά με την ανάμειξή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Η αγωγή που στρεφόταν κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της εφημερίδας είχε στόχο τον εκφοβισμό των συντακτών και την οικονομική εξόντωση της εταιρείας. Σε κλειό καύσωνε η χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Η θερμή έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί το διήμερο Δευτέρας και Τρίτης με 40 τοπικά στα υπηρωτικά, ενώ τοπικά πιθανότητα να φτάσουμε και τους 41 βαθμούς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η μείωση της έντασης των ανέμων, καθώς αναμένονται μέχρι 5 ποφόρ στα πελάγη, σε συνδυασμό με την πιο αυξημένη σχετική υγρασία, θα κάνει το αίσθημα της δυσφορίας ακόμη πιο έντονο. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για καύσωνα μέτριας έντασης. Σταδιακή αποκλιμάκωση αναμένεται από την Τετάρτη και από τα βόρεια. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα αναμένεται από την Πέμπτη. Το κατόφλι των δικαστηρίων Καλαμάτας πέρασαν το πρωί σήμερα οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση των κατεξακολούθηση εμπρισμών αλλά και για εκβιάσεις, διακεκριμένες φθορές και κλοπές στην ευρύτερη περιοχή μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν πρώην κοινοτάρχη, τον αδελφό του και ένα πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης. Εξετάζεται και η πιθανή εμπλοκή του σε υπόθεση παράνομης εισπράξης αγροτικών επιδοτήσεων μέσω εκμίσθωσης και δήλωσης αγροτοτεμαχίων. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, ζητώντας την κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας. Σε στάση εργασίας προχωρούν οι διανομές της eFood και Volt σήμερα Κυριακή, ημέρα αυξημένη ζήτησης λόγω του τελικού του Μουντιάλ. Τα σωματεία εργαζομένων έχουν ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, συλλογικές συμβάσεις και ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Καλούν σε συγκέντρωση στις 7.30 στη Συμβολή των Οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι χρήστες της εφαρμογής του Facebook. Πάνω από 200 αναφορές υπευλήθησαν κυρίως από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας πως δεν φορτώνει η αρχική σελίδα. Ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικού προβλήματος, είναι το μήνυμα που εμφανίζεται στις οθόνες των χρηστών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Κίεβο τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 7 τραυματίστηκαν από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με το μεγαλύτερο αριθμό βαλιστικών πυράβλων σε μία μεμονωμένη επίθεση από την αρχή του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο Ασκόν Χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας. Η Ουκρανική Αντιεροπορική Άμυνα κατέριψε 18 από τους 41 πυράβλους που εκτόξευσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, σήμερα στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή στο στάδιο του Νιου Τζέρσι. Την τέταρτη θέση στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5.95 κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής. Η Ελένη Ακοβάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου κάτω των 18 ετών στο Ριέτι της Ιταλίας, καταρρύπτοντας παράλληλα το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Ο καιρός.
4: Σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σήμερα, καθώς τα υπηρωτικά θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά με ενδεχόμενο βροχοπτώσεων. Οι άνεμοι στα δυτικά και βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες στους 33 βαθμούς.

4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Ακολουθεί η εκπομπή του Στέλιου Λινιάδη.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, εμείς τώρα νομίζετε ότι έχουμε ζέστη, αλλά γιατί το λέω, το νομίζετε γιατί έχουμε ζέστη. Γιατί θα σας πάω σε ακόμα πιο ζεστά μέρη σήμερα, νοητικά βέβαια, αλλά φανταστείτε το. Και το εννοώ διπλά, όχι μόνο γιατί γενικά εκεί έχουν πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά γιατί και το θέμα της συζήτησης αφορά πάρα πολύ καυτά πράγματα. Και θα μας μεταφέρει εκεί ένας από τους καλύτερους γνώστες του θέματος, ένας φίλος διεθνολόγος με πολύ σοβαρή παρουσία στην επικοινωνία και στον ακτιβισμό στον τόπο μας, ο οποίος είναι ειδικό στα θέματα του Ιράν και της Μέσης Ανατολής. Και θα μας φέρει φρεσκότατες πληροφορίες, γιατί μόλις γύρισε από την Τεχεράνη. Βαγγέλη Βενέτη, είσαι στη γραμμή.
1: Καλησπέρα, χαίρε αγαπητέ Στέλιο.
0: καλησπέρα. Δεν μου λες πώς φαίνονται οι θερμοκρασίες κάνοντας σύγκριση τώρα. Ήσουν την περασμένη εβδομάδα κάτω, τώρα είσαι εδώ. Τι γίνεται από ζέστες?
1: Επειδή το Ιράν είναι μεγάλη χώρα, τεράστια χώρα,
0: ναι.
1: Είναι η 14η χώρα στον

0: κόσμου σε μέγεθο. Το κλίμα ποικίλει. Βεβαίω στην Τεχεράνη και στο Μασάτ που ήμασταν, που είναι στα βόρεια, κεντροβόρεια και βορειοανατολικά του Ιράν, εκεί πέρα υπάρχει ένα ψηλό οροπέδιο. Και αυτό το οροπέδιο τη τάξη των 1100 έως 1800 μέτρα, όταν κάνει ζέστη, κάνει 40, 45, όταν κάνει ζέστη, εκεί δεν έχει υγρασία. Είναι ξηρό το κλίμα του οροπεδίου. Δεν είναι κοντά στη θάλασσα. Επομένως, είναι κάπως πιο ανεκτό από ότι είναι στην Αθήνα.
1: Α, παρόλο που μπορεί βαθμολογικά να είναι υψηλότερο.
0: Ακριβώς. Είμαστε πάνω κάτω στην ίδια θερμοκρασία με την Τεχεράνη. Η Αθήνα και η Τεχεράνη έχουν ίδιες θερμοκρασίες. Βέβαια, δεν ισχύει το ίδιο για τα νότια της χώρας, όπου υπάρχει και ο Περσικός κόλπος και βέβαια είναι πολύ νοτιότερο και χτυπάει 50. Αλλά εκεί πέρα έχει και υγρασία, στα παράκτια βέβαια. Άρα εκεί πέρα είναι ανυπόφορη ζέστη. Πιο ανυπόφορη σε σχέση με εμάς, αλλά στην Τεχεράνη είναι πιο υποφερτή σε σχέση με την Αθήνα.
1: Ενδιαφέρον. Γιατί την εποχή που πήγαμε εμείς με την Ιωάννα, πήγαμε σε μια εποχή που ήταν πιο ήπιο το κλίμα, δεν περάσαμε τέτοιες ζέστες. Και έχουμε μια άλλη αίσθηση. Και ήθελα επίσης να σε ρωτήσω με την ευκαιρία, μια και μιλάμε τώρα για τις θερμοκρασίες και τις υγρασίες, εάν ακόμη, γιατί εμείς πήγαμε πριν από 6-7 χρόνια, εάν ακόμη κατεβαίνει νερό στην Τεχεράνη, το οποίο διατρέχει την Τεχεράνη κατά μήκος των ρήθρων των πεζοδρομίων, και εμάς μας έκανε τρομερή εντύπωση που το είδαμε αυτό, που δροσίζει έτσι την πόλη και μάλιστα διάφοροι καταστηματάρχες κατά μήκος των δρόμων έχουν βάλει ζαρντινιέρες και από αυτό το νερό ποτίζουν και τα λουλούδια τους. Υπάρχει ακόμα αυτό στην Τεχεράνη, γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε περάσει και μια περίοδο ξηρασίας η Τεχεράνη.
0: Ασφαλώς πέρασε περίοδο ξηρασίας, όπως και όλο το Ιράν, όπως και όλη η Μεσανατολή, κατά πολλούς. Η ξηρασία αυτή οφειλόταν και σε αμερικανικό δάκτυλο, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι είχαν στήσει οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλινοί κάποια κέντρα, θα λέγαμε, επιρροής, επίδραση στην κίνηση των όμβρων, των συννέφων δηλαδή, που επηρέαζε το Ιράν. Αυτά έγιναν ενέργειες από την πλευρά των φορών της Επανάστασης τον περασμένο Σεπτέμβριο, με αεροπλάνα μετεωρολογικά των φορών της Επανάστασης, τα οποία βομβάρδισαν τα σύννεφα, δημιούργησαν δηλαδή συμπυκνώσεις όμβρων, με αποτέλεσμα να, σύμφωνα με πληροφορίες, να αλλάξει το κλίμα και βέβαια προς το πιο δροσερό και πιο βροχερό, πιο υγάτινο δηλαδή, και μάλιστα επίσης και έντονη περίοδος χιονοπτώσεων μετά από αυτό, τον περασμένο Νοέμβριο, επαναλαμβάνω, σε όλο το Ιράν, ακόμα και στην έρημο. Κάτι που είχε να συμβεί πολλά χρόνια. Επομένως πέρασε το Ιράν και αυτό βέβαια μετά τον βομβαρδισμό των Εμμυράτων, αμερικανικών βάσεων, το κλίμα θα λέγαμε φαίνεται ότι αποκαταστάθηκε περισσότερο σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από την Τεχεράνη. Από εκεί και πέρα το Ιράν πέρασε μια έντονη περίοδο ξηρασίας. Όταν πήγες στην Τεχεράνη υπήρχε αυτή η επιδείνωση, θα λέγαμε, η έλλειψη νερού ως ένα βαθμό. Έχουμε και εμείς εδώ στην Αθήνα έντονο πρόβλημα. Είχαμε φτάσει τη δεκαετία του 90, όπως θυμόμαστε, επί Ανδρέα Παπανδρέου. Είχαμε φτάσει επί Πασόκ, δηλαδή τρίτη θητεία, σε ένα οριακό σημείο. Θα λέγαμε και Κώστα Σιβίτη μετά, σε οριακό σημείο επάρκεια υδάτων. Όπως και να έχει αυτό που ανέφερε σχετικά με το νερό, το οποίο κυλάει ανεμπόδιστα από τα βόρεια προς τα νότια. Είναι αλήθεια, υπάρχει ακόμα και σήμερα. Η Τεχεράνη διαθέτει φυσικά υπόγειο σύστημα αγωγών ίδρωσης, αλλά επειδή είναι πολύ παραδοσιακός λαός και προσιλωμένος στο κλίμα και στη φύση, οι Ιρανοί δεν αλλάζουν εύκολα συνήθεις, γι' αυτό και επέτρεψαν, άφησαν το νερό αυτό το οποίο προέρχεται φυσικά από τις χιονοπτώσεις, από την βόρεια οροσειρά του Ορμπόρς που δεσπόζει της Τεχεράνης, όταν λιώνουν τα χιόνια, το νερό αυτό να ανεμπόδιστα να κυλάει στην πολύ γνωστή οδό, την πιο επινίκη οδό της Μέσης Ανατολής, την οδό Βαλιάσεν, που ξεκινάει από τα πολύ βόρεια την πλατεία Ταζρίς και καταλήγει στα νότια της πόλης που είναι στην έρημο. Να πούμε ότι η Τεχεράνη σημαίνει στα αραβικά η πλατεία, η πλατιά γη. Είναι επικλειδής Και στα βόρεια έχει την οροσυρά Αλμπούρς, στα νότια έχει τη Δέρυμο. Άρα το νερό αυτό κυλάει με κεκλειμένο επίπεδο φυσικό και διαπερνάει όλες τις γειτονίες αυτού του κύριου δρόμου, αλλά και άλλα, έχει και άλλες διακλαδώσεις που διαπερνούν άλλα σημεία και άλλες γειτονίες της Τεγεράνης, δροσίζοντας ή τέλος πάντων ευχαριστώντας τους κατοίκους της με τον όμορφο κελαριστό πύργο.
1: Ναι, αυτό ήταν από τα πιο εντυπωσιακά. Δεν το είχαμε δει σε άλλη πόλη στον κόσμο που έχουμε ταξιδέψει και δεν ήταν βέβαια το μόνο που μας εντυπωσίασε πάρα πολύ από το Ιράν. Και ακριβώς έχουμε αυτή την αίσθηση την γεωγραφική του Ιράν, γιατί μετά φύγαμε και για να γνωρίσουμε λίγο και το φυσικό τοπίο έξω από την Τεχεράνη, πήγαμε στο Ισφαχάν με λεωφορείο της γραμμής. Uh-huh. Και διασχίσαμε αυτή την έρημο.
0: Και διαπίστωσα ότι στο λεωφορείο της γραμμής προσφέρουν και τσάι και μπισκότα.
1: Και σοκολατάκια.
0: Και σοκολατάκια. Είναι τα κτέλ,
1: ναι,
0: του Ιράν.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στο δικό μας κτέλ.
1: Ναι, ναι.
0: Για να καταλάβουμε το βαθμό φιλοξενίας, ναι, του Ιρανικού λαού.
1: Και ήταν και πολύ άνετα μέσα. Δεν ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Ήταν και αυτή μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Βέβαια, επιστρέψαμε μετά αεροπορικό στη Τεχεράνη από το Ισφαχάν, μια και το Ιράν είναι μια πάρα πολύ εξελιγμένη χώρα, σε αντίθεση με την εντύπωση που δημιουργείται από τη δυτική προπαγάνδα, ότι είναι διάφοροι θρησκόληπτοι κουκουλωμένοι, οι οποίοι προσεύχονται όλη μέρα στο Κοράνι και δεν παίρνουν χαμπάρι ούτε από εξυγχρονισμό, ούτε από μοντερνισμό κτλ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα βέβαια στην πορεία της συζήτησης για το Ιράν και για τον πολιτισμό του, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ένας σημαντικότερος πολιτισμός, όχι μόνο ως παλιός πολιτισμός αλλά και στο σύγχρονο κόσμο. Και θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα, γιατί αυτό είναι κάτι που το βίωσες εσύ και δεν βρίσκεις εύκολα. 2-3 άνθρωποι δηλαδή βρεθήκατε στην κηδεία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, και από την Ελλάδα εννοώ, και θέλω να μας μεταφέρεις έτσι από πρώτο χέρι αυτό που έζησες εκεί αυτές τις μέρες. Βαγγέλη Βενέτη, θα σε προσφωνώ με το πλήρες όνομά σου για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές με ποιον μιλώ στη διάρκεια της συζήτησης, εντάξει.
0: Ωραία. Ήταν ένα πολύ σημαντικό ταξίδι, ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Έχω τη χαρά όλα αυτά τα χρόνια να ταξιδεύω στο Ιράν και λόγω ειδικότητας, επειδή η ειδικότητά μου είναι η Ιρανολογία, η Ισλαμολογία και η έρευνα ποτέ δεν σταματάει όπως γνωρίζουμε. Mm. Αυτό το ταξίδι ήταν πολύ διαφορετικό. Ήταν διαφορετικό επειδή είχε τη σημειολογία της κηδείας του Αγιατολλάχ Χαμενεΐ, μιας κηδείας η οποία καθυστέρησε κατά 4 μπίδες μετά την τυχερή, βέβαιη δολοφονία του, ανίερη δολοφονία του από τις δυνάμεις της Δυτικής Αλαζονίας.
1: Καλά, πρέπει για να το καταλάβει κανεί, να το καταλάβει Βαγγέλη Βενέτη αυτό κανείς, τη βαρβαρότητα, την αγριότητα, την παντελή έλλειψη οποιουδήποτε πολιτισμικού αισθήματος, είναι αυτή η δολοφονία, μαζί με όλους τους άλλους ανθρώπους βέβαια που δολοφονήθηκαν, αλλά ειδικά η δολοφονία του Χαμενεΐ, είναι σαν να κάποιος από την Ανατολή, σαν να δολοφονεί τον Πάπα, σαν να ρίξει στο Βατικανό ένα πύραυλο να σκοτώσει τον Πάπα.
0: Ο Αγιατολλάχ Χαμενεΐ ήταν ο ηγέτης των πιστών όλου του κόσμου, των μουσουλμάνων πιστών, κατά σύμβαση, ανεξάρτητα αν αυτοί είναι Σιίτες ή Σουνίτες. Ήταν ο μοναδικός μουσουλμάνος ηγέτης ο οποίος ηγείται μιας μουσουλμανικής χώρας με θρησκευτικό πολιτικό σύστημα σύμφωνα με τις αρχές του Ισλάμ, το οποίο είναι ένα πολιτικό θρησκευτικό σύστημα. Δεν υπάρχει άλλο κράτος στον κόσμο αντίστοιχο με αυτό το Ιράν. Το Ιράν δεν έχει βέβαια δεν πρεσβεύει την αποκλειστικότητα ΕΣΑΗ. Το ίδιο πρεσβεύει την διάδοση της Ισλαμικής Επανάστασης στις τάξεις του μουσουλμανικού κόσμου και θα χαιρόντουσαν πολύ οι Ιρανοί ηγέτες να δουν και άλλες Ισλαμικές δημοκρατίες αντίστοιχες με το Ιράν να διαμορφώνονται σε άλλα γεωγραφικά μήκη του κόσμου, του Ισλαμικού κόσμου πάντοτε. Άρα ο Χαμενεΐ είχε τον τίτλο του ηγέτη των πιστών, του Αμίρ Αλ-Μουμενίν, του Ραχμπάρ Αλ-Μουμενίν όπως λέμε στα περσικά, και η δολοφονία του προσέβαλε την πίστη και την αξιοπρέπεια των εκατοντάδων εκατομμυρίων μουσουλμάνων που δέχονταν τον Αγιατολά Χαμενεΐ ως ηγέτη τους από την, τόσο στη Μέση Ανατολή αλλά και σε άλλα γεωγραφικά μήκη του κόσμου και πλάτη, όπως την Αφρική, την Νοτιοανατολική Ασία και την Ινδική Χερσόνησο. Αυτή η δολοφονία λοιπόν...
1: Να πούμε εδώ, Βαγγέλη Βενέτη, ότι οι μουσουλμάνοι στο σύνολο του ανθρώπινου πολιτισμού στην γη είναι μεταξύ 1,8 δισεκατομμυρίων και 2 δισεκατομμυρίων. Είναι περίπου δηλαδή το 1/4 του παγκόσμιου πληθυσμού οι μουσουλμάνοι. Ακριβώς. Για να έχει κανείς μια αίσθηση των μεγεθών. Συγγνώμη, έχουμε... συνέχισε.
0: Παρακαλώ. Και να έχουμε επίσης υπόψη ότι η διαφορά μεταξύ, η πληθυσμιακή ποσόστοση μεταξύ Σιητών και Σουνιτών μουσουλμάνων είναι περίπου 85-15 σε παγκόσμια κλίμακα, 85 υπέρ των Σουνιτών, 15 υπέρ των Σιητών, αλλά η διαφορά στη Μέση Ανατολή είναι σχεδόν μισή-μισή, 50-50, 55-45. Mm-hmm. Άρα αυτό δείχνει ότι η γεωπολιτική διάσταση μεταξύ Σιητών και Σουνιτών είναι πολύ πιο εύθραυστη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που είναι βέβαια και ο γεωπολιτικός ομφαλός παγκοσμίως και λόγω του Παλαιστινιακού ζητήματος και του Ισραήλ, αλλά και λόγω των ενεργειακών και ενεργειακού χαρακτήρα της περιοχής. Από εκεί και πέρα, αυτή η σημαντική στιγμή λοιπόν για το Ιράν ήταν σημαντική στιγμή και για εμάς, τους Έλληνες και άλλους ξένους ερευνητές και δημοσιογράφους που βρεθήκαμε στην Τεχεράνη και στο Μασάτ, στο Ιράν αυτή την περίοδο. Ήταν μια αξέραστη εμπειρία.
1: Εκτός από σένα, τον Παναγιώτο Λαφαζάνη, τον Λεωνίδα, τον Βατικιώτη, από την Ελλάδα, ήταν και κάποιος άλλος.
0: Ήταν ο Δημήτρης Λάσκαρης από τον Καναδά.
1: Α, ο Δημήτρης ο Λάσκαρης, ο οποίος έχει και ένα πάρα πολύ πετυχημένο διαδικτυακό κανάλι, ο οποίος κάνει και εξαιρετικές εκπομπές.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ωραία. Υπήρχαν και άλλοι ξένοι από άλλες χώρες δυτικές.
0: Βέβαια. Mm. Και από την Αμερική υπήρχαν. Mm. Και από ο Αμερικανοεβραίος ο Μαξ Μπλούμενταλ.
1: Πολύ σημαντικός από το... Αυτός είναι νομίζω από το Dropsite News, δεν είναι ο Μπλούμενταλ. Είναι και συγγραφέας.
0: Ακριβώς. Ναι. Και υπήρχαν και άλλοι και από την Αγγλία και από το Πακιστάν και από την Αυστραλία κλπ.
1: Ωραία. Να σου πω, Βαγγέλη, επειδή έχουμε διαφημιστικά για 2 λεπτά, να κάνουμε τώρα τη διακοπή για να ξεκινήσεις κανονικά σε 2 λεπτά και να μας αφηγηθείς όλη την εμπειρία σου από την κηδεία καταρχήν και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα. Εντάξει?
0: Έγινε.
2: Στο κόκκινο.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr ticketmaster.gr Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στις στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση για το Ιράν, ακούγοντας λίγο έτσι ιρανική σύγχρονη μουσική από τους καταπληκτικούς μουσικούς που διαθέτουν. Έχουν εξαιρετικό κινηματογράφο, όπως το γνωρίζουν όλοι οι Ιρανοί, αλλά έχουν και σπουδαίους ζωγράφους, γνωρίσαμε αρκετούς. Είναι ένας πλήρης σύγχρονος πολιτισμός μαζί με μια παράδοση χιλιάδων χρόνων, και εμείς οι Έλληνες το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί και η αρχαία ιστορία μας συνδέεται με την Περσία και τους Πέρσες. Λοιπόν, έχουμε τον Βαγγέλη Βενέτη, ο οποίος είναι διεθνολόγος, Ιρανολόγος, στη γραμμή. Έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση και θα μας μιλήσει τώρα στην συνέχεια για τις εμπειρίες του από την κηδεία του Αγιατολά Χαμενεή. Βαγγέλη Βενέτη, είσαι στη γραμμή κανονικά? Όχι, δεν είναι στη γραμμή. Πρέπει να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του. Ακούω και ένα βόμβο, είναι από μένα ή είναι... Σοφία, ένας βόμβος που άκουγα ήταν από μένα ή από... Καλά, τώρα δεν τον ακούω. Σε ελπίζω να τον ακούω και στη συνέχεια. Λοιπόν, ωραία. Τώρα είμαστε στη γραμμή, έχουμε τον Βαγγέλη Βενέτη, ωραία. Βαγγέλη.
1: Γεια χαρά.
0: Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Να αρχίσεις, αν θέλεις, να μας λες αυτά που είδες, που έζησες, καταρχήν με την κηδεία, στην κηδεία του Αγιατολά Χαμενεή.
1: Είδαμε λοιπόν έναν κόσμο φιλόξενο, το πιο φιλόξενο λαό θα λέγαμε που έχουμε δει, να ξεχύρεται στους δρόμους με σημαίες, με λάβαρα, χτυπώντας το στήθος του γοερά με αρχαιοελληνικό κοπετό θα λέγαμε, με ελεγιακή διάθεση να βγαίνει και να διατρανώνει την οργή του, τη θλίψη του για την ανιερυβεύουσα δολοφονία του ηγέτη του, και παράλληλα να ξεκαθαρίζει ότι είναι έτοιμος ο Ιρανικός λαός να πολεμήσει, χωρίς να είναι φιλοπόλεμος, αλλά είναι έτοιμο πόλεμος, για να πάρει εκδίκηση για το θάνατο και τη δολοφονία του ηγέτη του και να απαντήσει σε οποιαδήποτε προσπάθεια της δυτικής αλαζονίας να καταλάβει μέρος του Ιράν ή να διαμορφώσει το πολιτικό σύστημα του Ιράν, να παρέμβει δηλαδή στα εσωτερικά της χώρας κατά τρόπο που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο. Διατράνωσα δηλαδή την προσήλωσή του στην αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία του πολιτικού συστήματος του Ιράν και της θέσης του Ιράν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
0: Και ήταν ο κόσμος τόσος πολύς όσο έγραψαν τα διεθνή δίκτυα ή είδαμε κάποιες εικόνες στις τηλεοράσεις, Βαγγέλη?
1: Ήταν τεράστια η προσέλευση του κόσμου, ήταν εκατομμύρια αυτοί οι οποίοι προσήλθαν στην νεκρική πομπή και στην Τεχεράνη και στο Μασάντ και σε άλλες πόλεις του Ιράν, στο Κομ. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε από πρώτο χέρι, από κοντά, το μέγεθος της κοσμοπλημμύρας, της κοσμοσυρωής. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε το πόσο μεγάλος ήταν ο πληθυσμός ο οποίος προσήλθε στην εκπρόσωπη πομπή. Την ημέρα που έγινε η κηδεία, η νεκρική πομπή πέρασε από τον κεντρικό δρόμο της Τεχεράνης, που είναι Ανατολή-Δύση, διαπέρασε δηλαδή την Τεχεράνη από το ανατολικότερο τμήμα της προς την πλατεία Ελευθερίας, προς το κέντρο, κεντροδυτικά δηλαδή, βρέθηκα μέσα στον κόσμο για περίπου 4 ώρες. Και μαζί με τον κόσμο πορευθήκαμε και υπάρχουν και λήψεις κινηματογραφικές από αυτήν την πορεία. Σε αυτές τις 4 ώρες που βρέθηκα, είχα την ευκαιρία να κινηθώ και σε άλλα στενά, κοντά, παράλληλα ή κάθετα στον κεντρικό δρόμο, και παρατηρήσα ότι σχεδόν όχι μόνο 4 ώρες και αργότερα, όπως μου είπαν άλλοι, επί 6 ώρες, 7 ώρες, υπήρχε διαρκής κίνηση ανθρώπων από τα δυτικά, ένα ρεύμα δηλαδή, από τα ανατολικά προς τα δυτικά, αλλά και στα στενά τα οποία υπήρχαν κοντά στο μνημείο, στην πλατεία της Ελευθερίας, ήταν γεμάτα ανθρώπους οι οποίοι κινούνται σαν ποτάμια. Και αυτό δεν σταμάτησε για ώρες. Επομένως, δεδομένης της μεγάλης ζέστης που υπήρχε, περίπου 40 με 42 βαθμούς, καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος κινείται και ήθελε να περάσει μια και καλή από το σημείο και μετά έφευγε φυσικά. Αυτό δείχνει λοιπόν το μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που βρέθηκαν στην περιοχή και μιλάμε βέβαια για μια Τεχεράνη η οποία είναι 7 φορές η Αθήνα, έχουν 17 Αττικές οδούς για να καταλάβουμε σε επίπεδο υποδομών, μεταφορών τι εστί Τεχεράνη σε σχέση με την Αθήνα μας. Άρα μιλάμε για παρουσία τουλάχιστον 14 εκατομμυρίων εκείνη τη δεδομένη στιγμή στην εκρόσιμη πομπή στην πλατεία Αζαντή. Επαναλαμβάνω, τουλάχιστον 14 με 15 εκατομμύρια βρέθηκαν στην Τεχεράνη για να υποστηρίξουν, για να εκφράσουν τη θλίψη τους για τον ηγέτη τους, για το θάνατο του ηγέτη τους, αλλά και για να διατρανώσουν τη στήριξή τους στο πολιτικό σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, αυτό που ονομάζουν ανοήτως καθεστώς τόσο οι Αμερικανοϊσραηλοί, όσο βέβαια και τα παπαγαλάκια τους στην Ελλάδα, αλλά και τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, διότι λέγανε, ισχυρίζονταν ότι το πολιτικό σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι ένα στιγερό δικτατορικό καθεστώς, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον λαό του Ιράν. Η κηδεία φυσικά του Αγιατολά Χαμενεί απέδειξε περίτρανα, διέψευσε περίτρανα αυτούς τους κάλπικους ισχυρισμούς της Δύσης και ουσιαστικά και τους αναλυτές τους βέβαια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη υποστήριζαν κάτι τέτοιο και ουσιαστικά έδειξε τη λαϊκή βάση και τη δημοφιλία, δημοτικότητα που έχει η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στον Ιρανικό λαό.
0: Νομίζω ότι είναι μια κλασική αποικιοκρατική προσέγγιση αυτή. Δεν μας ξαφνιάζει εμάς καθόλου, γιατί υπάρχει μια στρέβλωση και μια υποτίμηση όχι μόνο του Ιρανικού λαού, αλλά όλων των λαών, γιατί αλλιώς πώς θα δικαιολογούσαν την αποικιοκρατία, πώς θα δικαιολογούσαν την κατάκτηση και τη λαϊλασία όλης της ανθρωπότητας μια χούφτα μητροπολιτικές δυτικές χώρες, έτσι δεν είναι? Αλλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση ενδυματολογικού χαρακτήρα, γιατί βλέπαμε στις εικόνες άνδρες και γυναίκες να είναι ντυμένοι στα μαύρα. Και εγώ ήθελα να πω από τη δική μου εμπειρία ότι σε κηδεία πήγανε οι άνθρωποι. Αλλιώς, όταν κυκλοφορεί στην Τεχεράνη, εμείς πήγαμε και σε τζαμιά που ήταν γυναίκες, σε θρησκευτικούς τόπους δηλαδή, οι οποίες ακόμη και όταν φορούσαν τα ολόσωμα αυτά φορέματα με τη μαντήλα, ήτανε διάφορα χρώματα, δεν ήτανε όλα μαύρα. Ήτανε και λευκά, ήτανε και άλλα χρώματα ας πούμε. Μια μεγάλη ποικιλία δηλαδή χρωματική, και οι άνθρωποι κάθε μέρα στο δρόμο έχουν μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων στις ενδυμασίες τους και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι και οι νεαρές κοπέλες, οι οποίες φορούν και έτσι πολύ χαλαρά τα μαντήλια στο κεφάλι, αλλά όλη η ενδυμασία τους είχε μια φρεσκάδα, είχε κάτι το ανοιξιάτικο, είχε κάτι το πολύ νεανικό και το πολύ μοντέρνο. Γιατί η εικόνα μιας κηδείας δεν είναι η εικόνα της καθημερινότητας των ανθρώπων, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, βέβαια. Να πούμε καταρχήν για αυτό που ανέφερες πριν για το αποικιοκρατικό, την αποικιοκρατική δαιμονοποίηση του Ιράν και όλων των αντιπάλων της αποικιοκρατίας. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ασφαλώς ισχύει αυτό απόλυτα όπως το ανέφερες και να προσθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή επειδή το Ιράν κερδίζει, έχει νικήσει τους Αμερικανοϊσραηλινούς, αυτή η δαιμονοποίηση επιτελεί και υπηρετεί και αυτό την παράμετρο της απόκρυψης της αλήθειας όσον αφορά την ήττα των Αμερικανοϊσραηλινών. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο συστηματικά προωθούν οι Αμερικάνοι και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και αυτό το βλέπουμε στα κύρια συστημικά μέσα ενημέρωση φυσικά και στον τόπο μας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το χρώμα που ανέφερες, να πούμε ότι υπάρχει ποικιλία χρωμάτων προφανώς. Το μαύρο όμως, ανεξάρτητα αν είναι κάποιος σε κηδεία ή όχι, είναι το χρώμα της καθημερινότητας. Γιατί έχει να κάνει με το μαρτύριο του Ιμάμ Χωσέιν. Επομένως, τα τσαντόρ είναι κατά κανόνα μαύρα όταν είναι κανείς στο δρόμο. Υπάρχουν φυσικά τα λευκά τσαντόρ, τα οποία είναι τα τσαντόρ της προσευχής, τα οποία όμως φορούνται εντός της οικίας από τις ευσεβείς μουσουλμάνους. Στην Τεχεράνη, στα χωριά, στα επαρχιακά κέντρα, το μαύρο είναι αυτό που κυριαρχεί. Επαναλαμβάνουμε, λόγω της θυσίας του Ιμάμ Χωσέιν, είναι κάτι το οποίο είχε να κάνει με την κοσμαντήληψη των Σιητών μουσουλμάνων. Το μαύρο είναι το ιερό χρώμα. Επομένως, στην Τεχεράνη υπάρχει αυτή η παράμετρος πανέδρες της πολυχρωμίας σε κάποια σημεία της Τεχεράνης, κυρίως στα κεντρικά και στα βόρεια, όπου είναι, θα λέγαμε, υπάρχει το πληθυσμιακό κομμάτι, το οποίο είναι το λεγόμενο πιο εκκοσμικευμένο. Αυτό που έχει κάποιες κοσμικές τάσεις ή φιλοδυτικές τάσεις, έχει να κάνει με την εθνοκεντρισμό, με την παράδοση που δημιουργήθηκε του εθνοκεντρισμού και εστιάζεται σε αυτές κυρίως τις περιοχές. Το μαύρο χρώμα επικρατεί στην υπόλοιπη Τεχεράνη, στα νότια, όλη η νότια Τεχεράνη θα λέγαμε φοράει μαύρα, διότι έχει να κάνει με τις πιο, θα λέγαμε, παραδοσιακές και πιο μικρομεσοαστικές, κοινωνικο-οικονομικά μιλώντας, τάξεις, ομάδες του πληθυσμού που διαβιούν στην πρωτεύουσα του Ιράν, η οποία, να θυμίσουμε, έχει έναν πληθυσμό ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 13 και 20 εκατομμυρίων, τόσο στην περιοχή την ίδια όσο και στα προάστια της.
0: Τώρα, Βαγγέλη Βενέτη, ήθελα να μείνουμε λίγο περισσότερο σε αυτό που είπες και του έδωσες και μία έμφαση. Μίλησες για την ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Θέλω να μας πεις δύο λόγια περισσότερο γι' αυτό. Πώς εσύ το οριοθετείς αυτό, γιατί η εντύπωση που έχει ο κόσμος από την ειδησιογραφία είναι ότι το Ιράν πρέπει να έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, γιατί υφίσταται έναν ανελαίητο βομβαρδισμό κατά κύματα. Τώρα είναι ένας τρίτος κυματισμός, βομβαρδίζεται συνεχώς κάθε μέρα, και όταν αναφέρουν ότι κάθε βράδυ βομβαρδίζονται 100-120 στόχοι και δείχνουν και κάποιες γέφυρες, δείχνουν δηλαδή να βομβαρδίζονται κάποια λιμάνια κτλ. Είναι, ακόμη κι αν συμφωνήσουμε ότι έχει υποστεί μια ήττα η Αμερική και το Ισραήλ έχουν υποστεί μια ήττα κυρίως από την αδυναμία τους να νικήσουν το Ιράν, το οποίο το θεωρούσαν δεδομένο, αλλά μήπως αυτή η νίκη του Ιράν, η οποία βεβαίως ο πόλεμος, η σύγκρουση δεν έχει λήξει, είναι σε εξέλιξη, αλλά μήπως είναι μια πύρια νίκη, δηλαδή με πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Να πούμε ότι μιλάμε πάντοτε με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, με τις εξελίξεις που έχουμε μέχρι τώρα. Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος εφόσον τραβήξει σε μάκρους. Το σίγουρο όμως είναι, και μπορούμε να το δηλώσουμε υπεύθυνα, ότι ο πόλεμος έχει πλέον, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες πολεμικές εξελίξεις των τελευταίων 8 ημερών, αλλά είχε αποτυπωθεί ήδη στα κύρια σημεία του, στις κύριες γραμμές του, στους δύο πολέμους που προηγήθηκαν, τον 12ήμερο και τον 40ήμερο. Ο πόλεμος η νίκη βρίσκεται στην ιρανική πλευρά και έχει πλέον παγιωθεί αυτό, μπορούμε να το πούμε με υπευθυνότητα, για το λόγο ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει πρώτα απ' όλα την αποτρεπτική του ικανότητα στο απειρόβλητο, έχει δηλαδή υπόγειες εγκαταστάσεις τεράστιες σε μέγεθος, άριστες σε ποιότητα, οι οποίες κατά τουλάχιστον 80-90%, αυτά είναι τα λεγόμενα των ίδιων των επιχειρησιακών υπευθύνων των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, CIA κλπ. Κατά 80-90% παραμένουν ακέραιες οι υποδομές αυτές. Είναι υποδομές που φιλοξενούν πυραυλικό σύστημα, αποθήκες πυράβλων, αποθήκες μη επανδρομένων. Είναι εργαστήρια και εργοστάσια παραγωγής πυράβλων. Αποθήκες πρώτης ύλης. Μικρές κοινότητες οικισμοί διαβίωσης των εργαζομένων, των μαχητών κτλ. Στις υπόγειες πόλεις. Άρα έχουν να κάνουν με υπόγειες εγκαταστάσεις που είναι υπόγειες πόλεις. Και βρισκόμενος στο Ιράν αυτή τη φορά, είχα τη χαρά και αυτή τη φορά να μιλήσω και με ντόπιους κτλ. Και να διαπιστώσω το μέγεθος αυτών των υπόγειων διακλαδώσεων. Δεν μπορεί να το συλλάβει η ανθρώπινη φαντασία. Μιλάνε για δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιόμετρα διακλαδώσεων υπόγειων. Δηλαδή υπάρχει, για παράδειγμα, μια αποθήκη πυράβλων σε μια τοποθεσία και τα φορτηγά με τους εκτοξευτήρες και τους πυράβλους μαζί κινούνται σε απόσταση 20 χιλιόμετρων και 30 και 40 χιλιόμετρων από το σημείο της αποδίκευσης. Και όλα αυτά γίνονται υπόγεια. Και να φανταστούμε ότι υπάρχουν ανοίγματα που συνδέουν την υπόγεια κίνηση με την υπέργεια εκτόξευση. Σε πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται καν το φορτηγό με τους εκτοξευτήρες να ανέβει στην επιφάνεια, απλά ανοίγει μια καταπατή και από εκεί εκτοξεύεται υπόγεια. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι αδύνατο για τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς να εξαρθρώσουν τέτοιο δίκτυο. Γιατί οι Ισραηλοί καταρχήν απέτυχαν να εξαρθρώσουν τα υπόγεια υποτυπώδη με τα ιρανικά δεδομένα φυσικά, τούνελ της Χαμάς, η Λωρίδα της Γάζας. Το υπόγεια τούνελ της Χαμάς, το οποίο είναι μερικών χιλιόμετρων σε υπέργεια επιφάνεια, έκταση εννοούμε, η Χαμάς κράτησε περίπου το 75% των τούνελ της, των υπόγειων, το λέγαμε διακλαδώσεων της, στο ακέραιο. Το Ισραήλ απέτυχε δηλαδή να αφοπλίσει τη Χαμάς. Φανταστείτε τώρα σε χιλιαπλάσιο μέγεθος την περίπτωση του Ιράν. Άρα είναι αδύνατο για τους Αμερικανούς Ισραηλινούς να αποδυναμώσουν την αποτρεπτική ικανότητα του Ιράν. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο, το οποίο είναι το πολύ βασικό. Και να θυμίσουμε ότι αυτό το σύστημα αποτροπής το έφτιαξε ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολλά Αλί Χαμενεΐ, ο μακαριστάς πλέον, μαζί με την ομάδα των επιχειρησιακών του συμβούλων και υπευθύνων των φρόνων της Επανάστασης και του Ιρανικού στρατού. Αυτό είναι το βασικότερο. Το δεύτερο είναι ότι οι Αμερικάνοι, χτυπώντας και ασφαλώς επιφέροντας κέρια πλήγματα στην επιφάνεια, στις επιφανειακές υποδομές της Ιρανικής άμυνας, ουσιαστικά πέτυχαν να χτυπήσουν τις περισσότερες φορές σημεία εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν κενές και ανθρώπων και υλικού, με εξαίρεση φυσικά τα ραντάρ και την αεράμυνα της χώρας. Αλλά αυτό που συνέβη είναι ότι η απάντηση που ήρθε από την ιρανική πλευρά ήταν διπλάσια, τριπλάσια και πολλαπλάσια σε ισχύ, πυρός. Άρα το Ιράν, όταν δεχόταν αυτά τα χτυπήματα τα οποία έχει υποστεί καταστροφές, επαναλαμβάνω, αυτό είναι αφισβήτητο στην επιφάνειά του, κυρίως σε στρατιωτικούς στόχους, το Ιράν, επειδή έχει την διάσταση, την υπόγεια, έχει και την υπέργεια και την υπόγεια, με την υπόγεια διάσταση του κατόρθωσε απλά να ξεπεράσει τις όποιες απώλειες έχει υποστεί στο υπέργειο κομμάτι του. Και γι' αυτό κατόρθωσε ήδη από τις πρώτες μέρες του 40ήμερου πολέμου να εκδιώξει, να τρέψει σε άτακτη φυγή με την ουρά στα σκέλια τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς από την πρώτη γραμμή άμυνας του Περσικού πόλου, δηλαδή στην νότια αυτή του Περσικού πόλου. Άδειασαν οι αμερικανικές βάσεις από αεροπλάνα, από πυράβλους, από έμψυχο δυναμικό και στρατιωτικό αλλά και πληροφοριών. Κρύβονταν και κρύβονται στρατιώτες και πράκτορες της CIA σε οικιστικές υποδομές των αραβικών κρατηδίων του Περσικού κόλπου, μέσα σε πύργους, μέσα σε οικισμούς κλπ. Και το χειρότερο για τους Αμερικανούς Ισραηλινούς είναι ότι το Ιράν γνωρίζει άριστα πού κρύβονται. Γι' αυτό και ακριβώς τα χτυπήματα που έχει κάνει στον πόλεμο μέχρι τώρα το Ιράν ήταν χτυπήματα ακριβίας και δολοφόνησαν Αμερικανούς και Ισραηλινούς όπου και να αυτοί κρύβονται. Αυτό λοιπόν έχει ένα αποτέλεσμα. Πρώτον, την πτώση της Αμερικανο-Ισραηλινής άμυνας στον Περσικό κόλπο, τη μεταφορά των υποδομών τους και των δυνάμεων τους στη δεύτερη και τρίτη γραμμή άμυνας, δηλαδή την ενδοχώρα της Αραβίας και στην Ιορδανία, αυτή είναι η δεύτερη γραμμή άμυνας, και η τρίτη γραμμή άμυνας είναι το ίδιο το Ισραήλ και η Κύπρος και το Ιντσιρλίκ της Τουρκίας. Αυτή λοιπόν η κατάσταση είναι μια κατάσταση ήττας και ταπείνωσης για τους Αμερικανούς Ισραηλινούς. Αυτή την κατάσταση την κρύβουν επιμελώς, αγαπητέ Στέλιο, διότι καταλαβαίνεις ότι αν την αποδεχθούν, τότε έχουν χάσει το παιχνίδι του επικοινωνιακού μέσα στις ίδιες τις χώρες τους.
0: Να πούμε εδώ, Βαγγέλη Βενέτη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν 10 βάσεις στις χώρες του κόλπου, δηλαδή στο Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ.
1: Του Περσικού κόλπου,
0: του Περσικού κόλπου. Διατηρούν 10 βάσεις στο Ομάν, στη Σαουδική Αραβία και έχουν και στην Ιορδανία και έχουν βέβαια και κρατήσει το Ιράκ βάσεις, έχουν στη Συρία, δηλαδή έχουν πάρα πολλές βάσεις, αλλά στον Περσικό κόλπο, νομίζω στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, εκεί ελιμενίζεται ο 5ος Αμερικάνικος στόλος.
1: Ελιμενιζόταν.
0: Ναι, ελιμενιζόταν βέβαια. Ναι. Τώρα τα έχουν αποσύρει γιατί...
1: Ακλούς. Ναι. Γιατί εκτράπησαν εις άτακτο φυγή. Δεν ναι. υπάρχουν πολεμικά πλοία.
0: Δεν ξέρω αν, δεν ξέρω αν το έχουν ξαναπάθει οι Αμερικάνοι αυτό.
1: Είναι πρωτοφανές φυσικά.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι το έχουν ξαναπάθει.
1: Η αντανάκλαση αυτής της κατάστασης, της φυγής τους από τις βάσεις, της εγκατάλειψης των θέσεών τους, την πρώτη γραμμή άμυνας που είναι και σημαντικότερη σε έναν πόλεμο, η πρώτη γραμμή είναι αυτή που μετράει, έτσι. Αυτό αντανακλάται στον έλεγχο του στενού του Ορμούς από το Ιράν. Γι' αυτό το Ιράν κατόρθωσε να ελέγξει το στενό του Ορμούς, γιατί οι Αμερικάνοι έγιναν άφαντοι από τον Περσικό κόλπο.
0: Εντάξει, αυτό είναι πράγματι μια ταπείνωση. Δεν ξέρω αν μπορεί να την πει κανείς ακριβώς ήττα, γιατί πρέπει κανείς να διατηρεί μια επιφύλαξη και να περιμένει να δει την τελική έκβαση των εχθροπραξιών για να μιλήσει οριστικά.
1: Είναι ήττα.
0: Αλλά μέχρι στιγμής έχουν πραγματικά υποστεί πάρα πολύ πρωτοφανή πλήγματα οι Αμερικάνοι και οι σύμμαχοί τους στην περιοχή. Και είναι χαρακτηριστικό και πώς έχουν παγώσει όλες αυτές οι χώρες που φιλοξενούν τις αμερικάνικες βάσεις και οι αντιδράσεις τους είναι εξαιρετικά χλιαρές. Υποθέτω ότι οι κάτοικοι αυτών των χωρών, πέρα από τις ηγεσίες που δεν ξέρουμε ακριβώς πώς σκέφτονται, γιατί εκδηλώνονται αντιφατικά, αλλά οι λαοί αυτών των χωρών και της Σαουδικής Αραβίας που είναι αρκετά πολυπληθείς, γιατί οι άλλες οι χώρες είναι μικρότερες, αλλά οι λαοί αυτών των χωρών είναι σίγουρο ότι μπορεί να δέχονται πυράβλους στο έδαφος τους στις αμερικάνικες βάσεις, αλλά οι ίδιοι λαοί θα είναι με το Ιράν σε αυτή την σύγκρουση. Είμαι σίγουρος σχεδόν γι' αυτό και δεν αναφέρομαι μόνο στους Σιίτες του Ιράκ ή του Λιβάνου, αναφέρομαι γενικότερα στους Άραβες και τους Μουσουλμάνους της περιοχής.
1: Και όχι μόνο. Θα λέγαμε ότι και άλλες, ασφαλώς ισχύει αυτό που είπες, και σε ισλαμικό πλαίσιο είναι δεδομένο ότι η κοινή γνώμη των χωρών αυτών είναι αντιαμερικανική, αλλά αυτό ισχύει και για άλλες χώρες του κόσμου, οι οποίες δεν είναι μουσουλμανικές, όπως η Ελλάδα. Αν για παράδειγμα βομβαρδιζόταν η αμερικανική βάση στη Σούδα, θα στενοχωριόταν ο ελληνικός λαός? Είναι ένα ερώτημα.
0: Μία μειοψηφία.
1: Ακριβώς. Επομένως, αυτό είναι μια πραγματικότητα, διότι όπως αναφέρθηκε και πριν ανέφερες, η έννοια του αντιαμερικανισμού, η έννοια της αντιαπικιοκρατίας είναι πολύ διαδεδομένη και διάχυτη, όχι μόνο στον Ισλαμικό κόσμο, αλλά παγκοσμίως. Και ιδιαίτερα σε μια εποχή έντονης παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και προβλημάτων. Επομένως, το Ιράν, ξέρεις, είχα τη χαρά ευθύς εξ αρχής του πολέμου, ήδη από τη δεύτερη, τρίτη μέρα να διαβλέψω την ήττα των Αμερικανών και το είχα δηλώσει στις συνεντεύξεις που είχα κάνει τη στιγμή βέβαια που τα παπαγαλάκια της Ουάσιγκτον και τότε και τώρα ισχυρίζονταν το αντίθετο, αποκρύπτονται στην αλήθεια. Τολμούμε να πούμε ότι έχει παγιωθεί η νίκη των Ιρανών και η ήττα των Αμερικανο-Ισραηλινών, παρότι δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος, διότι στρατηγικά αυτή τη στιγμή οι Αμερικανο-Ισραηλινοί έχουν χρησιμοποιήσει σχεδόν το σύνολο των δυνατοτήτων τους σε επίπεδο αεροναυτικό. Το μόνο που δεν έχουν πράξει είναι να χρησιμοποιήσουν ατομικά όπλα. Και προσωπική πεποίθηση είναι ότι τα ατομικά όπλα είναι εντελώς άχρηστα, διότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα με συμβατικά όπλα να χτυπήσει πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ, απαντητήρια πάντοτε, αν δεχτεί δηλαδή πυρηνική επίθεση, και να ουσιαστικά να μεταφέρει τον όλευθρο σε όλο το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της περιοχής.
0: Βαγγέλη, θα σε διακόψω εδώ γιατί πρέπει υποχρεωτικά να κάνουμε, αλλά θα συνεχίσουμε την επόμενη ώρα. Δηλαδή κλείσε τώρα το τηλέφωνο σου και θα σε καλέσουμε ξανά.
1: Έγινε.
0: Γιατί δεν έχω αρχίσει ακόμα τις ερωτήσεις.
1: Έγινε.
0: Εντάξει. Έγινε. Ωραία.
2: κόκκινο. Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Tal Dilian. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
4: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
5: Ιούνιος 1978. Η Αργεντινή φλέγεται. Χιλιάδες χάρτινα κομφετή καλύπτουν το χορτάρι του Monumental. Ο στρατηγός Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα χαμογελά από τα επίσημα. Το Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή ήταν η κορύφωση της πολιτικής προπαγάνδας και το ιδανικό ξέπλυμα μίας από τις σκληρότερες χούντες της Νότιας Αμερικής. Η Αργεντινή ανέλαβε τη διοργάνωση το 1966 και όταν η στρατιωτική χούντα κατέλαβε την εξουσία, το Μουντιάλ έγινε το απόλυτο εργαλείο του σχεδίου εθνικής αναδιοργάνωσης του στρατηγού Βιδέλα. Η στάση της FIFA υπό την προεδρία του Ζωάο Χαβελάντζε ήταν η απόλυτη στήριξη στο καθεστώς. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έστειλε το 1976 μια αντιπροσωπεία για να επιθεωρήσει την πορεία των έργων. Μόλις κατέβηκαν από το αεροπλάνο στο Buenos Aires, δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως θα απαντούσαν μόνο σε ερωτήσεις σχετικές με το ποδόσφαιρο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χέρμαν Νόιμπεργκερ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος των SS τα χρόνια του Χίτλερ. «Η Αργεντινή είναι τώρα πιο έτοιμη από ποτέ», δήλωνε η FIFA, αγνοώντας τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγνοώντας τις διαδηλώσεις σε διάφορα κράτη της Ευρώπης, αγνοώντας τις κραυγές που ερχόντουσαν κάποια μέτρα πιο πέρα από το γήπεδο και τις μητέρες της πλατείας Μαΐου. Το στάδιο Monumental στο Buenos Aires απέχει μόλις 700 μέτρα από τη Σχολή Μηχανικού του Ναυτικού, γνωστή ως ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ ήταν το μεγαλύτερο κέντρο βασανιστήριων της Χούντας. Υπολογίζεται ότι από εκεί πέρασαν 5.000 άνθρωποι. Μόνο 150 επιβίωσαν. Επιζώντες θυμούνται ότι κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι βασανιστές δυνάμωναν την ένταση στα ραδιόφωνα για να καλύψουν τις κραυγές των θυμάτων. Από το εξωτερικό, μόνο ένας ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να ταξιδέψει με την εθνική του στην Αργεντινή και ήταν ο Γερμανός Πάουλ Μπράιτνερ, γνωστός για τις αριστερές του πεπιθήσεις. Ο Γιώχαν Κρόιφ δεν ταξίδεψε ποτέ στην Αργεντινή, αλλά αρκετά χρόνια μετά απέδωσε την απουσία του σε απόπειρα απαγωγής της οικογένειάς του και τον φόβο που του προκάλεσε αυτό το γεγονός. Εντός της χώρας, την ώρα που οι άνθρωποι ζούσαν με το φόβο και οι αντιφασίστες ρίχνονταν από τα αεροπλάνα, εκείνη την ώρα της φρίκης, στο δρόμο και την αντίσταση έδειξαν οι περίφημες μητέρες της πλατείας Μαΐου, που αποτέλεσαν το πρώτο και ισχυρότερο κίνημα ειρηνικής αντίστασης κατά τη δικτατορία του Βιδέλα. Το παγκόσμιο κύπελο υπήρξε η μοναδική ευκαιρία των μητέρων να σπάσουν τη λογοκρισία. Την ημέρα της τελετής έναρξης, Ολλανδοί δημοσιογράφοι του Vara TV πήραν συνέντευξη από τις μητέρες στην πλατεία. Οι εικόνες των γυναικών που έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια μεταδόθηκαν στην Ευρώπη την ώρα που η Βιδέλα πανηγύριζε στο γήπεδο. Η δράση τους ενέπνευσε παίκτες της Εθνικής Σουηδίας και μαζί τους βρέθηκαν ο τερματοφύλακας Ρόνι Χέλστρομ όπως και ο χαφ Στάφαν Τάπερ, ακολουθώντας την πορεία τους. Η Χούντα προσπάθησε να τις γελιοποιήσει αποκαλώντας τες «Las Locas», οι τρελές της πλατείας. Όμως η σταθερότητά τους τις μετέτρεψε σε ηθική δύναμη που η δικτατορία δεν μπόρεσε να καταστήλει χωρίς να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Η Αλμπιτσελέστε νίκησε την Ολλανδία στον τελικό, αλλά το αιματοβαμμένο Μουντιάλ του 78 δεν σταμάτησε να αποτελεί μέχρι και σήμερα μια ανοιχτή πληγή και μια εθνική ποδοσφαιρική ντροπή για τους Αργεντινούς. Οι παίκτες μου έπαιξαν για το λαό, όχι για τους δικτάτορες, θα πει αργότερα ο αριστερός Μενότη. Μας χρησιμοποίησαν, θα παραδεχτούν πολλοί από τους παίκτες, αλλά η ιστορία είχε ήδη γραφτεί.
6: Η ώρα είναι 1:00. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ στέλνει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και η ανασυγκρότηση του κόμματος που ολοκληρώθηκε χθες με την εκλογή νέων οργάνων. Η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα θα συμμετάσχει στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα και θα είναι παρόν στη Βουλή. Ανοιχτό κάλεσμα για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ με διεύρυνση και ανανέωση απευθύνων Νίκος Παπάς, ο οποίος εξελέγει νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Καθήκοντα αναπληρώτριας γραμματέα αναλαμβάνει η Νατάσα Γκαρά. Στη θέση του γραμματέα οργανωτικού εξελέγει ο Γιάννης Μπουλέκος, ολοκληρώνοντας το σχήμα που θα καθοδηγήσει το κόμμα στην επόμενη περίοδο. Η οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε με την εκλογή της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, που αποτελείται από 34 μέλη και με την 9 μέλη εκλογική επιτροπή. Για την ανάγκη να αναδιατάξουμε το κόμμα μας και να συνομιλήσουμε με τα κοινωνικά στρώματα που απογοητεύσαμε, να δηλώσουμε παρόντες, έκανε λόγο στην εκπομπή του Αντώνη Ριγόπουλου προολίγου στο κόκκινο ο Γιάννης Μπουλέκος. Ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως το κόμμα είναι πραγματική δύναμη της κυβερνώσης αριστεράς. Δεν απεμπολούμε τη διεκδίκηση της διακυβέρνησης του τόπου μας. Υπερασπιζόμαστε τη διακυβέρνηση 15-19 συμπλήρωση και τόνισε πως το ζητούμενο της ενότητας έχει ήδη επιτευχθεί και ο στόχος τώρα είναι να καταφέρουμε να μιλήσουμε με την κοινωνία ως πλουραλιστική αριστερά. Με κομματάρχη παλαιού τύπου παρομοιάζει τον Πρωθυπουργό το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Γράφει εκθέσεις ιδεών για το παραχθέν έργο, λες και ζούμε σε άλλη χώρα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για μεγάλο δικά έργα, αλλά και για την πρόοδο που σημειώνεται, όπως λέει, στο κράτος δικαίου. Μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι συγκρούεται με το βαθύ κράτος, απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο βαθύ κράτος, αυτό που ο ίδιος διοικεί εδώ και 7 χρόνια, το κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε χάρη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το κράτος των υποκλοπών που αποκαλύφθηκε χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα έργα του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη. Γι' αυτά τα έργα θα τον θυμάται η ιστορία, καταλήγει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν για 8η συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές εναντίον Ιρανικών στόχων. Οι επιθέσεις συνδέονται, σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, με την επίθεση στην Ιορδανία, όπου σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπα Χαμενεΐ, απάντησε ότι η υπογραφή του Τραμπ είναι άκυρη και χωρίς αξία, κατηγορώντας τη Ουάσιγκτον ότι παραβίασε επανειλημμένα το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφει τον περασμένο μήνα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόν κατά 2 αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ. Σε κλιοκαύσωνα η χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμή έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί το διήμερο Δευτέρας και Τρίτης με 40 τοπικά στα υπηρωτικά, ενώ τοπικά πιθανότατα θα φτάσουμε και τους 41 βαθμούς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για καύσωνα μέτριας έντασης. Σταδιακή αποκλιμάκωση αναμένεται από την Τετάρτη και από τα Βόρεια. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα αναμένεται την Πέμπτη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής προλίγου για φωτιά που ξέσπασε στα Σελήνια Σαλαμίνας. Η πυρκαγιά και η σεδασική έκταση λίγο πριν τις 12.30 έσταλε μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ανοιχτά είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, ζητώντας την κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας. Νωρίτερα θα κλείνουν 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό από σήμερα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, από Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στη Διεθνή Επικαιρότητα, η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας και νοσοκομείο ανακοίνωσαν χθες ότι 11 άνθρωποι ανάμεσα του ζευγάρι και 3 από τα παιδιά του σκοτώθηκαν σε πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι το πλήγμα που εξαπολύθηκε στην πόλη της Γάζας είχε στόχο τρομοκράτη της Χαμάς. Στις αθλητικές ειδήσεις, απόψε στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή στο στάδιο του Νιου Τζέρσεϊ. Η Ελένη Ακοβάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου κάτω των 18 στο Ριέτι της Ιταλίας, καταρρύπτοντας παράλληλα το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ.
6: Ο καιρός.
7: Σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σήμερα, καθώς τα επιρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη στα δυτικά και στα βόρεια θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στην Αττική με ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 2 με τον Τάκη Σκριβάνο. Επιστροφή τώρα στο Στέλιο Ελληνιάδη.

0: Λοιπόν, ωραία. Βαγγέλη, είσαι διαθέσιμος ή πρέπει να φύγεις?
1: Έχουμε 10 λεπτά.
0: Α, 10 λεπτά, ωραία. Λοιπόν, τώρα 10 λεπτά. Τι να προλάβω, Βαγγέλη Βενέτη, να σε ρωτήσω που έχω τόσα πολλά. Πες μου καταρχήν, εκτός από την προετοιμασία για πόλεμο που έχει κάνει το Ιράν, και είναι φανερό γιατί κρατάει τώρα εβδομάδες και εξακολουθούν να πλήττουν τους στόχους που θέλουν και να φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς, βέβαια, οι οποίοι έχουν ψιλολουφάξει τώρα, γιατί διάφοροι αναλυτές, θέλω να πεις τη γνώμη σου γι' αυτό, υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ έχει φοβηθεί πάρα πολύ μην αρχίσει να δέχεται πάλι πυράβλους από το Ιράν, γιατί δεν μπόρεσε η ομπρέλα που έχει η αμυντική να τους εμποδίσει και έπαθε σοβαρές ζημιές το Ισραήλ από τους Ιρανικούς πυράβλους. Ισχύει αυτό?
1: Ακριβώς. Δεν έπαθε απλώς σοβαρές ζημιές. Για να έχουμε υπόψη, για να κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ των ζημιών που έχει υποστεί το Ιράν και των ζημιών που έχει υποστεί το Ισραήλ στους πολέμους αυτούς του τελευταίου χρόνου, για να καταλάβει ο κόσμος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η καταστροφή που έχει υποστεί το Ισραήλ είναι πολλαπλάσια από την καταστροφή που έχει υποστεί το Ιράν. Αυτό μια τάξη μεγέθους. Γιατί? Διότι, όπως πολύ σωστά ανέφερες, το ζήτημα του πυροβολικού, του βαλιστικού συστήματος του Ιράν, στηρίζεται πάνω σε μια αρχή που χαρακτηρίζεται από την οικονομία. Ποια είναι αυτή? Όχι μόνο ότι παράγει το Ιράν σε κόστος το 1 δέκατο των βλημάτων που στέλνει, με το οποίο χτυπά το Ισραήλ και τους Αμερικανούς στην περιοχή και τους συμμάχους τους, αλλά επειδή ακριβώς επιχειρησιακά είναι η φύση της εμπλοκής τέτοιας, που η αεράμινα των Αμερικανο-Ισραηλινών πρέπει να στείλει πολλαπλάσια βλήματα της τάξης των 4 ή 5, μπορεί και παραπάνω, για να αναχαιτήσει ένα πύραυλο του Ιράν. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μία ανεπάρκεια αυτομάτως μέσω μακροπρόθεσμα στους κανόνες εμπλοκής για τους Αμερικανο-Ισραηλινούς. Δηλαδή, αυτό που έδειξαν και οι δύο πόλεμοι, και ο 12ήμερος και ο 40ήμερος, κατά τη διάρκεια των οποίων οι Αμερικανοί προσέτρεξαν γονιπετής και οικετευτικά προς τους Ιρανούς για να ζητήσουν εκεχηρία, και φυσικά με πλήρη αχαριστία ανταπέδωσαν αυτήν την ευεργεσία που τους έκαναν οι Ιρανοί, και κυριολεκτούμε, δεν υπερβάλλουμε, με το να παραβιάσουν τις διπλωματικές νόρμες και να εξαπατήσουν πλειστάκι στους Ιρανούς. Όπως και να έχει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι Αμερικάνοι έχουν ένα μεγάλο ζήτημα και πρόβλημα. Δεν μπορούν, και μαζί με τους Ισραηλινούς φυσικά, και γι' αυτό το Ισραήλ, όπως πολύ σωστά είπες, έχει λουφάξει. Δεν έχουν βρει, θα λέγαμε, τη συνταγή για να αντιμετωπίσουν τους

0: του πυράβλου του Ιράν. Διότι χρειάζονται πολλαπλάσιο αριθμό βλημάτων αεράμινας και στους δύο πολέμους έχει ξεμείνει το Ισραήλ από βλήματα αεράμινας, άρα δεν μπορούσε να συνεχίσει τον πόλεμο. Το Ιράν τους έδωσε την ευκαιρία για εκεχηρία, προσβλέποντας ότι θα υπάρξει μια διπλωματική διευθέτηση της κρίσης και ότι οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί θα δεχόντουσαν την κατάσταση και θα οδεύαν προς μια κάποια εξομάλυνση εκεχηρίας μακροχρόνιας. Όμως επειδή οι Αμερικανοϊσραηλινοί χρησιμοποίησαν ανοήτως, αν θέλεις, κοντόφθαλμα την εξαπάτηση για να απλά να χρησιμοποιήσουν την εκεχηρία για να επανεξοπλιστούν, νομίζοντας ότι οι Ιρανοί δεν έχουν αρκετά βλήματα, αρκετούς πυράβλους στο προστασιό τους, φυσικά έκαναν μεγάλο λάθος. Και αυτό το λάθος το πληρώνουν τώρα. Άρα προσωπική εκτίμηση είναι ότι οι Ιρανοί δεν πρόκειται να δεχθούν καμία συζήτηση, καμία διαπραγμάτευση, καμία εκεχηρία, εάν οι Αμερικανοϊσραηλοί δεν δηλώσουν δημόσια την ήττα τους.
1: Βαγγέλη Βενέτη, δεν είναι εντυπωσιακό ότι δεν μπόρεσαν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί να προβλέψουν τις αμυντικές ικανότητες του Ιράν, το οποίο το παρακολουθούν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Μάλιστα, οι Ισραηλοί είναι γνωστό ότι έχουν δημιουργήσει δίκτυα μέσα στο Ιράν. Μην ξεχνάμε την επιρροή τους στις εξεγέρσεις μέσα στο Ιράν, όπου είχαν οπλίσει και ανθρώπους, υπολογίζοντας βέβαια λανθασμένα και εκεί ότι η εξέγερση δεν θα ήταν περιορισμένης κλίμακας αλλά θα ανέτρεπε το καθεστώς. Απέτυχαν και σε αυτό, αλλά είχαν υποτίθεται μια πάρα πολύ καλή ενημέρωση από τη συστηματική παρακολούθηση και για τις δυνατότητες του Ιράν, αλλά και για ένα δεύτερο πολύ σημαντικό ζήτημα που τους διέφυγε και το οποίο είναι καθοριστικό για τις εξελίξεις, δηλαδή το θέμα των στενών του Ορμούς. Το γεγονός ότι οι Ιρανοί, κλείνοντας το στενό του Ορμούς, προκάλεσαν τέτοια μεγάλη αναταραχή και αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία, που ξάφνιασαν και τους Αμερικάνους και τους εμπόδισαν να βρούνε μια λύση. Μέχρι σήμερα οι Αμερικανοί δεν έχουν μπορέσει να λύσουν αυτό το πρόβλημα, το οποίο πλήττει τους ίδιους με τον πληθωρισμό και πλήττει ενεργειακά και τους σύμμαχους τους από την Ευρώπη μέχρι την Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Πώς το εξηγείς εσύ αυτό το πράγμα? Είναι και αυτό ένα στοιχείο της παρακμής των δυτικών αποικιοκρατικών δυνάμεων ή έχει κάποια άλλη ρίζα? Πώς να το εξηγήσουμε αυτό το πράγμα, ότι δεν μπόρεσαν δηλαδή σχεδιάζοντας τους πολέμους να προβλέψουν και ορισμένες από τις βασικότερες συνέπειες?
0: Το κλείσιμο του στενού του Ορμούς από το Ιράν αποτελεί το ράπισμα προς τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς και απερηφανή απόδειξη της ήττας τους στον πόλεμο. Οι Ιρανοί έκλεισαν το στενό για αυτό το λόγο. Ήθελαν να δείξουν στην
1: ανθρωπότητα. Και πώς δεν το προβλέψαν αυτό οι Αμερικάνοι?
0: Κοίταξε, οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί είναι άνθρωποι με δύο χέρια και δύο πόδια. Όπως και εμείς. Δεν πρέπει να μεγαλοποιούμε τη δύναμή τους. Δεν πρέπει να γινόμαστε θύματα των σκοτεινών δυνάμεων της λογοκρισίας, της προπαγάνδας και της πλάνης που έχουν εξαπολύσει εδώ και δεκαετίες μεταπολεμικά για να μεγαλοποιούν το μέγεθός τους. Ασφαλώς ήταν οι νικητές του πολέμου. Ασφαλώς κατήγαγαν σημαντικές νίκες, ασφαλώς έχουν ισχυρές μυστικές υπηρεσίες, αλλά είναι άνθρωποι όπως και εμείς, με δύο χέρια και δύο πόδια. Και είναι αντιμετωπίσιμοι. Αυτό έχει δείξει ο πόλεμος, οι δύο πόλεμοι μεταξύ Ιράν και Αμερικής-Ισραήλ, ότι οι Αμερικανοί δεν είναι παντοδύναμοι. Όλο δε μάλλον οι Ισραηλοί. Επομένως, αυτό είναι ένα μήνυμα προς την ανθρωπότητα από το Ιράν, ότι μια υπερδύναμη δεν είναι δίδαγμα της ιστορίας. Μια υπερδύναμη δεν μένει για πάντα υπερδύναμη. Υφίσταται υπόκειται στους κανόνες της φθοράς του χρόνου, στους κανόνες της παρακμής λόγω της αλαζονίας και της επανάπαυσης, του εφησυχασμού, που έχει μια ισχυρή δύναμη πάντοτε στην ιστορία. Άρα η αντίπαλη της υπερδύναμης, η άλλη πλευρά, πάντοτε έχει ένα μεγαλύτερο κίνητρο να αγωνιστεί, να καταβάλει περισσότερες δυνάμεις, θεά ουσία, υλικές δυνάμεις, ούτως ώστε να αλλάξει το γεωπολιτικό ισοζύγιο ισχύως. Και αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή να εκτελήσεται πρώτον οφθαλμό μας. Το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει νικήσει, έχει γονατίσει, έχει ταπεινώσει τους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς Και τα παπαγαλάκια τους, επαναλαμβάνουμε χωρίς να θέλουμε να γίνουμε κουραστικοί στους ακροατές μας, τα παπαγαλάκια τους στην Ελλάδα, στη Δύση, εξακολουθούν να λένε το παραμυθάκι ότι η Αμερική και το Ισραήλ είναι ανίκητοι. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι σκοτεινές δυνάμεις της λογοκρισίας, της προπαγάνδας και της πλάνης, που δυστυχώς λειτουργούν και στη χώρα μας. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι ματαιοπονούν. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν μπορεί να κρυφτεί σήμερα πολύ περισσότερο από ποτέ, γιατί δεν υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει διάχυση πληροφοριών που είναι ανεξέλεγκτη, ο μέσος άνθρωπος μπορεί να πληροφορηθεί την αλήθεια και αρκεί να έχει λίγη κρίση για να την αξιολογήσει και να συνειδητοποιήσει το μέγεθος των εξελίξεων που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή και αλλάζει τον, όχι μόνο τον περιφερειακό, αλλά και τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη με άμεσες συνέπειες και για τη χώρα μας, την Ελλάδα, η οποία αποτελεί θύμα της αμερικανικής κυδαιμονίας εδώ και δεκαετίες και αποτελεί ουσιαστικά, οι εξελίξεις αυτές αποτελούν μια πρώτη τάξεως κάλεσμα να συσπηρωθούν όλοι οι λαοί οι καταπιεσμένοι από την δυτική ηγεμονία και αυθαιρεσία, να συσπηρωθούν γύρω από το σημειοφόρο της παγκόσμιας επανάστασης που κρατάει, θα λέγαμε, τον Μπαϊράκι στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή.
1: Βαγγέλη Βενέτη, μία τελευταία ερώτηση για να σε απελευθερώσουμε. Η ερώτηση είναι, κάνοντας ένα μικρό άλμα, φοβάσαι ότι μπορεί κάποια στιγμή με το άνοιγμα που κάνει η ελληνική κυβέρνηση από άγνοια κινδύνου και από συμφέρον στο Ισραήλ, ότι μπορεί κάποια στιγμή οι δυνάμεις του σιωνισμού να παρασύρουν την Ελλάδα σε μία σύγκρουση με την Τουρκία με ανυπολόγιστες συνέπειες? Τον βλέπεις αυτό σαν κίνδυνο?
0: Το έπραξαν αυτό το 1974 στην Κύπρο. Δεν θα αποτελούσε έκπληξη να το επαναλάβουν. Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το 1974 το Ισραήλ ήταν πανίσχυρο, ήταν στον κολοφόνα της δύναμής του, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη στιγμή όμως η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Βρίσκονται σε κατάσταση, θα λέγαμε, αποδυνάμωσης και περιφερειακής και παγκόσμιας οι Αμερικανοϊσραηλοί. Άρα ασφαλώς κρατούν μεγάλο μέρος της ισχύως τους ακόμα, διατηρούν. Ωστόσο βρίσκονται σε ύφεση και αυτό πλέον είναι ξεκάθαρο. Προσωπική εκτίμηση είδε ότι ελληνοτουρκική διένεξη, θερμό επεισόδιο, σύγκρουση δεν μπορεί να υπάρξει. Επαναλαμβάνουμε, δεν μπορεί να υπάρξει. Για έναν και βασικό λόγο. Επειδή είναι τέτοια ισορροπία δυνάμεων και η Τουρκία και η Ελλάδα είναι σύμμαχη του Ισραήλ, κακήν κακός, θα λέγαμε, όταν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο δεν μπορείς να έχεις στρατηγική συμμαχία με δυνάμεις που καταστρατηγούν το διεθνές δίκαιο. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτή η ισορροπία ισχύω στην Ανατολική Μεσόγειο, άρα είναι αδύνατον δύο σύμμαχοι του Ισραήλ να έχουν σύγκρουση μεταξύ τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή μέσα από την ανάλυσή σου διαφαίνεται εκ των πραγμάτων μία αισιοδοξία, υπάρχει κάτι που σε ανησυχεί?
0: Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πολιτικοί, ο ελληνικός πολιτικός κόσμος και στην Τουρκία το ίδιο συμβαίνει, χρησιμοποιούν τις ελληνοτουρκικές διαφορές ως ένα μπαμπούλα, ως ένα σκιάχτρο για να παραπλανούν την κοινή γνώμη και να την αποπροσανατολίσουν από τα κέρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και οικονομικά και κοινωνικο-οικονομικά και αμυντικά, αν θέλεις. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει καταστεί δυστυχώς για τον πολιτισμό και την ποιότητα των Ελλήνων, που είναι πολύ καλύτερη από την ποιότητα των πολιτικών του εν γέννη. Έχει καταστεί μια απικία αμερικανική και αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό από έναν Έλληνα ο οποίος έχει και την πατριωτική του αξιοπρέπεια και την πολιτιστική του, θα λέγαμε, ιδιαιτερότητα και θεμελιώδη βάση για να ανατενίζει το μέλλον με το δικό του τρόπο προσέγγισης, τον ελεύθερο, τον ανεξάρτητο και τον αγέροχο. Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει να πάψουν αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τις ελληνοτουρκικές διαφορές σαν καραμέλα, σαν σκιάχτρο για να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη και να προσγειωθούν στην πραγματικότητα να δουν τη νέα ισορροπία δυνάμεων που έχει διαμορφωθεί και επιτέλους νέες πολιτικές δυνάμεις πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής της χώρας μας, ούτως ώστε να ασκήσουν μια πιο ισορροπημένη, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που θα αναδείξει τις αρετές του λαού μας, θα προασπίσει τα κυριαρχικά συμφέροντα της χώρας μας και ουσιαστικά θα αποκαταστήσει την έννοια της ασφάλειας, η οποία δεν έχει να κάνει με τη σωστή ή λάθος πλευρά της ιστορίας, έχει να κάνει με το σωστό ζύγισμα της ισορροπίας δυνάμεων που διαμορφώνεται στην περιοχή μας και ευρύτερα.
1: Βαγγέλη Βενέτη, με αυτά τα τελευταία τα κρατάω για να τα χρησιμοποιήσω σαν αφετηρία στην επόμενη συζήτησή μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κυριακάτικη συμμετοχή σου στο Κόκκινο και στην εκπομπή μας.
0: Βαγγέλη Βενέτη. Πολύ χαρά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά να συζητήσουμε μαζί σήμερα και στο μέλλον.
1: Γεια και χαρά. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Φίλες και φίλοι, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής να το περάσουμε με μερικά σχόλια και με βάση αυτά που ακούστηκαν από τον Βαγγέλη Βενέτη, αλλά και άλλα που είναι λίγο σχετικά ή λιγότερο σχετικά. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω, για παράδειγμα, να δώσω μάλλον και μία άλλη εικόνα της κατάστασης, μιλώντας για την Μέση Ανατολή ή την Εγγύς Ανατολή ή γι' αυτό που σήμερα χρησιμοποιείται σαν πιο σύγχρονη ορολογία, την Δυτική Ασία, γιατί η Μέση Ανατολή είναι το δυτικό κομμάτι της Ασίας, έτσι. Και αυτός είναι ένας πιο ακριβής ρόλος, αλλά εμείς, θεωρώντας από το πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν ότι το κέντρο του κόσμου είναι η Δύση, ορίσαμε και τους ορίζοντες με βάση αυτό το κέντρο. Οπότε εμείς είμαστε στο κέντρο και η Ανατολική, η Μεσόγειος, αυτό το κομμάτι της Μεσογείου προς την Ανατολή, είναι Ανατολική Μεσόγειος και τα εδάφη είναι Μέση Ανατολή. Έτσι. Αλλά Ανατολή σε σχέση με την Ευρώπη, όχι σε σχέση με την Ασία, σε σχέση με την, ούτε με την Κίνα, ούτε με το Πακιστάν, ούτε με το Ιράν. Η Μέση Ανατολή για όλους αυτούς τους λαούς, για όλη την Ασία που είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι, μεγαλύτερη ήπειρο της ανθρωπότητας, έχει 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό που εμείς λέμε Μέση Ανατολή είναι Δυτική Ασία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα όλα αυτά που διεξάγονται στην δική μας Μέση Ανατολή ή στην Δυτική Ασία, να έχουμε έτσι μια συνολικότερη αντίληψη των μεγεθών και να δούμε ότι οι χώρες που πρωταγωνιστούν δεν είναι μόνο το Ιράν στην περιοχή, πρωταγωνιστεί το Ισραήλ, το οποίο είναι το μακρύ χέρι της δυτικής αποικιοκρατίας στην περιοχή, οπλισμένο μέχρι τα δόντια, χρηματοδοτημένο πλουσιοπάροχα και στηριγμένο σε κάθε δράση του αποφασιστικά από ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Με όπλα, με τεχνολογίες, στον χώρο της διπλωματίας, στον χώρο της επικοινωνίας, παντού. Και αυτό εμφανίζει το Ισραήλ ως μια υπερδύναμη στην περιοχή. Αλλά ενώ κανείς πρέπει όταν κάνει αναλύσεις να μην βλέπει μόνο τα τρέχοντα με την πολύ στενή τους έννοια, να πρέπει να πηγαίνει και στο παρελθόν για να διδάσκεται από τις εμπειρίες του παρελθόντος, αλλά πρέπει να κάνει μια προσπάθεια να πηγαίνει και προς το μέλλον και να κάνει κάπως όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένες προβλέψεις, συνυπολογίζοντας τι είναι πιθανό να συμβεί με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Ας πούμε, στην περιοχή αυτή για την οποία μιλάμε, ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα. Τα πραγματικά δεδομένα, για παράδειγμα, είναι ότι το Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ, που δεν προσδιορίζεται εκ του πονηρού με σαφήνεια στο σύνταγμα του Ισραήλ, το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα, και ένας λόγος που δεν έχει σύνταγμα είναι ότι ακριβώς θα υποχρεωνόταν ίσως να ορίσει τα όρια του κράτους. Αλλά έχοντας αυτές τις επεκτατικές πολιτικές που εφαρμόζει, δεν θέλει να δεσμευτεί ορίζοντας σύνορα. Τα αφήνει ρευστά και εμφανίζει σε επίπεδο πολιτικής ότι του ανήκει μια ευρύτερη περιοχή εκ Θεού. Αυτή είναι η βασική γραμμή του Ισραήλ. Και διεκδικεί κομμάτια όχι μόνο από το Λίβανο και τη Συρία, αλλά και από την Ιορδανία, από την Αίγυπτο, από την Τουρκία, από το Αιγαίο Πέλαγος, από την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένα πολύ ευρύς χώρο δηλαδή που διεκδικεί το Ισραήλ, για το μεγάλο Ισραήλ όπως το λένε. Όμως αυτό το Ισραήλ που θέλει να μεγαλώσει έχει σήμερα επιφάνεια όσοι είναι και η Πελοπόννησος. Για να έχουμε έτσι μια εικόνα του μεγέθους. Όσοι είναι η Πελοπόννησος. Έχει ένα πληθυσμό περίπου 9 εκατομμύρια, εκ των οποίων αυτοί είναι οι πολίτες του Ισραήλ, που έχουν υπηκότητα Ισραηλινή. Από αυτά τα 9 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια είναι Άραβες, που έχουν υπηκότητα και είναι πολίτες του Ισραήλ, και γύρω ή μέσα σε αυτό τον χώρο, της Παλαιστίνης ευρύτερα, υπάρχουν και περίπου 7 εκατομμύρια Παλαιστίνοι που μένουν στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα, χωρίς να υπολογίζουμε και αυτούς τους πολιτικούς πρόσφυγες που είναι και αυτοί πολλοί, σε εκατομμύρια μετρίονται, που είναι στην Ιορδανία, στο Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράκ και σε γύρω άλλες περιοχές. Λοιπόν, το Ισραήλ, λοιπόν, για να επιστρέψω στο Ισραήλ, έχει την έκταση της Πελοποννήσου και έχει 7 εκατομμύρια Εβραίους. Εντάξει. Αυτό λοιπόν το κράτος του Ισραήλ, χωρίς τη στήριξη των Αμερικάνων, των Βρετανών, των Γερμανών, των Γάλλων, των Ολλανδών, όλου του δυτικού μπλοκ, θα είχε και θα έχει στο μέλλον να αντιμετωπίσει, λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο δυτικός κόσμος σήμερα είναι πολύ λιγότερο ισχυρός από το 1948 που ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ, ότι σήμερα το Ισραήλ περιβάλλεται από μια σειρά από χώρες αραβικές και μουσουλμανικές ή μόνο μουσουλμανικές και όχι αραβικές όπως είναι το Ιράν, περιλαμβάνεται από μια σειρά χώρες οι οποίες έχουν συνολικά, ενώ οι εγκύτερες, για να μην πάμε και πιο πέρα, έχουν συνολικά ένα πληθυσμό 700 εκατομμυρίων ανθρώπων. Να σας δώσω μερικά νούμερα για να αρχίσετε να αθρίζετε. Δηλαδή, το Ιράν έχει πάνω από 90 εκατομμύρια κατοίκους. Η Αίγυπτος, η οποία συνορεύει με το Ισραήλ, φτάνει περίπου τα 120 εκατομμύρια κατοίκους και είναι μουσουλμανική. Η Τουρκία, που είναι πιο βόρεια και από την οποία επίσης διεκδικεί το μεγάλο Ισραήλ ένα κομμάτι, η Τουρκία έχει και αυτή τώρα ξεπεράσει τα 90 εκατομμύρια. Δηλαδή και μόνο αυτές οι τρεις χώρες, Αίγυπτος, Ιράν, Τουρκία, έχουν περίπου 300 εκατομμύρια πληθυσμό. Τώρα, αν προσθέσεις αυτές τις χώρες, τη Σαουδική Αραβία που έχει 35 εκατομμύρια πληθυσμό, το Ιράκ που έχει 46 εκατομμύρια πληθυσμό, το Αφγανιστάν που έχει 45 εκατομμύρια πληθυσμό, την Ιεμένη που έχει 33 εκατομμύρια πληθυσμό, και αν τώρα προσθέσεις και το Πακιστάν που είναι και ο διαμεσολαβητής στον τρέχοντα πόλεμο, το οποίο Πακιστάν έχει 225 εκατομμύρια πληθυσμό, και προσθέσεις και άλλες χώρες, δηλαδή μετά την Αίγυπτο προσθέσεις τη Λιβύη και την Αλγερία, ή προσθέσεις και το Σουδάν και τη Σομαλία, που είναι κοντινές χώρες, και αν μετά το Πακιστάν προσθέσεις το Μπαγκλαντές που προέκυψε από την ίδια πηγή με το Πακιστάν, καταλαβαίνεις ότι ο χώρος αυτός μέσα στον οποίο βρίσκεται το Ισραήλ έχει πολύ πάνω από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους που είναι Άραβες, μουσουλμάνοι ή μουσουλμάνοι. Και καταλαβαίνεις την ματαιότητα αυτής της ψευδοαντίληψης ότι μπορεί να γίνεις τόσο πολύ ισχυρός με τους χάρη στους ισχυρούς σου φίλους, τους δυτικούς, ώστε να είσαι κυρίαρχος εσύ των 7 εκατομμυρίων κατοίκων με ένα κράτος που είναι σαν την Πελοπόννησο, να κυβερνήσεις και να κυριαρχήσεις και να επιβάλλεις τη θέλησή σου με τη βία μάλιστα σε όλο αυτόν τον κόσμο. Αντί να ακολουθήσεις μια συνετή πολιτική και να καλλιεργείς σχέσεις με όλους αυτούς και να συνυπάρχεις με όλους αυτούς. Με αντίτιμο ότι δίπλα σου θα υπάρχει άλλο ένα πολύ μικρό κρατήδιο στο οποίο θα είναι και 7 εκατομμύρια Παλαιστίνοι. Αφού χωράς εσύ στο δικό σου κομμάτι που είναι σαν την Πελοπόννησο, χωράνε και οι Παλαιστίνοι σε ένα αντίστοιχο κομμάτι δίπλα σου και αν το είχες κάνει αυτό, θα είχες μια ειρηνική σχέση με όλους τους λαούς και δεν θα γινόταν κανένας πόλεμος, δεν θα ήσουν υποχρεωμένος σαν Ισραήλ, ως Εβραίοι, να έχεις δημιουργήσει ένα στρατοκρατικό κράτος που δολοφονεί συνέχεια ανθρώπους, κάνει γενοκτονίες, κάνει εθνοκαθάρσεις. Οι άνθρωποι μέσα στο ίδιο το Ισραήλ έχουν βάψει όλοι τα χέρια τους στο αίμα, γιατί τουλάχιστον υπάρχει ένας άνθρωπος σε κάθε οικογένεια που σαν στρατιώτη, σαν στρατιωτήνα ή σαν ψηφοφόρος έχει σκοτώσει τουλάχιστον έναν Παλαιστίνιο, έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο δηλαδή. Λοιπόν, για ποιο λόγο, για να παίξεις το ρόλο των Αμερικάνων και των Βρετανών και των Γερμανών και των Γάλλων υπεριαλιστών, όλο δηλαδή από τη βάση του, από τη ρίζα του αυτό έχει έναν τεράστιο παραλογισμό. Και είναι πραγματικά άξιο μελέτης και συζήτησης πως ένας ευφυής λαός, όλοι οι λαοί έχουν την ευφυΐα τους, πως ένας ευφυής λαός με τόσες εμπειρίες παγκόσμια όπως είναι ο διασπορικός λαός του Ισραήλ, των Εβραίων, πως αυτοί πέσανε σε αυτή την παγίδα, πως παγιδεύτηκαν και επομίστηκαν έναν ανθρωποκτονικό ρόλο, να χρησιμοποιηθούν δηλαδή από τις απεικιοκρατικές δυνάμεις με έναν τρόπο που αυτοκαταστρέφονται και συντηρούν μια κατάσταση εμπόλεμη αιματοχυσίας σε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ανθρωπότητας. Το οποίο ό,τι και να κάνουν και τις ατομικές βόμβες να χρησιμοποιήσουν, δεν μπορούν να τον εξαφανίσουν. Γιατί αν χρησιμοποιήσουν τις ατομικές βόμβες, λόγω των σχέσεων, των συνόρων της επαφής, θα καταστρέψουν και το ίδιο το Ισραήλ. Δεν πρόκειται να γλιτώσουν, δεν πρόκειται να φύγουν η ραδιενέργεια, δεν πρόκειται να πάει μόνο στις αντίθετες κατευθύνσεις. Η ραδιενέργεια θα απλωθεί. Μην ξεχνάτε τι έγινε με την λίγη ραδιενέργεια που έφυγε, δεν έγινε καν έκρηξη πυρηνικής βόμβας στο Τσερνόμπιλ και έκανε χιλιάδες χιλιόμετρα διαδρομές και έφτασε μέχρι την Ελλάδα και τη Μεσόγειο από το κέντρο της Ουκρανίας. Λοιπόν, άμα ρίξεις μια ατομική βόμβα στο Ιράν ή ρίξεις μια βόμβα στην Τουρκία ή ρίξεις μια βόμβα στο Ιράκ ή οπουδήποτε στην Αίγυπτο, δεν μπορείς να δημιουργήσεις ένα πέπλο προστασίας το οποίο θα σε προστατεύσει από τη ραδιενέργεια που εσύ θα προκαλέσεις. Χώρια από το ότι θα υποστείς και άλλες συνέπειες βέβαια, γιατί κανείς δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Είναι λοιπόν όλη αυτή η ιστορία των πολιτικών και κυρίως της Δύσης, της απεικιοκρατικής Δύσης, η οποία έβαλε σφήνα το Ισραήλ εκεί για να ελέγχει την ευρύτερη περιοχή των πετρελαίων και των διαδρόμων, των εμπορικών και των άλλων, των γεωστρατηγικών, έβαλε το Ισραήλ εκεί, μια χούφτα ανθρώπους, να παίξουν αυτό το ρόλο, να είναι οι ίδιοι καταδικασμένοι στο ρόλο του χωροφύλακα, του στρατιώτη, του δήμιου, των άλλων. Τους καταδίκασε δηλαδή σε αυτό. Και γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα πάρα πολλούς Εβραίους. Εδώ οι ίδιοι οι Εβραίοι της Νέας Υόρκης βγάλαν έναν αντισιωνιστή δήμαρχο μουσουλμάνο στη Νέα Υόρκη. Πού στη Νέα Υόρκη? Γιατί και αυτοί αγαπούν τους ομόφιλούς τους και τους ομοεθνείς τους και έχουν συνειδητοποιήσει πια σε τι παγίδα έχει πέσει ο Εβραϊσμός με το Ισραήλ και πώς χρησιμοποιείται από τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές ελίτ και πώς αυτό το πληρώνουν με τόσο δυστυχία και τόσο θάνατο και τόση καταστροφή όλη η λαοί αυτή της περιοχής που θα μπορούσε, όπως ήταν η αρχική εντολή από τον ΟΗΕ το 1948, να δημιουργηθούν δύο κράτη εκεί, Παλαιστινίων και Εβραίων, να μην γίνει κανένας πόλεμος, να ζήσουν ειρηνικά, ακόμη και αν αυτό ήταν σε βάρος των Παλαιστινίων, γιατί τους έπαιρναν ένα μεγάλο κομμάτι από τα εδάφη τους και τους είχαν αναγκάσει να γίνουν πρόσφυγες το 1948 και είχαν σκοτώσει πολλούς με την κάλυψη πάλι των Δυτικών, αφού είχαν εξοπλιστεί από τους Βρετανούς οι πρώτοι σιωνιστές στο Ισραήλ, θα μπορούσε όλο αυτό να έχει αποφευθεί. Και παρόλη την καταπάτηση να είχαν δημιουργήσει ένα κράτος οι Εβραίοι εκεί και να μέσα στα χρόνια, αφού είχαν πλησιάσει πολλές φορές αυτό το στόχο και πάντα ήταν οι σιωνιστές και τα αφεντικά τα μεγάλα, οι Αμερικάνοι και τα αφεντικά τα ευρωπαϊκά, τα οποία υπονόμευαν τις συμφωνίες, τις ακύρωναν και συνεχιζόταν και συνεχίζεται μέχρι σήμερα αυτή η τεράστια σφαγή, η οποία αποβαίνει πρώτα άμεσα σε βάρος αυτών που υφίστανται τους βομβαρδισμούς, όπως είναι οι Παλαιστίνοι, όπως είναι οι Λιβανέζοι και όπως είναι οι Ιεμενίτες και άλλοι λαοί γύρω-γύρω, αλλά έχει τρομακτικές συνέπειες και σε βάρος των ίδιων των Εβραίων. Συν το γεγονός ότι πια η ανθρωπότητα έχει καταλάβει τι ρόλο παίζει το σιωνιστικό Ισραήλ, όχι το εβραϊκό Ισραήλ, το σιωνιστικό Ισραήλ, τι ρόλο παίζει και έχει δημιουργηθεί πια παγκόσμια ένα τεράστιο αντισιωνιστικό ρεύμα όπου έχουν χάσει οι Εβραίοι, καλοί, κακοί, μέτριοι, όμορφοι, άσχημοι, έχουν χάσει κάθε νοημοποίηση και κάθε ηθικό πλεονέκτημα που είχαν ως αποτέλεσμα της μεγάλης γενοκτονίας που είχε κάνει σε βάρος τους ο ναζισμός. Το χάσανε και αυτό, που ήταν ένα πολύ μεγάλο τους ατού για να έχουν την υποστήριξη, την συμπάθεια και την αλληλεγγύη των άλλων λαών. Λοιπόν, θύμα λοιπόν και ο Εβραϊσμός αυτής της ιστορίας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, που είναι άλλο ένα πιόνι μέσα στη μεγάλη σκακέρα όπως τη φτιάχνει η αποικιοκρατία, η παλαιότερη και η σύγχρονη. Τώρα για το μέλλον, σας είπα πως διαμορφώνει την κατάσταση ένα Ισραήλ που ακόμα και αν πάρει εδάφη από το Λίβανο, ο οποίος επίσης είναι μια μικρή νησίδα, ένα μικροκρατήδιο και η Ιορδανία το ίδιο, ό,τι και να πάρει, ό,τι και να προσθέσει σκοτώνοντας κόσμο και καταστρέφοντας, λένε ότι μέχρι τώρα έχουν βομβαρδίσει και έχουν καταστρέψει 60 χωριά και μικρές πόλεις στο νότιο Λίβανο οι Ισραηλοί. Σκεφτείτε δηλαδή τι καταστροφές κάνουνε με όπλα αμερικάνικα, γερμανικά, βρετανικά και με τη συνεισφορά από άλλες δυτικές χώρες. Τι γίνεται δηλαδή? Αυτό είναι κάτι το τρομακτικό και το οποίο ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα το καταλάβουν και οι Εβραίοι του Ισραήλ. Όσοι το έχουν καταλάβει, κατά εκατοντάδες χιλιάδες από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, έχουν ήδη φύγει από το Ισραήλ. Δεν θέλουν να ζήσουν με τα παιδιά τους σε ένα τόπο που είναι τόσο αιματοβαμμένος και γίνονται τόσα εγκλήματα καθημερινά και δολοφονούνται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, γυναίκες και παιδιά και ηλικιωμένοι και καταστρέφονται πόλεις, χωριά, πολιτισμοί και γίνονται όλες αυτές οι τρομερές αγριότητες. Υπάρχει πια ένας κόσμος που δεν θέλει να το πάρει πάνω του, δεν θέλει να είναι συνένοχος και συμμέτοχος. Λοιπόν, το μέλλον θα είναι διαφορετικό. Τα δεδομένα είναι καταρχήν διαφορετικά. Και το μέλλον διαφορετικό. Και το θέμα είναι πολύ σοβαρό, αφορά και την Ελλάδα, γιατί βλέπουμε ότι και το Ισραήλ επεκτείνεται στην Κύπρο με άλλους τρόπους, επεκτείνεται στην Ελλάδα, αγοράζουν γη, αγοράζουν κτίρια ολόκληρα, αγοράζουν επιχειρήσεις, μπλέκονται με αυτές τις ξεπουλημένες τις ηγεσίες που είχε η Ελλάδα και η Κύπρος, τις προδοτικές, μπλέκονται και μέσα στα θέματα της εθνικής άμυνας των χωρών και της Ελλάδας και της Κύπρου, πολύ υπονομευτικά, γιατί αυτές οι αγορές και οι συμμετοχές δεν είναι τόσο αθώες. Δεν είναι έρχεται ένας ξένος, του αρέσει η Ελλάδα ή θέλει να κάνει μια επιχείρηση και έρχεται. Οι Ισραηλοί βλέπουν όλη την Ανατολική Μεσόγειο σαν μια ζώνη επιρροής τους. Και αυτό το πράγμα σημαίνει ότι όσο σε εξαγοράζουν, τόσο λιγότερη ανεξαρτησία έχεις από την ήδη κουτσουρεμένη σου και τόσο δυσκολότερα θα χαράξεις τις πολιτικές σου για να αμυνθείς απέναντι σε όλα αυτά τα σχέδια που όσο πιο αδύνατο σε βλέπουν, τόσο λιγότερο σε υπολογίζουν. Φίλες και φίλοι, μεγάλη είναι η συζήτηση και θα επανέλθουμε πολλές φορές δυστυχώς σε αυτά τα θέματα και ειδικά εδώ στην Ελλάδα, όπου το κυβερνών πολιτικό προσωπικό χαρακτηρίζεται όχι από μια προδοτική στάση απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και από μια πλήρη ανεπάρκεια να διαχειριστεί οτιδήποτε σε μια θετική κατεύθυνση για τον τόπο. Και εδώ χρειάζεται μια μεγάλη αφύπνιση. Εδώ βάζω μια τελεία προσωρινά. Να ακούσουμε λίγο Φαϊρούς και με αυτό θα πάμε και προς το τέλος της σημερινής εκπομπής.

Φίλες και φίλοι, να σας πω, να σας προτείνω και ένα βιβλίο για το καλοκαίρι από τις εκδόσεις Λέμβος με τίτλο «Μοιραία φιλία». Υπότιτλος «Πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέκτησαν την Ευρώπη». Ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο, «Μοιραία φιλία» είναι ο τίτλος, εκδόσεις Λέμβος. Παραγγείλτε το από το βιβλιοπωλείο σας, πάρτε το, πάρα πολύ ενημερωτικό, πολύ απλά γραμμένο, πολλά στοιχεία. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Θα επανέλθω σε αυτό το βιβλίο σε επόμενες εκπομπές. Τίτλος του σας είπα, «Μοιραία φιλία», εκδόσεις Λέμβος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τη Βούλα Κώστα για την επικοινωνία, την Σοφία Ξερικού για την πολύτιμη βοήθειά της και στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης, με την αγάπη μας.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο συμμετείχαν 48 ομάδες, περισσότερες από ποτέ, και δύσκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι πρόκειται για την ίδια διοργάνωση που ξεκίνησε το μακρινό 1930 με τη συμμετοχή μόλις 13 ομάδων. Ήταν τότε που το ποδόσφαιρο άλλαξε για πάντα και στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης γεννήθηκε ο θεσμός που σήμερα καθυλώνει δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του πολυήμερου ταξιδιού με υπεροκεάνια, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, ενώ εκτός έμειναν και οι Βρετανικές εξαιτίας της κόντρας των Βρετανικών Ομοσπονδιών με τη FIFA. Τελικά, μόλις 13 εθνικές ομάδες έδωσαν το παρόν, με τις 4 ευρωπαϊκές να ταξιδεύουν μαζί στο ίδιο πλοίο. Ήταν η Γαλλία, η Ιουγκοσλαβία, το Βέλγιο και η Ρουμανία. Μάλιστα, η τελευταία βρέθηκε εκεί χάρη σε μια απίστευτη ιστορία βασιλικής τρέλας. Ο βασιλιάς της χώρας, Κάρλος Β, ήταν φανατικός οπαδός και είδε το τουρνουά ως χρυσή ευκαιρία διεθνούς προβολής. Για να συγκροτήσει την ομάδα, ανέλαβε ο ίδιος χρέη προπονητή και επέλεξε προσωπικά τους παίκτες. Πώς τους έπεισε, ωστόσο, να ταξιδέψουν στην άλλη άκρη του κόσμου? Εξέδωσε βασιλικό διάταγμα, δίνοντάς τους τρίμηνη άδεια μεταποδοχών, ενώ εγγύθηκε προσωπικά ότι δεν θα έχαναν τις δουλειές τους όταν επέστρεφαν. Μάλιστα, χρειάστηκε να παρέμβει δυναμικά στη διοίκηση μιας Βρετανικής εταιρείας πετρελαίου, η οποία αρνιόταν πεισματικά να αφήσει τους υπαλλήλους της να αγωνιστούν. Όλα τα παιχνίδια διεξήχθησαν στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Στις 13 Ιουλίου, ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Ήταν η απαρχή ενός τουρνουά γεμάτου πάθους, το οποίο δεν σημειώθηκε ούτε μία ισοπαλία. Το αποκορύφωμα ήρθε στις 30 Ιουλίου 1930 στον μεγάλο τελικό. Ουρουγουάη εναντίον Αργεντινής. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ούτε καν για την μπάλα. Τελικά έπαιξαν το πρώτο ημίχρονο με μπάλα της Αργεντινής και το δεύτερο με μπάλα της Ουρουγουάης. Με ηγέτη τον θρυλικό Χέκτορ Κάστρο, τον επωνομαζόμενο Μονόχειρα, επειδή του έλειπε μέρος του χεριού του, η Ουρουγουάη έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 4-2 μπροστά στις 93.000 φιλάθλους και στέφθηκε η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η επόμενη μέρα κηρύχθηκε αμέσως εθνική εορτή για τη χώρα.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συνταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 2. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας, για την οποία μήνυμα του 112 καλούσε σε απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη μία και σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλάκη Ευβοίας, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκδόθηκε μήνυμα του 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή. Σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί αντιπολίτευση με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, στην οποία κάνει λόγο για πρόοδο τόσο στην οικονομία όσο και στο κράτος δικαίου. Λες και ζούμε σε άλλη χώρα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε ως κομματάρχης παλαιού τύπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μείνω ΣΥΡΙΖΑ, μας είπε ότι συγκρούεται με τον παθή κράτος, αλλά είναι αυτός που το διοικεί εδώ και 7 χρόνια, ενώ δεν επελέξει για την Ελλάδα των ακριβότερων ενοικίων, των καρτέλ της εσροκέρδειας και της διαρκούς συμπίεσης του εισοδήματος των πολιτών. Το success story που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός καταρρύπτεται από την πραγματικότητα τόσο στους τομείς του ιδιωτικού χρέους και της υγείας, όσο και του κράτους δικαίου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλάς. Αντί ο κύριος Μητσοτάκης να κουνάει το δάχτυλο για το τρελό φαγοπότη που στήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ευθύνη κυβερνητικών και κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να επιστρέψει στους βιοπαλαιστές αγρότες τα κλεμμένα μέχρι το τελευταίο ευρώ, σχολιάζει το ΚΚΕ. Την ανάγκη να αναδιατάξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να συνομιλήσουμε με τα κοινωνικά στρώματα που απογοητεύσαμε και να δηλώσουμε παρόντες, υπογράμμισε μιλώντας στο κόκκινο Γιάννης Μπουλέκος, νέος γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ. Απέρριψε το πρωτοδικείο της Αθήνας, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, την αγωγή ΣΛΑΠ εναντίον της Αυγής του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο ανιψιός του Πρωθυπουργού ζητούσε από την Αυγή 700.000 ευρώ αποζημίωση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση και οικονομική ζημία, έχοντας στόχο τον εκφοβισμό των συντακτών και την οικονομική εξόντωση της εταιρείας. Ανοιχτά είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Συγκέντρωση και πορεία στην οδό Ρημού πραγματοποίησε νωρίτερα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας με βασικό αίτημα την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Συστάσεις εργασίας προχωρούν διανομές της eFood και της Volt σήμερα Κυριακή, ημέρα αυξημένης ζήτησης λόγω του τελικού του Μουντιάλ. Τα σωματεία εργαζομένων έχουν ανακοινώσει στάσεις εργασίας από τις 7 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, συλλογικές συμβάσεις και ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Κάλουν σε συγκέντρωση στις 7.30 στη Συμβολή των Οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Σε κλειό καύσωνα η χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμή έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί το διήμερο Δευτέρας και Τρίτης, ενώ σταδιακή αποκλιμάκωση αναμένεται από την Τετάρτη και από τα βόρεια. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα αναμένεται από την Πέμπτη. Στη διεθνή ενημέρωση, κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν για 8η συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές εναντίον Ιρανικών στόχων. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, συνδέονται με την επίθεση στην Ιορδανία που σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες. Την παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφει τον περασμένο μήνα από τις ΗΠΑ, κατήγγειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, Ιρανικές επιθέσεις κατά Αμερικανικών στόχων σε χώρες του κόλπου. Στην αθλητική ενημέρωση, σήμερα στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, στο στάδιο του Νιου Τζέρσεϊ. Χθες η Αγγλία κατάφερε να λυγίσει τη Γαλλία με το απίθανο 6-4 στο μικρό τελικό του Μουντιάλ, κατακτώντας την τρίτη θέση στη διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
4: Σε υψηλά επίπεδα θα κοιμαθεί η θερμοκρασία αύριο Δευτέρα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στα εξυμποφόρια Βοριάδες στο Αιγαίο από το μεσημέρι. Στους 38 βαθμούς θα φτάσει μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Ιούνιος 1978. Η Αργεντινή φλέγεται. Χιλιάδες χάρτινα κομφετή καλύπτουν το χορτάρι του Μονουμεντάλ. Ο στρατηγός Χόρχε Ραφαέλ Βιντέλα χαμογελά από τα επίσημα. Το Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή ήταν η κορύφωση της πολιτικής προπαγάνδας και το ιδανικό ξέπλυμα μίας από τις σκληρότερες χούντες της Νότιας Αμερικής. Η Αργεντινή ανέλαβε τη διοργάνωση το 1966 και όταν η στρατιωτική χούντα κατέλαβε την εξουσία, το Μουντιάλ έγινε το απόλυτο εργαλείο του σχεδίου εθνικής αναδιοργάνωσης του στρατηγού Βιντέλα. Η στάση της FIFA υπό την προεδρία του Ζωάο Χαβελάντζε ήταν η απόλυτη στήριξη στο καθεστώς. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έστειλε το 1976 μια αντιπροσωπεία για να επιθεωρήσει την πορεία των έργων. Μόλις κατέβηκαν από το αεροπλάνο στο Buenos Aires, δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως θα απαντούσαν μόνο σε ερωτήσεις σχετικές με το ποδόσφαιρο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χέρμαν Νόιμπεργκερ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος των SS τα χρόνια του Χίτλερ. Η Αργεντινή είναι τώρα πιο έτοιμη από ποτέ, δήλωνε η FIFA, αγνοώντας τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγνοώντας τις διαδηλώσεις σε διάφορα κράτη της Ευρώπης, αγνοώντας τις κραυγές που ερχόντουσαν κάποια μέτρα πιο πέρα από το γήπεδο και τις μητέρες της πλατείας Μαΐου. Το στάδιο Μονουμεντάλ στο Buenos Aires απέχει μόλις 700 μέτρα από τη Σχολή Μηχανικού του Ναυτικού, γνωστή ως ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ ήταν το μεγαλύτερο κέντρο βασανιστήριων της Χούντας. Υπολογίζεται ότι από εκεί πέρασαν 5.000 άνθρωποι. Μόνο 150 επιβίωσαν. Επιζώντες θυμούνται ότι κατά τη διάρκεια των αγώνων οι βασανιστές δυνάμωναν την ένταση στα ραδιόφωνα για να καλύψουν τις κραυγές των θυμάτων. Από το εξωτερικό, μόνο ένας ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να ταξιδέψει με την εθνική του στην Αργεντινή και ήταν ο Γερμανός Παουλ Μπράιτνερ, γνωστός για τις αριστερές του πεπιθήσεις. Ο Γιώχαν Κρόιφ δεν ταξίδεψε ποτέ στην Αργεντινή, αλλά αρκετά χρόνια μετά απέδωσε την απουσία του σε απόπειρα απαγωγής της οικογένειάς του και τον φόβο που του προκάλεσε αυτό το γεγονός. Εντός της χώρας, την ώρα που οι άνθρωποι ζούσαν με το φόβο και οι αντιφασίστες ρίχνονταν από τα αεροπλάνα, εκείνη την ώρα της φρίκης, το δρόμο και την αντίσταση έδειξαν οι περίφημες μητέρες της πλατείας Μαΐου, που αποτέλεσαν το πρώτο και ισχυρότερο κίνημα ειρηνικής αντίστασης κατά τη δικτατορία του Βιντέλα. Το παγκόσμιο κύπελο υπήρξε η μοναδική ευκαιρία των μητέρων να σπάσουν τη λογοκρισία. Την ημέρα της τελετής έναρξης, Ολλανδοί δημοσιογράφοι του Vara TV πήραν συνέντευξη από τις μητέρες στην πλατεία. Οι εικόνες των γυναικών που έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια μεταδόθηκαν στην Ευρώπη την ώρα που η Βιντέλα πανηγύριζε στο γήπεδο. Η δράση τους ενέπνευσε παίκτες της Εθνικής Σουηδίας και μαζί τους βρέθηκαν ο τερματοφύλακας Ρόνι Χέλστρομ όπως και ο χαφ Στάφαν Τάπερ, ακολουθώντας την πορεία τους. Η Χούντα προσπάθησε να τις γελιοποιήσει αποκαλώντας τες «Las Locas», οι τρελές της πλατείας. Όμως η σταθερότητά τους τις μετέτρεψε σε ηθική δύναμη που η δικτατορία δεν μπόρεσε να καταστήλει χωρίς να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Η Αλμπιτσελέστε νίκησε την Ολλανδία στον τελικό, αλλά το αιματοβαμμένο Μουντιάλ του 78 δεν σταμάτησε να αποτελεί μέχρι και σήμερα μια ανοιχτή πληγή και μια εθνική ποδοσφαιρική ντροπή για τους Αργεντινούς. «Οι παίκτες μου έπαιξαν για το λαό, όχι για τους δικτάτορες», θα πει αργότερα ο αριστερός Μενότη. «Μας χρησιμοποίησαν, θα παραδεχτούν πολλοί από τους παίκτες», αλλά η ιστορία είχε ήδη γραφτεί.
0: Η ώρα είναι 3. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 3 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη μία σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλάκη Ευβοίας, κοντά στο Αλιβέρι, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκδόθηκε μήνυμα του 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Σελίνια, Σαλαμίνας, με κατοίκους και επισκέπτες να έχουν απομακρυνθεί προς την παραλία. Σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί αντιπολίτευση με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, στην οποία κάνει λόγο για πρόοδο τόσο στην οικονομία όσο και στο κράτος δικαίου. Λες και ζούμε σε άλλη χώρα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε ως κομματάρχης παλαιού τύπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωνε ΣΥΡΙΖΑ, μας είπε ότι συγκρούεται με τον βαθύ κράτος, αλλά είναι αυτός που το διοικεί εδώ και 7 χρόνια, ενώ δεν είπε λέξη για την Ελλάδα των ακριβότερων ενοικίων, των καρτέλ της εσχροκέρδειας και της διαρκούς συμπίεσης του εισοδημάτων των πολιτών. Το success story που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός καταρρύπτεται από την πραγματικότητα τόσο στους τομείς του ιδιωτικού χρέους και της υγείας, όσο και του κράτους δικαίου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Αντί ο κύριος Μητσοτάκης να κουνάει το δάχτυλο για το τρελό φαγωπότη που στήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ευθύνη κυβερνητικών και κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να επιστρέψει στους βιοπαλαιστές αγρότες τα κλεμμένα μέχρι το τελευταίο ευρώ, σχολιάζει το ΚΚΕ. Την ανάγκη να αναδιατάξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να συνομιλήσουμε με τα κοινωνικά στρώματα που απογοητεύσαμε και να δηλώσουμε παρόντες, υπογράμμισε μιλώντας στο κόκκινο Γιάννης Μπουλέκος, νέος γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ. Σε στάσεις εργασίας προχωρούν οι διανομές της eFood και της Volt σήμερα Κυριακή, ημέρα αυξημένης ζήτησης λόγω του τελικού του Μουντιάλ. Τα σωματεία εργαζομένων έχουν ανακοινώσει στάσεις εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, συλλογικές συμβάσεις και ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Καλούν σε συγκέντρωση στις 7.30 στη Συμβολή των Οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Ανοιχτά είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Συγκέντρωση και πορεία στην Οδού Ερμού πραγματοποίησε νωρίτερα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος στο πλαίσιο 24 ώρες απεργίας, με βασικό αίτημα την κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας. Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση που αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε η σωρός μιας γυναίκας σε προχωρημένη σύψη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο. Σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 χρόνων, ενώ ο θάνατός της εκτιμάται ότι συνέβη πριν από 6-7 ημέρες. Στις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην περιοχή και στις πρόσφατες δηλώσεις εξαφανισμένων γυναικών, εστιάζει την έρευνά του το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Τραγωδία το πρωί στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Κατέληξε ο ασθενής που είχε παραλυφθεί από την οικία του έχοντας υποστεί ανακοπή καρδιάς, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ένας διασώστης. Στη διεθνή ενημέρωση, μία από τις φοδρότερες επιθέσεις της στο Κίεβο, με τουλάχιστον 41 πυράβλους, εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 16. Πολυκατοικίες, αποθήκες, σε ένα σούπερ μάρκετ και ένας ξενώνας ήταν μεταξύ των κτηριακών υποδομών που υπέστησαν ζημιές, δήλωσε ο δήμαρχος του Κίεβου Βιτάλη Κλίτσκο, προσθέτοντας ότι τρεις άνθρωποι είναι σε σοβαρή κατάσταση. Στην αθλητική ενημέρωση, σήμερα στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή στο στάδιο του Νιου Τζέρσι.
0: Ο καιρός.
3: Σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία αύριο Δευτέρα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα εξυμποφόρη βοριάδες στο Αιγαίο από το μεσημέρι. Στους 38 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας σε επιμέλεια του Ηλία Νικολακόπουλου.
5: Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλημέρα. Είμαι ο Βαγγέλης Καραμανολάκης και σας καλωσορίζω από τα φιλόξενα μικρόφωνα του 105 και 5 στο κόκκινο. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο την Τίνα Βαΐου, ομότιμη καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στον τομέα πολεοδομίας και χωροταξίας. Θα μπορούσαμε να ήμασταν εδώ με πολλές αφορμές, είμαστε όμως με αφορμή την πολύ πρόσφατη έκδοση του βιβλίου της, Η Αθέατη Εργασία των Γυναικών στη Συγκρότηση της Πόλης, Όψεις της Αθήνας μετά τη Μεταπολίτευση από τις εκδόσεις Αλεξάνδρειας. Το βιβλίο αποτελεί καρπό μιας μακράς ερευνητικής διαδρομής που ξεκινά από τα χρόνια της εκπόνησης της εκδορικής διατριβής της συγγραφέως έως σήμερα. Μιας διαδρομής που συνδύασε πάντα την ελληνική και διεθνή επιστημονική παρουσία με την ενεργό πολιτική δράση και την έντονη συμμετοχή στο φεμινιστικό κίνημα. η συμβολή της. Μια συμβολή που πρέπει να πω ότι η ίδια δεν διαφήμισε ποτέ, μέσα από το ερευνητικό, συγγραφικό αλλά και διδακτικό της έργο, είναι καθοριστική στη συγκρότηση μιας νέας κριτικής σκέψης για τον χώρο, για την έννοια του χώρου στην Ελλάδα. Μια σκέψη που από τη μια μεριά συνομιλούσε και συνομιλεί με τα διεθνή ρεύματα, αλλά παράλληλα εστιάζει στις ιστορίες και στις υποκειμενικότητες των ανθρώπων. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ για να μιλήσουμε με αφορμή ένα βιβλίο για την αθέατη εργασία των γυναικών την τελευταία περίπου πεντηκονταετηρίδα. Επιτρέψτε μου να πω εξ αρχής ότι θεωρώ το βιβλίο αυτό μια πολύτιμη πραγματικά συμβολή στη συζήτηση που αφορά τη μεταπολίτευση στη χώρα μας. Είναι μια συζήτηση που έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια και όλο και διευρύνεται αγγίζοντας διαφορετικές πτυχές. Θεωρώ λοιπόν το βιβλίο αυτό πολύτιμο, όχι μόνο γιατί αναδεικνύει ένα θέμα υποφωτισμένο ή υποτιμημένο εμπολής, αλλά γιατί φέρνει στο τραπέζι την εμπειρία από τα κάτω, αυτές τις μικρές ιστορίες που έρχονται να φωτίσουν με άλλο τρόπο τη μεγάλη αφήγηση, να εμπλουτίσουν την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία, έναν εμπλουτισμό που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Αφού λοιπόν την καλωσορίσω, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Τι είναι αυτό που ονομάζεις ως αθέατη εργασία των γυναικών? Έχω την αίσθηση, διαβάζοντας το βιβλίο σου, ότι είναι λίγο σαν ο ελέφαντας που δεν θέλουμε να βλέπουμε μέσα στο δωμάτιο. Τι είναι αυτό που θα ονόμαζες και πόσο μέσα σε αυτά τα χρόνια που μελετάς μεταβάλλεται?
6: Καλημέρα σε όλους και όλες και από μένα και ευχαριστώ για την πρόσκληση στην ιστορία στο κόκκινο και θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα και συγκεκριμένα σε αυτό που μόλις ακούσατε. Από τη δεκαετία του 70 έχω προσπαθήσει μαζί και με άλλους βέβαια συναδέλφους να κοιτάξω τα ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη του χώρου και της πόλης ειδικότερα μέσα από την εργασία των ανθρώπων. Στο βιβλίο αυτό κάνω μία ιδιαίτερη εστίαση στην αθέατη και απλήρωτη οικιακή εργασία και φροντίδα η οποία ταυτίζεται με διάφορες ομάδες γυναικών ακόμα και αν σε αυτήν συμμετέχει και ένας περιορισμένος, είναι η αλήθεια, αριθμός ανδρών. Η εστίαση αυτή επιδιώκει να δώσει ορατότητα και αναλυτική βαρύτητα σε ταπεινές και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες όπως το καθάρισμα, τα ψώνια, το μαγείρεμα, η φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ανήμπορων, αλλά και η ανάπτυξη και η διατήρηση κοινωνικών δεσμών και σύνδεσης με τον τόπο, η προσφορά συναισθηματικής και υλικής υποστήριξης. Πρόκειται για δραστηριότητες και πρακτικές που είναι αναγκαίες για τη συγκρότηση της πόλης και μιας βιώσιμης καθημερινότητας. Υποστηρίζω δηλαδή σε ένα άλλο επίπεδο αφαίρεσης ότι για την πραγματοποίηση του κέρδους και τη συνέχεια των κύκλων επένδυσης στο χώρο η καπιταλιστική οικονομία εκμεταλλεύεται χωρίς κόστος την παροχή φροντίδας και την εργασία που απαιτείται γι' αυτό χωρίς να αποδίδει σε αυτή την εργασία χρηματική αξία. Την αντιμετωπίζει δηλαδή σαν να ήταν δωρεάν. Την ίδια αυτή εργασία εκμεταλλεύονται χωρίς κόστος και οι άνδρες σε έναν κόσμο που θεωρεί τη φροντίδα γυναικεία υπόθεση. Αυτή η εργασία μένει εκτός συζήτησης και έτσι υποτιμώνται ταυτόχρονα και τα ενσώματα υποκείμενα τα οποία εμπλέκονται σε αυτήν.
5: Ξέρεις αυτό, όπως σε άκουγα τώρα σκεφτόμουν

0: ιστορίες, την ίδια στιγμή εστιάζοντας όμως και σε συγκεκριμένους χώρους. Επιλέγεις τρεις περιοχές της Αττικής. Το Πέραμα, την Ηλιούπολη, την Κυψέλη. Και ήθελα λίγο, και μάλιστα όχι μόνο αυτό, με έναν τρόπο είναι σαν να υπάρχει μια διαδοχή από το Πέραμα στην Ηλιούπολη και στη συνέχεια στην Κυψέλη. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για την κάθε περιοχή, γιατί πραγματικά έχει ένα νόημα το να δούμε, να εστιάσουμε στο πώς βλέπεις την κάθε περιοχή. Ήθελα όμως λίγο να μου μιλήσεις καταρχάς για την επιλογή αυτών των περιοχών και την χρονική τοποθέτησή τους, θα έλεγα.
1: Αυτά τα τρία παραδείγματα που παρουσιάζω στο βιβλίο, οι τρεις περιοχές που ανέφερες, αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικές πλευρές της ανάπτυξης της Αθήνας, φυσικά και άλλων πόλεων, αλλά στην Αθήνα εγώ έχω δουλέψει, που έχουν να κάνουν με την αυθαίρετη εκτός σχεδίου δόμηση. Δεύτερο παράδειγμα, η πύκνωση της περιφέρειας της πόλης.
0: Ηλιούπολη.
1: Ηλιούπολη. Και τρίτο παράδειγμα, η λεγόμενη επανακατοίκηση του κέντρου, δηλαδή του κεντρικού δήμου της Μητρόπολης. Οι περιοχές αυτές και άλλες με παρόμοια χαρακτηριστικά συνδέονται και με, κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε, με σταθμούς και στην προσωπική μου διαδρομή στα μονοπάτια της επιστήμης, πράγμα βέβαια που είναι τελείως συγκυριακό και τυχαίο.

Άρα θα έλεγα ότι με έναν τρόπο επιλέγεις τρία διαφορετικά παραδείγματα που θα έλεγα βέβαια ότι έτσι όπως παρουσιάζονται το ένα μετά το άλλο είναι σαν να συγκροτούν ένα είδος βιογραφίας της Αθήνας, προφανώς ελλειπτικό, αλλά φτιάχνοντας πάντως μια εικόνα για τον τρόπο που εξελίχθηκε αυτή η πόλη. Θα ήθελα λίγο να δούμε αυτή τη βιογραφία ξεκινώντας από το πρώτο σου παράδειγμα, δηλαδή από το Πέραμα, στη δεκαετία του 70. Όπως είπες ήδη, είναι μια συνοικία που κτίζεται εκτός σχεδίου.

0: πόλης σε μια δεκαετία παράξενη, ενώ μια δεκαετία που βγαίνει από τη Χούντα και μπαίνουμε πια στην Καραμαλική Οχταετία, σε μια χώρα που έχουμε μετά τη Χούντα μια ανάπτυξη του βιωτικού επίπεδου, αλλά και μια ανάπτυξη των συλλογικών κινημάτων, καθώς κλείνει πια, θα έλεγε κανείς, ο κύκλος που έχει ξεκινήσει από τον Εμφύλιο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το παράδειγμα, αυτού του Δήμου και του τρόπου που λειτουργήσε εδώ η αθέατη εργασία.
1: Όπως ήδη είπες και εσύ, το Πέραμα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και είναι ιδιαίτερη ακόμα και στη συζήτηση που είναι ελληνική αλλά και νότιο-ευρωπαϊκή γύρω από την αυθαίρετη εκτός σχεδίου δόμηση. Αυτό βέβαια ξεφεύγει από τη σημερινή μας κουβέντα. Σε κάθε περίπτωση, στη δεκαετία του 1970, η αυθαίρετη εκτός σχεδίου δόμηση χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο επεκτείνεται η πόλη, αλλά και ταυτόχρονα αποκτούν πρόσβαση στην κατοικία τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα που έρχονται από τις άλλες περιοχές της χώρας, που αστικοποιούνται. Αυτό που υποστηρίζω λοιπόν είναι ότι η κατοίκηση εκτός σχεδίου και το χτίσιμο μιας αστικής γειτονιάς με υλικούς όρους αλλά και πέρα από αυτούς έχουν πίσω τους έναν ολόκληρο κόσμο βαριάς χειρονακτικής εργασίας την οποία κάνουν οι γυναίκες ως αγάπη, προσφορά και φροντίδα. Έναν κόσμο αθέατης, απλήρωτης εργασίας που σπάνια αναγνωρίζεται, αλλά γύρω από αυτήν οριοθετούνται τα σχέδια και τα όνειρα για μια καλύτερη ζωή. Στο Πέραμα του 1973-74, εκεί που πέφτει η Χούντα και ξεκινάνε όλα τα επόμενα, η εργασία αυτή περιλαμβάνει πολλά που σήμερα θα μπορούσαν να ακούγονται ως αδιανόητα. Και θέλω εδώ να θυμίσω την παραμονή των γυναικών στα παραπήγματα για να εμποδιστεί η κατεδάφισή τους από τα συνεργεία του Υπουργείου όταν οι άντρες λείπουν στη δουλειά. Γιατί δεν πήγανε βέβαια αυτές οι οικογένειες κατά τύχην στο Πέραμα, πήγανε γιατί εκεί υπήρχε η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και έβρισκαν οι άντρες δουλειά. Επιπλέον, οι γυναίκες συμμετέχουν επίμονα και δυναμικά στους αγώνες για νομιμοποίηση των αυθαιρέτων και για το ξεκαθάρισμα των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, γιατί αυτό όλο το κομμάτι πάνω στο βουνό ανήκε στην Εκκλησία. Mm-hmm. Στη συνέχεια παίρνουν πάνω τους την οργάνωση της καθημερινότητας σε πρόχειρες κατασκευές, χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς τρεχούμενο νερό, χωρίς τουαλέτα, και στη συνέχεια τις προσπάθειες για την οικοδόμηση ενός καλύτερου σπιτιού με προσωπική εργασία σε μια περιοχή χωρίς καμιά υποδομή. Όλα αυτά σφραγίζουν γενιές γυναικών και δεν συμβαίνουν σε ένα απότερο παρελθόν. Ακριβώς τότε, το 73-74 που λέμε, είναι ο αγώνας και το κίνημα όλο για το ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας και την νομιμοποίηση. Η δουλειά αυτή, η αθέατη και απλήρωτη και σε όλα αυτά τα πεδία που είπαμε, συγκρότησε θηλυκότητες στην αλληλοτομία της κοινωνικής τάξης και του φύλου. Και ταυτόχρονα, κάτι που παραλείπεται από τις επίσημες αφηγήσεις για το Πέραμα, έκανε δυνατή την ανεμπόδιστη λειτουργία αυτού του ανδρικού κόσμου απασχόλησης στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, όπου συγκροτήθηκαν αντίστοιχα αρενοπότητες με επίκεντρο τη βαριά δουλειά στην ναυπηγοεπισκευή, τη δραστηριοποίηση στο συνδικάτο και την κοινωνικότητα στο καφενείο. Θέματα στα οποία, όπως είπαμε, αποκλειστικά εστιάζει η έρευνα για το Πέραμα με πολύ μικρές εξαιρέσεις. Θέλω εδώ να αναφέρω το Μάνο Σπυριδάκη σε αυτές τις εξαιρέσεις. Όλα αυτά συνδέονται με τις παγκόσμιες ανακατατάξεις στην ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και συμμετέχουν σε αυτές, όπως συμμετέχουν και στους κανόνες που διέπουν την παγκόσμια γεωγραφία της. Έχουμε δηλαδή το τοπικό μέσα στο παγκόσμιο και αντιστρόφως.
0: Μιλώντας για το τοπικό στο παγκόσμιο, εδώ αναφέρεσαι σε συνολική λογική της επισκευαστικής ζώνης και, ναι, και όλης αυτής της τεράστιας βιομηχανίας ουσιαστικά.
1: Η οποία μπόρεσε να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, γιατί είχε από πίσω της όλη αυτή την εξίσου χειρονακτική και βαριά δουλειά, για την οποία δεν ακούμε ποτέ
0: έχεις
1: τίποτα.
0: Έχεις δίκιο. Ήθελα να σε ρωτήσω, πριν πάμε στην Ηλιούπολη, καθώς έχεις δουλέψει με αυτές τις γυναίκες, πόσο πιστεύεις ότι αυτή η εμπειρία λειτουργήσε στη διαμόρφωση, το λες, αλλά ήθελα λίγο να το συνειδητοποιήσουμε για αυτή τη γενιά των γυναικών. Δεν ξέρω αν μετά αυτό συνεχίζεται με έναν τρόπο, κληρονομούνται κάποια φανταστικά. Αλλά πόσο τελικά λειτουργήσε αυτή η εμπειρία στη διαμόρφωση αυτών των γυναικών. Ή επίτρεψέ μου να κλείσω το ερώτημα για να καταλάβεις τι θέλω να πω. Λες πολύ σωστά ότι σκέφτομαι όντως και εγώ τη δουλειά του Μάνου Σπυριδάκη ως μια εξαίρεση. Λες πολύ σωστά ότι όλη η έμφαση δόθηκε στους άντρες, σε αυτόν τον ανδρικό κόσμο της εργασίας κτλ. Σκέφτομαι αντίστοιχα πόσο αυτές οι γυναίκες συνειδητοποίησαν αυτό που έκαναν. Εννοώ τη σημασία αυτού που έκαναν ή του μείζωνα ρόλο που είχαν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Τουλάχιστον από τις συνομιλίες που είχα εγώ, νομίζω ότι το συνειδητοποίησαν. Όχι με τους όρους με τους οποίους το διαβάζουμε εμείς από την σκοπιά και από τη θέση μιας πανεπιστημιακής συζήτησης.
0: Μιας μελετητρίας, ναι.
1: Αλλά σίγουρα ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν όταν συμμετείχαν σε ένα κίνημα για την νομιμοποίηση των παραπηγμάτων, όπως τα λέγαν τότε, και για το ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού, όπως και όταν περικύκλωναν τους διάφορους πολιτευτές της περίοδου που πήγαιναν στο Πέραμα για να τους πουλήσουν εξυπηρετήσεις.
0: Κρατάμε το Πέραμα, έτσι και αλλιώς θα ξαναγυρίσουμε και μετά. Το επόμενο παραδείγμα σου είναι η Ηλιούπολη, και σου έλεγα και στην επικοινωνία μας ότι για μένα ήταν πραγματικά απόλαυση η ανάγνωση αυτού του κεφαλαίου, καθώς ο ίδιος είμαι Ηλιουπολίτης και έχω, και νόμισα ότι μέσα από τις σελίδες που διάβαζα αισθανόμουν πάρα πολλά από τα πράγματα που είχα ζήσει, τα βρίσκα ξανά μπροστά μου. Ενώ η Ηλιούπολη έχει ένα ενδιαφέρον, το γράφεις γιατί είναι ένας χώρος που προορίζεται για Κυπούπολη, για τα ανώτερα στρώματα κτλ. Στην πραγματικότητα όμως αυτό δεν γίνεται. Και σου έλεγα την ιστορία του πατέρα μου, ο οποίος το 60 έρχεται στην Ηλιούπολη, είχε να διαλέξει ανάμεσα στην Ηλιούπολη και στην Πετρούπολη, τότε ως τις πιο φτηνές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Εκεί λοιπόν έχουμε τη μεγάλη τομή του 80, όταν μέσω κυρίως ιδιοκατοίκησης υπάρχει μια πύκνωση του πληθυσμού, των κτηριακών υποδομών κτλ. Και δημιουργείται πια μια νέα, και στα δικά μου τα μάτια, έτσι όπως τη βιώνω, είμαι πια από την εφηβεία στην νεότητα, δημιουργείται ουσιαστικά μια νέα συνοικία. Και εκεί που προφανώς δεν έχει, αν θες, ας πούμε, τον ηρωικό εντός εισαγωγικών χαρακτήρα που είχε το Πέραμα, και ήθελα λίγο να δούμε εδώ πώς εμφανίζεται αυτή η αθέατη εργασία.
1: Καταρχήν να πω ότι ο πατέρας σου έψαχνε σε καλές περιοχές, έτσι, με σχέδιο. Όμως η Ηλιούπολη, αν και είχε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο Κυπούπολης ουσιαστικά από το Μεσοπόλεμο, το σχέδιο είναι το 1925, αυτό που συνέβη με, πιστεύω, στοχευμένη δράση και του αρχικού ιδιοκτήτη της περιοχής, του Νάστου, αλλά και της εταιρείας που ανέλαβε την ανάπτυξη, Δρανδάκης, Πάγκαλος και Σία, της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας.
0: Και εγώ έκανα καιρό να κάνω τη σύνδεση, αλλά είναι έτσι πραγματικά.
1: Ναι. Ήταν ένα σχέδιο που άργησε πάρα πολύ να εφαρμοστεί πάνω στο έδαφος. Αυτό τι σήμαινε? Το διαφήμιζαν βέβαια πάντα. Ήταν σαν τώρα, ας πούμε, έχουμε διαφημιστικά σλόγγαν. Το διαφήμιζαν, αλλά στην πραγματικότητα δεν το έβλεπες. Ήταν μια πλαγιά βουνού. Δεν φτιάξανε ποτέ τους δρόμους, τα πάρκα κλπ. Και ταυτόχρονα πρόσφεραν φτηνά οικόπεδα στην περίμετρο του σχεδιασμού της Κυπούπολης. Γειτονιές της Ηλιούπολης που αργότερα κατοικήθηκαν, όπως η Αγία Μαρίνα, τα τυπογραφικά στην άλλη άκρη, αυτές δεν ήταν μέσα στο σχέδιο της Ηλιούπολης.
0: Εκεί πήγε ο πατέρας μου.
1: Και ήταν φτηνότερα.
0: Θα έλεγα να κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα, καθώς ο χρόνος έχει φτάσει, και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: αγαπητές φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω και πάλι στην Ιστορία στο Κόκκινο, μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα Αρχεία Σύνωση Κοινωνικής Ιστορίας και σε επιμέλεια του Ηλία Νικολακόπουλου. Είμαι ο Βαγγέλης Καραμανολάκης και έχω τη χαρά σήμερα να συνομιλώ με την ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την Αβαΐου, με αφορμή το πρόσφατο βιβλίο της «Η αθέατη εργασία των γυναικών στη συγκρότηση της πόλης, όψεις της Αθήνας μετά τη μεταπολίτευση» από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Μαζί μας στην ηχητική επιμέλεια ο Αχιλλέας Φακόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Μίνας. Υπεύθυνη για την οργάνωση της εκπομπής η Ιωάννα Βόγλη. Μιλήσαμε λοιπόν το προηγούμενο ημίωρο για την έννοια της αθέατης εργασίας, μιλήσαμε για το πέραμα και τώρα είχες ξεκινήσει να μας λες για την ενδιαφέρουσα ιστορία της Ηλιούπολης στη δεκαετία του 80.
1: Καταρχήν, αυτό που είπα πριν από το διάλειμμα είναι ότι κατοικήθηκε πρώτα η περίμετρος που ήταν έξω από το σχέδιο της Κυπούπολης και αυτό έδωσε την εικόνα μιας κατοικημένης περιοχής και μοσχοπουλήθηκαν αυτά που ήταν μέσα στο σχέδιο της Κυπούπολης.
0: Που είναι η σημερινή, ας πούμε, κεντρική Ηλιούπολη.
1: Είναι οι πλατείες οι μεγάλες, Βασιλής Όλγας, τα Κανάρια.
0: Κατάλαβα,
1: τα Κανάρια ήταν από τις πρώτες περιοχές που κατοικήθηκαν. Έχει γράψει πολύ αναλυτικά για αυτά ο Πάνος ο Τότσικας, που είναι και ακτιβιστής στην περιοχή. Έτσι λοιπόν η Ηλιούπολη από παλιότερα και πριν από τη δικτατορία κατοικήθηκε από νοικοκυριά που αναζητούσαν ιδιόκτητη κατοικία και όχι ενοικιαζόμενη στα μέτρα των οικονομικών τους δυνατοτήτων. Και δεν ήταν νοικοκυριά πάμπλουτα όλα αυτά. Οι τιμές αλλά και η προσέλκυση πιο εύπορων νοικοκυριών, οι τιμές ανέβηκαν και προσέλκυση μεγάλη πιο εύπορων νοικοκυριών ξεκίνησε ιδίως μετά τη διάνοιξη της λεωφόρου Αλίμου Κατεχάκη το 1982, η οποία διευκόλυνε τη σύνδεση της περιοχής με όλο το λεκανοπέδιο.
0: Επίτρεψε μια φράση γι' αυτό. Όταν γίνεται η διάνοιξη, εγώ με 17 χρόνια το σπίτι μου είναι δίπλα. Είναι εντυπωσιακό και είναι αυτή η δυνατότητα να ιστορικοποιείς τα πράγματα. Τότε για μας η Αλίμου Κατεχάκη ήταν ένας τεράστιος δρόμος. Τεράστιος όμως. Ήταν ο μεγαλύτερος δρόμος που κάποιοι είχαμε δει.
1: Ναι. Τώρα, σε όλη αυτή την δεκαετία του 80 και για τον αυξανόμενο πληθυσμό που είχε υψηλότερα εισοδήματα και απαιτήσεις, δεν αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα οι κατάλληλες τεχνικές και κοινωνικές υποδομές. Υπάρχουν ωραίες ιστορίες και αφηγήσεις για το πότε συνδέθηκε το ηλεκτρικό, πότε ασφαλτοστρώθηκαν οι δρόμοι κλπ. Η υστέρηση των υποδομών είχε πολύ μεγάλη επίπτωση στην αθέατη και απλήρωτη εργασία που λέμε. Δηλαδή τα σχολεία που λειτουργούσαν σε βάρδιες, η ελάχιστη πρόνοια για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αλλά και για τους ηλικιωμένους. Και σε αυτά τα δεδομένα προστέθηκαν και καινούργιες υποχρεώσεις και δραστηριότητες καθώς μεταβάλλονταν και τα καταναλωτικά πρότυπα. Δηλαδή άρχισε να έχουν τα παιδιά ένα πρόγραμμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων πάρα πολύ απαιτητικό. Την ίδια εποχή, τις δεκαετίες δηλαδή του 80 και του 90, έχουμε και την μαζική έξοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας και η έξοδος αυτή προϋποθέτει κάποιες διευθετήσεις για την οικιακή εργασία και φροντίδα. Είτε θα είναι αυτό μοίρασμα του φόρτου, δημόσιες υπηρεσίες πρόνοιας, ωράρια που θα επιτρέπουν αυτό που αργότερα είπαμε συμφιλίωση αμοιβόμενης και μη αμοιβόμενης εργασίας. Πάντως αυτά δεν υπήρχαν τότε και η κύρια στρατηγική για την εξασφάλιση φροντίδας διαμορφώθηκε στη βάση της γυτνίασης με τους γονείς και κυρίως της μητέρας της γυναίκας. Όπου και όσο αυτό ήταν εφικτό, αναζητήθηκαν και διευθετήσεις μέσω της αγοράς. Δηλαδή πληρώνω κάποιον να φυλάει τα παιδιά ή να τα παίρνει από το σχολείο. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια διαπραγμάτευση μεταξύ γυναικών όπου το φύλο τέμνεται με την ηλικία και την εισοδηματική ομάδα. Πέρα από τον κόσμο των κανονικών οικογενειών, σε εκείνη τη φάση της αλλαγής, όπως λέγαμε τότε, δύσκολα χωρούσαν άλλες επιλογές συμβίωσης ή διαφορετικές σεξουαλικότητες. Οι αλλαγές και στις αντιλήψεις αλλά και στον τρόπο κατοίκησης προκύπτουν σταδιακά μέσα από προσαρμογές, μικρές ανατροπές στην καθημερινότητα, τις οποίες αφηγούνται όλες αυτές οι γυναίκες με τις οποίες έχω συνομιλήσει, παρόλο που δεν έχουμε στην ίδια την Ηλιούπολη θεαματικές κινητοποιήσεις για τα ζητήματα αυτά. Είναι όμως μία περίοδος μεγάλης άνθησης του γυναικείου κινήματος, του οποίου τα προτάγματα γίνονται γνωστά, έστω και αν οι κινητοποιήσεις συμβαίνουν αλλού.
0: Κρατώ αυτή την εικόνα, δηλαδή, και την εικόνα μάλιστα που συνδέεται με την συνειδητοποίηση. Έχεις δίκιο. Έτσι κι αλλιώς νομίζω, και θα συμφωνήσω μαζί μου, ότι η δεκαετία του 80 είναι μια δεκαετία που όπως λες αυτά τα προτάγματα πια κυκλοφορούν. Εννοώ και ανάμεσα στις γυναίκες, αλλά και συνολικά κυκλοφορούν στο δημόσιο χώρο, συζητιούνται περισσότερο. Έχουμε λοιπόν τον πρώτο σταθμό της δεκαετίας του 70, το Πέραμα, την Ηλιούπολη, μια νέα συνοικία που οικοδομείται με αυτόν τον τρόπο και η γυναικεία θέατρο εργασία έρχεται πια να συνδεθεί με τις νέες πραγματικότητες. Και πάμε στον τελευταίο σταθμό που είναι η Κυψέλη. Η Κυψέλη όμως των πολύ πρόσφατων δεκαετιών, αυτού που ονόμασες προηγουμένως της επανακατοίκησης του κέντρου ακριβώς. Το λέω αυτό γιατί πια ερχόμαστε πολύ πιο κοντά σε εμάς σήμερα, εννοώ σε αυτή στην ιδέα μιας συνοικίας που ήταν κάποτε μια συνοικία κέντρο και δεν ξέρω αν θα την λέγαμε αριστοκρατική, αλλά πάντως μια συνοικία ας πούμε, των παλιών Αθηναίων, η οποία μεταβάλλεται χάρη στην παρουσία χιλιάδων οικονομικών μεταναστών, αποκτά εκ των πραγμάτων πολυεθνικό χαρακτήρα. Και νομίζω ότι αποτυπώνει ιδιαίτερα στο σώμα της, θα λέγαμε, Κυψέλη, όλες αυτές οι πρόσφατες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές. Και θέλω λίγο να το σκεφτούμε και να μιλήσουμε και παραπάνω, αν θες, για τον τρόπο που αυτή η αθέατη εργασία πια εμφανίζεται σε έναν κόσμο και εθνοτικά διαφορετικό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και θρησκευτικά διαφορετικό φυσικά, και από την άλλη συνδέεται με την συνολική κρίση αυτής της κοινωνίας, θα έλεγε κανείς, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην κρίση, για να βρούμε δύο ορόσημα, ας πούμε, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο μνημόνιο. Άνοιξαμε πολλά.
1: Άνοιξαμε πάρα πολλά. Ίσως κάτι που θα πρόσθετα στο προηγούμενο πριν προχωρήσουμε στην Κυψέλη είναι ότι όλη αυτή η ανοικοδόμηση των περιφερειακών συνοικιών έχει πάρα πολύ να κάνει με τον λεγόμενο νόμο Πατακού που είχε ψηφιστεί λίγο πριν πέσει η δικτατορία και που έδινε τη δυνατότητα για πολύ μεγάλη ανοικοδόμηση και έτσι έδωσε όθηση στην αντιπαροχή. Και εκεί που είχαμε μονοκατοικίες χτίστηκαν τα πολυόρφα αυτά κτίρια. Η Ηλιούπολη είχε 5 πολυκατοικίες πριν από το 70 και τώρα ξέρετε πώς είναι.
0: Ξέρω, όντως δεν θέλω να ξαναβάλω το βιωματικό, αλλά είναι απόλυτα σωστό αυτό που λες, από το 75 και μετά ξαφνικά φυτρώνουν.
1: Να πάμε τώρα στην Κυψέλη. Καταρχήν η Κυψέλη όντως θεωρείται, και αυτό το διαπίστωσα και μιλώντας με παλαιές κατοίκους, μια αριστοκρατική συνοικία. Το κολονάκι των Πατησίων, μου έχει πει μια κυρία που έχει ζήσει όλη της τη ζωή εκεί, ήταν 80 τόσων χρονών όταν της μίλησα. Όμως η Κυψέλη, όπως και πολλές συνοικίες του Δήμου Αθηναίων, είχε πάψει να είναι κάτι τέτοιο, και μέσα από την εγκατάλειψη και μέσα από μια σειρά από διαδικασίες όπου είχαν οδηγήσει σε μια, όχι μαζική μεν, αλλά πάντως μεγάλη έξοδο των νεότερων νοικοκυριών προς τα προάστια. Με το παράδειγμα της Κυψέλης, εγώ θέλω να πιάσω αυτή τη σημαντική αλλαγή για την πόλη που διαμορφώνεται με την παρουσία ενός μεγάλου αριθμού μεταναστριών και μεταναστών μετά το 1989. Δεν είναι ότι οι μετανάστριες και οι μετανάστες, τα μεταναστευτικά νοικοκυριά, άλλαξαν την πόλη ή υποβάθμισαν, όπως υποστηρίζουν κάποιες ιδιαίτερες κατηγορίες του πληθυσμού, αλλά βρήκανε διέξοδο για κατοικία σε αυτές τις κεντρικές γειτονιές που είχαν και εγκαταληφθεί από τους κατοίκους αλλά και από τις αρχές, από το Δήμο, και βρήκανε φτηνή στέγη σε αυτά τα μέρη, σε αυτές τις περιοχές. Μία από αυτές η Κυψέλη. Οι πολύπλευρες μεταβολές που εντοπίζονται στην Κυψέλη, όπως και στις άλλες γειτονιές του Δήμου Αθηναίων, συνοδεύονται από έναν επίσημο λόγο που κυριαρχεί μετά την Ολυμπιάδα και προβάλλει το θέμα της επανακατοίκησης του κέντρου, αγνώντας επιδεικτικά ότι το κέντρο της Αθήνας έχει κατοίκους. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι αυτή που επιθυμεί ο δήμαρχος, αλλά έχει.
0: Ο εκάστοτε δήμαρχος, φοβάμαι.
1: Ο εκάστοτε, βέβαια.
0: Γιατί νόμιζα ότι είναι γενικότερο, δεν ήταν ενός δημάρχου δυστυχώς.
1: Οι επίσημοι σχεδιασμοί, ο λόγος των ΜΜΕ, αλλά και πολλών ειδικών που εμπλέκονται στην οργάνωση και διεξαγωγή της Ολυμπιάδας, υπογραμμίζει τη μετατροπή της Αθήνας σε μια παγκόσμια πόλη, με αστήριχτα επιχειρήματα τα οποία έχουν πολλαπλώς σχολιαστεί. Φτιάχνεται λοιπόν ένα αφήγημα για την πόλη, το οποίο δεν αναφέρει καθόλου ότι η πόλη μετέχει ήδη στις παγκόσμιες διαδικασίες και μέσα από τις πολλές δραστηριότητες που φιλοξενεί, αλλά και μέσα από τη θέση που κατέχει στις νέες λεγόμενες μεταναστεύσεις. Αυτό το αφήγημα που αγνοεί επίσης ότι το κέντρο της πόλης κατοικείται και μάλιστα από έναν πολυεθνικό πληθυσμό. Η απογραφή του 2011 είχε δείξει πάνω από 200 εθνότητες στον κεντρικό δήμο, με κυρίαρχη βέβαια αριθμητικά την αλβανική, αλλά και πάρα πολλές. Έχουν εγκατασταθεί σε κεντρικές γειτονιές όπως η Κυψέλη και όχι σε κάποια απόμακρα προάστια. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά, όχι ειδικά ελληνική, αλλά και άλλων πόλεων της Νότιας Ευρώπης.
0: Και λες ότι αυτός είναι κυρίως της Νότιας Ευρώπης.
1: Της Νότιας, ναι. Στην Νάπολη, στην Βαρκελόνη, στη Λισαβόνα είναι πιο πολύ η κατοίκηση των μεταναστών στα κεντρικά κομμάτια.
0: Σε αντίθεση με τη Βόρεια Ευρώπη, φαντάζομαι,
1: ναι,
0: την κεντρική.
1: Που είναι τα περίφημα μπανλιού. Στη δεκαετία του 2010... οι νέοι κάτοικοι κατοικούν μόνιμα το κέντρο της πόλης πάνω από 20 χρόνια. Οι δε νεότεροι δεν γνωρίζουν άλλο τόπο και άλλη πατρίδα, γιατί έχουν μεγαλώσει εδώ, αν δεν έχουν γεννηθεί κιόλας. Η παρουσία και οι πρακτικές τους συνδέουν πάλι το παγκόσμιο με την Κυψέλη και με κάθε γειτονιά, βέβαια, με ένα κόσμο διεθνικών μετακινήσεων και υπερτοπικών συναλλαγών, έτσι, διότι δεν διατηρούν τις επαφές με τους τόπους προέλευσης. Αλλά βέβαια ταυτοχρόνως μας βάζουν και σοβαρά ερωτήματα για τη συνύπαρξη και την ένταξη σε ένα μεταβαλλόμενο εμείς. Αυτό το εμείς δεν είναι μόνο ένα θεωρητικό ή και πολιτικό ερώτημα, είναι και ένα ζήτημα που απαιτεί σοβαρή επένδυση χρόνου και εργασίας, τόσο υλικής όσο και συναισθηματικής. Αυτή την εργασία την προσφέρουν γενναιόδωρα οι ντόπιες και οι ξένες, σε εισαγωγικά τα βάζω και τα δύο, γυναίκες. Βλέπουμε λοιπόν έναν καταμερισμό πάλι μεταξύ γυναικών διαφόρων ηλικιών και εθνοτήτων αυτή τη φορά, στην κλίμακα και του σπιτιού αλλά και ολόκληρης της γειτονιάς. Μικρές επαναλαμβανόμενες πρακτικές φροντίδας. Η γειτόνισσά μου χρειάζεται αυτό και φροντίζω να το έχει. Με σύστησε η γειτόνισσα που την είδα στο φαρμακείο σε μια κυρία για να με πάρει να δουλέψω. Και πολλά πολλά ακόμα. Αυτές λοιπόν οι πρακτικές μένουν έξω από τη συζήτηση, αλλά χτίζουν σχέσεις γειτονίας και επιβίωσης σε συνθήκες ύφεσης, λιτότητας, εκπτώχευσης, που αλλιώτικα θα οδηγούμασταν σε εκρηκτικά φαινόμενα.
0: Και γι' αυτό είναι ότι ξεπερνάει και την εθνική διάσταση, δηλαδή έχουμε αυτό που λέγεις προηγουμένως, ντόπιες, μέσα εισαγωγικά ξένες.
1: Και ντόπιες το βάζω σε εισαγωγικά,
0: ναι, ναι,
1: γιατί όλοι από κάπου έχουμε έρθει.
0: Σωστό. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα, ας πούμε, στους ξένους, ενώ σε αυτούς που έχουν έρθει από άλλη χώρα, για να το πω έτσι, και στους ντόπιους.
1: Ναι, υπάρχει. Υπάρχει φυσικά.
0: Δεν καλύπτεται αυτό με έναν τρόπο, δεν γίνεται υπέρβασή του.
1: Δεν γίνεται στην πρώτη, πιστεύω. Τέλος πάντων, πολλοί με κατηγορούν ότι είμαι πολύ αισιόδοξη ως προς αυτό. Δεν έχει γίνει στην πρώτη γενιά. Αλλά πιστεύω ότι στις επόμενες, όπου τα παιδιά έχουν πάει στα ίδια σχολεία, κυκλοφορούν στα ίδια στέκια, συναντιούνται στις πλατείες και στους δρόμους, δεν είναι τόσο διακριτή η διαχωρισμοί.
0: Ναι, γιατί επίσης και οι αριθμοί είναι περίπου ισοδύναμοι. Αν δεν είναι ισοδύναμοι, εννοώ δεν είναι ότι έχεις ένα ή δύο άνθρωπους που έρχονται απ' έξω.
1: Όχι,
0: και...
1: όχι. Έχεις μια μεγάλη γύρω παρουσία. Στο 1/4 των κατοίκων. Αλλά στα σχολεία τα δημόσια αυτό είναι,
0: βέβαια, είναι πολύ περισσότερο. Πολύ,
1: πολύ μεγάλο.
0: Και μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερο, γιατί κάποιοι πάνε τα παιδιά τους ιδιωτικά, εννοώ. Και...
1: εντάξει, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που συμβαίνει κάτι τέτοιο.

0: Με έναν τρόπο, νομίζω ότι γυρίσαμε, είδαμε λίγο αυτούς τους τρεις σταθμούς και μιλήσαμε λίγο και για αυτό που ονόμασες κάποια στιγμή θηλυκότητα ή υποκειμενικότητα της γυναικείας ταυτότητας. Ήθελα να σταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά με αυτές τους τρεις σταθμούς περιγράφεις μια ιστορική διαδρομή 40 χρόνων. Καταρχάς μπορούμε να μιλάμε για μία ταυτότητα, μιλώντας για τη θηλυκότητα ή για την ταυτότητα τη γυναικεία. Θα πρέπει να μιλήσουμε για πολλαπλές ταυτότητες. Μπορείς, έτσι όπως βλέπεις τη δουλειά σου, να σκεφτείς μεταβολές αυτής της ταυτότητας μέσα σε αυτά τα χρόνια που μελετάς, που είχαν μια καθολικότητα. Το λέω αυτό γιατί, και είναι και μια δική μου σκέψη πολλές φορές, ότι πόσο τελικά αλλάζει αυτή η ταυτότητα σε συνδυασμό με μια κοινωνία που ενδεχομένως φαίνεται ότι αλλάζει, αλλά πολλά κομμάτια της παραμένουν στάσιμα ή παραμένουν προσκολλημένα σε προηγούμενες αντιλήψεις.
1: Καταρχήν, δεν πιστεύω και δεν πίστευα ποτέ ακόμα και πριν να έρθει αυτό που θα πω στη συνέχεια στο προσκήνιο της επιστημονικής συζήτησης, ότι υπάρχει μία γυναικεία ταυτότητα ή υποκειμενικότητα. Καταρχήν, γιατί ξεκινώντας από μία τοποθέτηση στην αριστερά, υπήρχε πολύ μεγάλη διαφοροποίηση με βάση την κοινωνική τάξη. Αλλά και άλλα χαρακτηριστικά, δεν ήταν μόνο αυτό. Επομένως, ήδη έχουμε μία διαθεματική, αν θέλει, συγκρότηση, και γι' αυτό επισημαίνω σε κάθε παράδειγμα ποια είναι τα χαρακτηριστικά που γίνονται κυρίαρχα. Φυσικά έχουν συμβεί αλλαγές σε όσα θεωρείται ότι συνθέτουν οι θηλυκότητες και υποκειμενικότητες σε αυτά τα πολλά χρόνια που έχουν περάσει από τη μεταπολίτευση και εδώ. Έχουν συμβεί σημαντικότατες αλλαγές σε μια πληθώρα γεωγραφικών κλιμάκων, όπως λέμε, από το σώμα μέχρι το παγκόσμιο. Θα χρησιμοποιούσα βέβαια μάλλον τη λέξη μεταλλαγές αντί για αλλαγές, για να υπογραμμίσω ότι δεν υπάρχει κάποια γραμμική πρόοδος. Κάποιες αντιλήψεις ξεπερνιούνται μέσα σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα, αλλά και επανέρχονται με διαφορετικούς ίσως τρόπους, αλλά κρατώντας κάποια χαρακτηριστικά στον πυρήνα τους. Αυτό δηλαδή που λες ότι κομμάτια της κοινωνίας είναι αμετακίνητα. Και θα έλεγα δυστυχώς το τελευταίο διάστημα βλέπουμε τις πιο άγριες και πιο απεχθείς πλευρές αυτών των στάσεων, ας πούμε, της κοινωνίας. Για παράδειγμα, γυναικοκτονίες, βιασμοί, ξυλοδαρμοί, κακοποίηση, υποτίμηση, πράγματα που δεν θα τα λέγαμε πρόοδο σε σχέση με το τι συνέβαινε ακόμα και 15 χρόνια πριν.
0: Συνεχίζω ακριβώς αυτό που έλεγες. Είναι τελικά σαν να μην έχουμε μια διαδρομή ευθύγραμμη η οποία μας πάει από τις πρώτες εικόνες του βιβλίου σου, που θυμάσαι τις γυναίκες που έπλαιναν με λουλάκι τις γυναίκες της οικογένειάς σου και στη σκάφη για να φτάσουμε σήμερα στα υπερμοντέρνα πλυντήρια. Μοιάζει σαν αυτή η διαδρομή, την ίδια στιγμή που φαίνεται πολύ εύκολο ίσως να είναι ευθύγραμμη, από την άλλη μεριά να ανατρέπεται και βεβαιότητες να χάνονται, κατακτήσεις που θεωρούσαμε δεδομένες πια να μην υπάρχουν. Και ήθελα να σε ρωτήσω, πόσο αισιόδοξη τελικά είσαι ή πώς πιστεύεις ότι θα εξελιχθούν φαινόμενα σαν και αυτά της αθέατης εργασίας στα χρόνια που έρχονται?
1: Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, δύσκολα μπορώ να αισθάνομαι αισιόδοξη σε αυτή την εποχή του ακραίου νεοφιλελευθερισμού και των εκφάνσεών του στην πόλη. Σε αυτή τη φάση που ανάγονται όλοι οι σχεδιασμοί σε παιχνίδια real estate, θεσμική βία στο δημόσιο χώρο, καταπάτηση δικαιωμάτων και ελευθεριών, φτώχεια, ενδοοικογενειακή και μη βία κατά των γυναικών και άλλων ομάδων που δεν εμπίπτουν στο θεωρούμενο κανονικό πρότυπο. Τι να πρωτοαναφέρω, καθώς κλείνει κιόλας η εκπομπή. Η δεκαετία των μνημονίων και των πολιτικών ακραίας λιτότητας, σε συνδυασμό με τα 2 χρόνια πανδημίας και εναλλασσόμενων lockdown, έχουν αλλάξει τις δραστηριότητες και τους ρυθμούς της πόλης. Στα δεδομένα που διαμορφώνονται, η φροντίδα για το σπίτι, τη γειτονιά, τον εαυτό, τους άλλους, γίνεται πιο βαριά και πιο δύσκολη και πιο σύνθετη. Η αισιοδοξία μου ταυτόχρονα πηγάζει από την κινητοποίηση μιας νεότερης γενιάς μελετητριών και μελετητών της πόλης, που συνδυάζουν τις επιστημονικές τους ανησυχίες με εγρήγορση mm-hmm. και δράση, ακόμα και στις συνθήκες της επισφάλειας και της ανεργίας που ζουν. Και βέβαια από την κινητοποίηση μιας νεότερης γενιάς γυναικών που αναζητά τα δικά της μονοπάτια στο φεμινισμό και την αριστερά, τόσο στον εικονικό χώρο όσο και στον υλικό χώρο της πόλης.
0: Θα κρατήσω αυτό το αισιόδοξο κλείσιμο σε μια απεσιόδοξη πραγματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Τίνα Βαΐου για αυτήν την εξαιρετική συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Και να συστήσω βέβαια το βιβλίο της, ένα πραγματικά σημαντικό βιβλίο, στους ακροατές και στις ακροάτριές μας. Καλή σας ημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί αντιπολίτευση με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, στην οποία κάνει λόγο για πρόοδο τόσο στην οικονομία όσο και στο κράτος δικαίου. Λες και ζούμε σε άλλη χώρα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε ως κομματάρχης παλαιού τύπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μας είπε ότι συγκρούεται με τον βαθύ κράτος, αλλά είναι αυτός που το διοικεί εδώ και 7 χρόνια. Εδώ δεν είπε λέξη για την Ελλάδα των ακριβότερων ενοικίων, των καρτέλ, της εσχροκέρδειας και της διαρκούς συμπίεσης του εισοδήματος των πολιτών. Απέρριψε το πρωτοδίκαιο της Αθήνας, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, την αγωγή ΣΛΑΠ εναντίον της Αυγής του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο ανιψιός του Πρωθυπουργού ζητούσε από την Αυγή 700.000 ευρώ αποζημίωση για δίθεν συκοφαντική δυσφήμιση και οικονομική ζημία, έχοντας στόχο τον εκφοβισμό των συντακτών και την οικονομική εξόντωση της εταιρείας. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλά και Βίας κοντά στο Αλιβέρι, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκδόθηκε μήνυμα το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή. Σε στάση εργασίας προχωρούν οι διανομές της eFood και της Volt σήμερα Κυριακή, ημέρα αυξημένης ζήτησης λόγω του τελικού του Μουντιάλ. Τα σωματεία εργαζομένων έχουν ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, συλλογικές συμβάσεις και ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Καλούν σε συγκέντρωση στις 7.30 στη Συμβολή των Οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Σε κλίγο καύσωνα η χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμή έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί το διήμερο Δευτέρας και Τρίτης, ενώ σταδιακή αποκλιμάκωση αναμένεται από την Τετάρτη και από τα βόρεια. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα αναμένεται από την Πέμπτη. Νωρίτερα θα κλείνουν 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό από σήμερα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ από Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στη διεθνή ενημέρωση, η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να καταγγέλει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο. Για επιθετική και βάρβαρη πράξη που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, έκανε λόγο η Τεχεράνη. Στο Κουβέιτ, πυρκαγιά ξεσπάσε σε εργοστάσιο αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έγινε στόχος ιρανικών επιθέσεων για δεύτερη μέρα. Στις αθλητικές ειδήσεις, σήμερα στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.
0: Ο καιρός.
2: Σε υψηλά επίπεδα θα κοιμανθεί η θερμοκρασία αύριο Δευτέρα και στα επιρωτικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα εξυμποφόρη βοριάδες στο Αιγαίο από το μεσημέρι. Στους 38 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Ιούνιος 1978. Η Αργεντινή φλέγεται. Χιλιάδες χάρτινα κομφετή καλύπτουν το χορτάρι του Monumental. Ο στρατηγός Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα χαμογελά από τα επίσημα. Το Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή ήταν η κορύφωση της πολιτικής προπαγάνδας και το ιδανικό ξέπλυμα μίας από τις σκληρότερες χούντες της Νότιας Αμερικής. Η Αργεντινή ανέλαβε τη διοργάνωση το 1966 και όταν η στρατιωτική χούντα κατέλαβε την εξουσία, το Μουντιάλ έγινε το απόλυτο εργαλείο του σχεδίου εθνικής αναδιοργάνωσης του στρατηγού Βιδέλα. Η στάση της FIFA υπό την προεδρία του Ζωάο Χαβελάντζε ήταν η απόλυτη στήριξη στο καθεστώς. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έστειλε το 1976 μια αντιπροσωπεία για να επιθεωρήσει την πορεία των έργων. Μόλις κατέβηκαν από το αεροπλάνο στο Buenos Aires, δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως θα απαντούσαν μόνο σε ερωτήσεις σχετικές με το ποδόσφαιρο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χέρμαν Νόιμπεργκερ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος των SS τα χρόνια του Χίτλερ. «Η Αργεντινή είναι τώρα πιο έτοιμη από ποτέ», δήλωνε η FIFA, αγνοώντας τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγνοώντας τις διαδηλώσεις σε διάφορα κράτη της Ευρώπης, αγνοώντας τις κραυγές που ερχόντουσαν κάποια μέτρα πιο πέρα από το γήπεδο και τις μητέρες της πλατείας Μαΐου. Το στάδιο Monumental στο Buenos Aires απέχει μόλις 700 μέτρα από τη Σχολή Μηχανικού του Ναυτικού, γνωστή ως ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ ήταν το μεγαλύτερο κέντρο βασανιστήριων της Χούντας. Υπολογίζεται ότι από εκεί πέρασαν 5.000 άνθρωποι. Μόνο 150 επιβίωσαν. Επιζώντες θυμούνται ότι κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι βασανιστές δυνάμωναν την ένταση στα ραδιόφωνα για να καλύψουν τις κραυγές των θυμάτων. Από το εξωτερικό, μόνο ένας ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να ταξιδέψει με την εθνική του στην Αργεντινή και ήταν ο Γερμανός Paul Breitner, γνωστός για τις αριστερές του πεπιθήσεις. Ο Γιώχαν Κρόιφ δεν ταξίδεψε ποτέ στην Αργεντινή, αλλά αρκετά χρόνια μετά απέδωσε την απουσία του σε απόπειρα απαγωγής της οικογένειάς του και τον φόβο που του προκάλεσε αυτό το γεγονός. Εντός της χώρας, την ώρα που οι άνθρωποι ζούσαν με το φόβο και οι αντιφασίστες ρίχνονταν από τα αεροπλάνα, εκείνη την ώρα της φρίκης, το δρόμο και την αντίσταση έδειξαν οι περίφημες μητέρες της πλατείας Μαΐου, που αποτέλεσαν το πρώτο και ισχυρότερο κίνημα ειρηνικής αντίστασης κατά τη δικτατορία του Βιδέλα. Το παγκόσμιο κύπελο υπήρξε η μοναδική ευκαιρία των μητέρων να σπάσουν τη λογοκρισία. Την ημέρα της τελετής έναρξης, Ολλανδοί δημοσιογράφοι του Vara TV πήραν συνέντευξη από τις μητέρες στην πλατεία. Οι εικόνες των γυναικών που έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια μεταδόθηκαν στην Ευρώπη την ώρα που η Βιδέλα πανηγύριζε στο γήπεδο. Η δράση τους ενέπνευσε παίκτες της Εθνικής Σουηδίας και μαζί τους βρέθηκαν ο τερματοφύλακας Ρόνι Χέλστρομ όπως και ο χαφ Στάφαν Τάπε, ακολουθώντας την πορεία τους. Η Χούντα προσπάθησε να τις γελιοποιήσει αποκαλώντας τες «Las Locas», οι τρελές της πλατείας. Όμως η σταθερότητά τους τις μετέτρεψε σε ηθική δύναμη που η δικτατορία δεν μπόρεσε να καταστήλει χωρίς να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Η Αλμπιτσελέστε νίκησε την Ολλανδία στον τελικό, αλλά το αιματοβαμμένο Μουντιάλ του 1978 δεν σταμάτησε να αποτελεί μέχρι και σήμερα μια ανοιχτή πληγή και μια εθνική ποδοσφαιρική ντροπή για τους Αργεντινούς. «Οι παίκτες μου έπαιξαν για το λαό, όχι για τους δικτάτορες», θα πει αργότερα ο αριστερός Μενότη. «Μας χρησιμοποίησαν, θα παραδεχτούν πολλοί από τους παίκτες», αλλά η ιστορία είχε ήδη γραφτεί.
0: Η ώρα είναι 5. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία κάνει λόγο για πρόοδο τόσο στην οικονομία όσο και στο κράτος δικαίου. «Λες και ζούμε σε άλλη χώρα», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδίες ασκής επικοινωνίας, αλλά από αλλαγή πολιτικής. την ανάγκη να αναδιατάξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να συνομιλήσουμε με τα κοινωνικά στρώματα που απογοητεύσαμε και να δηλώσουμε παρόντες, υπογράμμισε μιλώντας στο κόκκινο Γιάννης Μπουλέκος, νέος γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλά και Ευβίας κοντά στο Αλιβέρι, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Οριοθετήθηκε η φωτιά στα σελήνια Σαλαμίνας. Συνεδρίασε νωρίτερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν Δευτέρα και Τρίτη, όπου σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύσταση στους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Σε στάση εργασίας προχωρούν διανομές της eFood και της Volt σήμερα Κυριακή, ημέρα αυξημένης ζήτησης λόγω του τελικού του Μουντιάλ. Τα σωματεία εργαζομένων έχουν ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, συλλογικές συμβάσεις και ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Καλούν σε συγκέντρωση στις 7.30 στη Συμβολή των Οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Ανοιχτά είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Συγκέντρωση και πορεία στην Οδό Ερμού πραγματοποίησε νωρίτερα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος στο πλαίσιο 24 ώρες απεργίας με βασικό αίτημα την κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας. Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση που αποκαλύφθηκε χθες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε σωρός μιας γυναίκας σε προχωρημένη σύψη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο. Σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 χρόνων, ενώ ο θάνατός της εκτιμάται ότι επήλθε πριν από 6-7 ημέρες. Στις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην περιοχή και στις πρόσφατες δηλώσεις εξαφανισμένων γυναικών, εστιάζει την έρευνά του το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Το πτώμα ενός άντρα αγνώστων λοιπόν στοιχείων σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σήμερα σε θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Στήλου. Στη διεθνή ενημέρωση, νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να καταγγέλει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο για επιθετική και βάρβαρη πράξη που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, έκανε λόγο η Τεχεράνη. Στην αθλητική ενημέρωση, σήμερα στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.
0: Ο καιρός.
3: Σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί θερμοκρασία αύριο Δευτέρα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στους 38 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θοδωρή Μανίκα.

8 λεπτά μετά τις 5, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και θα είμαι παρέα σας μέχρι τις 7 εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το κυριακάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους, με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από τη μουσική, την πολιτική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα όπως και χθες έτσι και σήμερα έχω εδώ δίπλα μου παρέα μου τον ηχολήπτη μας, τον Γιάννο Ηλιάδη. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 7. Σας θυμίζω ότι σε αυτό το κομμάτι του Σαββατοκυριακάτικου ραδιοφωνικού μας προγράμματος δεν υπάρχει τηλεφωνική υποστήριξη, άρα επικοινωνείτε με την εκπομπή και με τον σταθμό φυσικά για οποιαδήποτε ερώτηση, υπόδειξη, παρατήρηση, ακόμη και επίπληξη, αν προκύπτει κάτι τέτοιο, μόνο με τον διαθέσιμο τρόπο γραπτό μήνυμα μέσω της εφαρμογής Viber. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας και μέσω Viber το στέλνετε στο 69 85 87 00 59. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά τον αριθμό για γραπτά μηνύματα μέσω της εφαρμογής Viber, 69 85 87 00 59. Από την Νέα Νότια Ουαλία, όπως λέγεται η περιοχή εκεί στη μακρινή Αυστραλία, αυτή ήταν η 35χρονη Τζούλια Τζάκλιν, ξεκινώντας το αποψινό χαμένο Σαββατοκύριακο. Get away from me, I think I will love you soon. Μάλλον σε διχασμό βρίσκεται. Φύγει μακριά μου, γιατί νομίζω ότι θα σε ερωτευθώ σύντομα. Αυτός ήταν ο βαρύγδουπος τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από την Τζούλια Τζάκλιν, που είναι πολύ, πολύ συμπαθητική και πολύ έτσι καλοστρωμένη η καριέρα της εδώ και 12-13 χρόνια. Ξεκίνησε από μια μπάντα στο σχολείο της, από πολύ μικρούλα, από 12 χρονών, παίζοντας διασκευές. Της άρεσε να έχει το δικό της εισόδημα και δούλευε από μικρή σε μια βιομηχανία που έφτιαχνε εθέρια έλαια και σιγά σιγά μεγαλώνοντας άρχισε πλέον να απομακρύνεται από την οικογένειά της, που δεν ένιωθαν την ανάγκη της να ασχοληθεί με τη μουσική, και τα κατάφερε. Τα κατάφερε η Τζούλια Τζάκλιν. Άρχισε από τα 22-23 της να ασχολείται με τη μουσική και το έχει πάει μέχρι σήμερα. Η Τζούλια Τζάκλιν λοιπόν, που την ακούσαμε ξεκινώντας το αποψινό χαμένο Σαββατοκύριακο.

Η Lady Gaga και ο Bruno Mars πριν 2 χρόνια, το 2024, στο Die With A Smile. Φτάσαμε λοιπόν αισίως στο φινάλε και του φετινού παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου και του φετινού Μουντιάλ, ένα δρομολόγιο 40 ημερών, αν τις μετράω καλά, που ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου εκεί στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μέξικο και του Καναδά, και έφτασε αισίως μέχρι σήμερα, όπου απόψε, σε λιγότερο από 5 ώρες από τώρα, στις 10 το βράδυ, θα αρχίσει ο τελικός ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Ένας τελικός που μέσα στο γήπεδο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα ομιλούνται ισπανικά ένθεν και ένθεν και από τις δύο πλευρές. Οι αποικιοκράτες Ισπανοί έναντι της κάποτε αποικίας Αργεντινής. Ποδοσφαιρικά μιλώντας, από τις δύο ομάδες η μεν Αργεντινή έχει ξεχωρίσει, γιατί με το σταγονόμετρο στην άκρη, στην κόψη του ξηρά

Σπιτιού πέρασε τα επικίνδυνα μάτς στο δρομολόγιο της μέχρι να φτάσει εδώ στον τελικό. Θυμίζω, εκτός από το μάτς με τη Σαουδική Αραβία στον Όμιλο, τη Σαουδική Αραβία του προπονητή Χρήστου Γιώργου, συγγνώμη, Γιώργου Δόνη, Χρήστος είναι ο γιος, εκτός από το 4-0 απέναντι στους Σαουδάραβες, λοιπόν, όλα τα πήγε η Ισπανία στον πόντο. Καταρχάς, δεν κέρδισε το πτωχό πλην αξιοπρεπέστατο ποδοσφαιρικό Κάπο Βέρντε, με το οποίο ήρθε 0-0. Την Ουρουγουάη την κέρδισε μόλις 1-0. Και όπως είπα, εντάξει, με τη Σαουδική Αραβία ήταν μια εύκολη υπόθεση. Εκείνο το 4-0 είναι το μοναδικό έτσι εύκολο αποτέλεσμα που έφερε η Ισπανία. Εύκολο μπορείς να πεις στο γύρο των 32 στα νοκάουτ και το 3-0 απέναντι στην Αυστρία. Από εκεί και πέρα, στο Ιβηρικό ντέρμπι απέναντι στους Πορτογάλους, στη φάση των 16 δηλαδή, κέρδισε 1-0. Στη φάση των 8, στους λεγόμενους προημιτελικούς, κέρδισε το Βέλγιο 2-1. Όχι όσο εύκολα δείχνει το σκορ, αλλά πάντως πιστικά πέρασε και από τη Γαλλία. Και τώρα, sorry κιόλας, αλλά όλη αυτή την ώρα, έχοντας μπροστά μου ένα τεράστιο πίνακα εδώ πέρα με τα αποτελέσματα, μιλάω για τα αποτελέσματα της Ισπανίας. Οπότε το παίρνω ανάποδα. Ακυρώνω όσα είπα νωρίτερα περί την Αργεντινή. Μένω στα αποτελέσματα της Ισπανίας όπως τα ανέφερα, που ναι, δεν είναι ακριβώς στον πόντο. Ήταν δική μου έτσι αβλεψία ότι μιλώντας για την Αργεντινή άρχισα να ραδιάζω τα αποτελέσματα της Ισπανίας. Εντάξει, κάποια ήταν στον πόντο, όπως αυτό με την Πορτογαλία και αυτό με το Βέλγιο. Το 2-0 με τη Γαλλία ήταν πιστικότατο και από εκεί και πέρα βρέθηκε στον τελικό. Η Αργεντινή τώρα, που είναι το θέμα μου, έκανε το 3-0 απέναντι στην Αλγερία στο ξεκίνημα, στον Όμιλο. Έκανε το 2-0 απέναντι στην Αυστρία και έκανε και το 3-1 απέναντι στην Ιορδάνια και πέρασε από τον Όμιλο πολύ εύκολα. Αλλά μετά στα νοκάουτ παιχνίδια άρχισαν αυτά που έλεγα νωρίτερα να κρίνονται τα μάτς στον πόντο. Αυτό δείχνει στάμινα, δείχνει τσαγανό για λογαριασμό της ομάδας, αλλά δείχνει ότι και ποδοσφαιρικά δεν το βάζουν κάτω ακόμα και όταν είναι πίσω στο σκορ. Με το Κάπο Βέρντε ήταν 1-1 το κανονικό παιχνίδι και 2-1 τελικά στην παράταση. Το πήρε η Αργεντινή. Με την Αίγυπτο 3-2, θυμόμαστε πώς γύρισε το μάτς. Ένα μάτς που φαινόταν ότι έγερνε προς τη μεριά της Αιγύπτου και σε ένα 15 λεπτό μέσα μπήκαν τα γκολ της Αργεντινής και το πήρε 3-2. Με την Ελβετία το ίδιο, 1-1 και μετά 2-0 στην παράταση. Με την Αγγλία πάλι το ίδιο, 1-0 οι Άγγλοι και τελικά 2-1 η Αργεντινή. Και φτάσαμε στον τελικό. Ισπανία-Αργεντινή, λοιπόν, ζητάω συγγνώμη για το μπέρδεμα προηγουμένως με τα σκορ, αλλά όπως σας είπα έχω ένα ογκώδη έτσι πίνακα εδώ μπροστά μου από το αγγλικό περιοδικό 442-442 που όντως έκανε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο Μουντιάλ, μεταξύ άλλων στο τεύχος που κυκλοφόρησε πριν αρχίσει το παγκόσμιο κύπελο, είχε και αυτόν τον πολύ έτσι καλόβολο μεν ογκώδη δε χάρτινο πίνακα για να μπορείς να έχεις όλα τα αποτελέσματα των ομίλων και των νοκάουτ αγώνων. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια προτίμηση σε σχέση με το απόψινό παιχνίδι, με τον απόψινό τελικό. Υπάρχει μια αίσθηση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ότι και στο Κατάρ
στο Μουντιάλ του 22 δηλαδή, πριν από 3,5 χρόνια, λέω 3,5 και όχι 4, γιατί όπως θυμάστε ήταν το μοναδικό Μουντιάλ ever που έγινε Νοέμβριο και Δεκέμβριο και όχι καλοκαίρι όπως γίνεται συνήθως. Άρα δεν έχει κλείσει ακόμα τετραετία από το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Υπάρχει μια αίσθηση ότι σπρώχνεται ο Μέση από τις ποδοσφαιρικές αρχές, από τη FIFA, από τους διαιτητές που υπόκεινται στην εποπτεία της FIFA. Δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί κάποιος να το πει αυτό, αν και αν απομονώσεις περιστατικά, στιγμές ποδοσφαιρικές, φάσεις που μπορεί να πει κανείς ότι χαρίζονται στο Μέση όταν κάνει κάποιο σκληρό μαρκάρισμα ή όταν είναι κάτι για να πάρει κάρτα. Υπάρχει όντως, υπάρχει μια άβρα σπροξήματος, μια άβρα εύνοιας της Αργεντινής. Από την άλλη μεριά δεν είναι μόνος του, είναι μια καλή ομάδα. Δεν ξέρω αν θα διεκδικούσε το Μουντιάλ χωρίς το Μέση, αλλά ναι, είναι μια καλή ομάδα που έχει δείξει ότι το κατέχει το άθλημα, πώς να το πω. Η Ισπανία όμως, που θα βρει απέναντι της Αργεντινή απόψε, είναι σίγουρα μια πολύ καλή ομάδα. Πιθανώς μαζί με τη Γαλλία να έπαιξαν το καλύτερο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα και με αυτά που σας είπα πριν, όταν κατά λάθος έλεγα τα αποτελέσματα της Ισπανίας αντί για αυτά της Αργεντινής, δεν ξέρω αν το προσέξατε, έχει δεχθεί ένα γκολ. Είπαμε 0-0 η Ισπανία με το Κάμπο Βέρντε, 4-0 του Σαουδάραβες και 1-0 την Ουρουγουάη, άρα 0 γκολ δέχτηκε στη φάση των ομίλων. Και κατόπιν με το 3-0 απέναντι στην Αυστρία, με το 1-0 απέναντι στην Πορτογαλία, πάλι 0 γκολ μέχρι να φτάσουμε στα προημιτελικά, και εκεί δέχθηκε ένα γκολ από το Βέλγιο. Μετά κέρδισε 2-0 τους Γάλλους, άρα με μόνο ένα γκολ παθητικό έφτασε στον τελικό. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ σπάνιο, μιλώντας, κοιτάζοντας και προς τα πίσω στο βάθος του χρόνου τα δεδομένα των παγκοσμίων κυπέλων.

Αυτό είναι το δίδυμο του Μόμπι με την τραγουδίστρια Σάνια Στυλ. Η Σάνια Στυλ που είναι βασικά ηθοποιός στο Broadway, στα musical του Broadway, αλλά είναι και τραγουδοποιός και τραγουδίστρια, κάνει καριέρα στη δισκογραφία. Εδώ συνεργάστηκε με τον Μόμπι το 2008, πριν από 18 χρόνια δηλαδή, για το κομμάτι που ακούμε, το Discolize. Με το Discolize του Μόμπι και της Σάνια Στυλ θα πάμε μέχρι τις 5.30, θα κάνουμε break για σήματα και διαφημίσεις και επανερχόμεθα.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Από τη Σκωτία και από το βαθύ παρελθόν, αυτή ήταν η Marmalade. Ξεκίνησαν ως The Gaylords, αλλά προχώρησαν την καριέρα τους ως Marmalade. Ενεργοί μέχρι και σήμερα, και τους ακούσαμε να τραγουδούν Talking in Your Sleep. Γενικά, άμα κοιμάσαι με τον άνθρωπο και αρχίσει αυτός ή αυτή να μιλάει στον ύπνο του, πολλά μπορούν να συμβούν, πολλά μπορούν να βγουν στη φόρα, πολλά απρόσμενα και απροσδόκητα μπορεί να ακουστούν μέσα στο δωμάτιο. Ποιος ξέρει τώρα τι ακριβώς είχε συμβεί και εμπνεύστηκαν οι άνθρωποι αυτό το τραγούδι, που πάντως μέσα στην νοχελικότητά του και στην έτσι νοσταλγικότητα που διέκρινε αυτό το ηχογράφημα, ήταν μια επιτυχία για τους Marmalade πίσω εκεί στο βαθύ παρελθόν, για τη σκοτσέζικη μπάντα. Θυμίζω ότι ήταν και η Σκωτία στο παγκόσμιο κύπελο. Όπως πάντα, σαν κανονική Σκωτία δεν τα καταφέρνει ποτέ, αλλά μπαίνει πάντα με αξιώσεις. Εξού και, όπως έχω πει και στο ξεκίνημα του Μουντιάλ, την Σκωτία στο παγκόσμιο κύπελο εγώ την αποκαλώ Σκοτούρα, από το 1974 που την πρωτοείδα στο Μουντιάλ της Γερμανίας τότε, της τότε Δυτικής Γερμανίας για την ακρίβεια. Ναι, έχει αυτό το χάρισμα, σου βγάζει την ψυχή άμα τυχόν και τη συμπαθείς και την υποστηρίζεις. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο έκανε ένα ξεκίνημα νικώντας την IT, που ποδοσφαιρικά μιλώντας μάλλον ήταν του χεριού της. Έχασε από το Μαρόκο 1-0 και εκεί, νομίζω, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση έτσι λίγο γηπεδική, με τα συγχωρήσεως, έσπασε ο τσαμπουκάς των Σκοτσέζων. Αν έπαιρναν έστω μια ισοπαλία σε αυτό το μάτς, που το πάλεψαν είναι η αλήθεια, θα προχωρούσαν παρακάτω, αλλά αυτό που λέμε, ότι πάντα στο μπόντο, στο παραπέντε, τα χαλάνε. Έχασαν λοιπόν το ενδιαφέρον τους, έχασαν το ηθικό τους μάλλον από αυτή την ήττα από το Μάρογο, και μετά ήρθε και ένα σχετικά εύκολο 3-0 που τους έριξε η Βραζιλία. Οπότε με ένα πόντο, με τρεις πόντους μόνο, με μία νίκη μόνο, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν παρακάτω. Και αποχαιρέτησαν για άλλη μια φορά, αποχαιρετούν εξ συστήματος στη φάση των ομίλων. Εξού και, όπως σας έχω ξαναπεί και το ακούσαμε νομίζω σε κάποια από αυτές τις εκπομπές όσο διαρκεί το παγκόσμιο κύπελο, ήταν πολύ πετυχημένο το μουντιαλικό τραγούδι που είχαν γράψει οι Ντελαμίτρι, ένα άλλο σκοτσέζικο συγκρότημα, αποχαιρετώντας την εθνική ομάδα της Σκωτίας που έφευγε για το παγκόσμιο κύπελο. Τους έγραψαν το Don't come home too soon, που σημαίνει δηλαδή μην επιστρέψετε και πολύ νωρίς. Μαθημένοι στο ότι πάντα επιστρέφει σχετικά νωρίς η εθνική Σκωτίας. Αν θυμάμαι καλά, αυτό ήταν για το παγκόσμιο κύπελο του 98 της Γαλλίας, το σχετικό τραγούδι των Ντελαμίτρι. Να σας πω εν όψη του αποψινού τελικού μία ενδιαφέρουσα είδηση που έχει εδώ από την Αθήνα, που έχει κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα, αλλά σχετίζεται με το παγκόσμιο κύπελο. Εάν η είδηση που έχω μπροστά μου και που έχει δημοσιοποιηθεί ποικιλοτρόπως ισχύσει, και ισχύει από ό,τι γνωρίζω μέχρι τώρα, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε τον τελικό του Μουντιάλ αξιοποιώντας διάφορες μάσες μέσω των delivery, γιατί από τις 7 έως και τα μεσάνυχτα, από τις 7 τώρα σε μια μισή ώρα, από τις 7 το βραδάκι μέχρι τα μεσάνυχτα, οι διανομής, οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες διανομής eFood και Volt έχουν προκηρύξει στάση εργασίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνθήκες εργασίας τους και για τα ζητήματα ασφαλείας μετά και τον θάνατο, όπως τα πληροφορηθήκατε, ενός 20χρονου διανομέα
σε τροχαίο δυστύχημα. Ζητούν την λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας, ζητούν βελτίωση των εργασιακών συνθήκων και ανάληψη ευθύνης για το τι τους συμβαίνει όταν είναι στην άσφαλτο προσπαθώντας να μεταφέρουν τα φαγητά που έχουμε παραγγείλει και πιεζόμενοι και από τις εργοδοτικές εταιρείες να κάνουν γρήγορα τη διανομή. Ζητούν λοιπόν ανάληψη ευθύνης από μεριάς των εταιρεών και της πολιτείας. Προφανές είναι συμπίπτοντας η στάση εργασίας ή μάλλον όχι συμπίπτοντας, έχοντας επιλεγεί να γίνει τη βραδιά του τελικού του Μουντιάλ, θα προκληθούν καθυστερήσεις στην παράδοση φαγητού ή και ματαιώσεις ή και αναστολή των παραδόσεων. Δεν ξέρω ποιος θα αντικαταστήσει τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Να σας πω ότι οι εργαζόμενοι της eFood εξέδωσαν ανακοίνωση, εντάχει τη διαβάζω. Άλλος ένας συνάδελφος διανομέας μόλις 20 ετών έχασε τη ζωή του, λέει η ανακοίνωση, αναφερόμενη στο θλιβερό περιστατικό που έγινε στην Αγία Παρασκευή ξημερώματα της 15ης Ιουλίου. Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε δημοσιότητα, συνεχίζει η ανακοίνωση, διότι συνέβη κοντά στα κεντρικά κτίρια, στο κεντρικό κτίριο της ΕΡΤ. Αν δεν υπήρχε αυτή η συγκυρία, πιθανότητα θα είχε περάσει απαρατήρητο, όπως και τα περισσότερα τροχαία με θύματα διανομής φαγητού. Δυστυχώς, τα εργατικά ατυχήματα αυτού του τύπου, σε αυτή την κατηγορία επαγγελματιών, αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο και τα περισσότερα δεν γίνονται ποτέ γνωστά, δεν καταγράφονται ως εργατικά ατυχήματα και δεν υπάρχει και καμιά ουσιαστική ενημέρωση για τον πραγματικό αριθμό των τραυματισμένων και των νεκρών. Στο συγκεκριμένο τροχαίο της Αγίας Παρασκευής, ο συνάδελφος, λένε στην ανακοίνωσή τους, οδηγούσε μηχανάκι με κουτί της Volt. Είναι γνωστό, συνεχίζει η ανακοίνωση και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ότι πολλοί διανομείς που εργάζονται ως freelancers απασχολούνται παράλληλα και στις δύο πλατφόρμες. Μέχρι τώρα πάντως καμιά από τις δύο μεγάλες εταιρείες διανομής φαγητού, eFood και Volt, δεν έχουν πάρει θέση για τον τραγικό αυτό θάνατο ενός 20χρονου νεαρού παιδιού. Τώρα, οι εργαζόμενοι στη Volt, στην άλλη εταιρεία διανομής, έχουν και αυτή η εκδόση τη δική τους ανακοίνωση που λέει «Όχι άλλα εργοδοτικά εγκλήματα, ατυχήματα στο βωμό των κερδών της εταιρείας». Ένας ακόμα συνάδελφος δεν γίνησε στο σπίτι του. Οργή μας γεμίζει η είδηση ότι το παιδί των 20 χρονών δεν επέστρεψε σπίτι του μετά τη δουλειά και άφησε την τελευταία του πνοή στη Μεσογείο, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή ξημερώματα της Τετάρτης που μας πέρασε. Όσο οι συνάδελφοι γλιτώνουν στο παραπέντε μια σύγκρουση ή χάνουν τη ζωή τους τελικά, η εταιρεία διανομής Volt, λέει, διαφημίζει συνεργασίες με Ινστιτούτα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών για καμπάνιες υπεύθυνων μετακινήσεων με τίτλο «Moving the City Responsibly». Πάει πολύ η εταιρεία που μας έχει κάνει λάστιχο, που δεν παρέχει κανένα μέτρο προστασίας πέρα από τα βασικά, που και για αυτά τα βασικά πρέπει να δώσουμε εγγυήσεις και που μας έχει μόνιμα πάνω από την εφαρμογή μήπως και προκηρύξει μπόνους, απολαβές ή αποστολές για έξτρα εισόδημα την ώρα των βροχών ή αυτή την εποχή μεσημέρια καλοκαιριού, να μας διδάσκει και πώς να μετακινούμαστε υπεύθυνα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν της Volt δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από μια εταιρεία που μας βλέπει ως νούμερα και στατιστικά. Παίρνουμε πλέον την κατάσταση στα χέρια μας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στη στάση εργασίας την Κυριακή 19 Εβδόμου, σήμερα δηλαδή από 7 ως τα μεσάνυχτα, με συγκέντρωση στις 7.30 στα KFC των Αμπελοκήπων, δηλαδή στην διασταύρωση Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

από το 1984, από το πέμπτο τους άλμπουμ, που ήταν και το τελευταίο για την δισκογραφική εταιρεία Stiff, μέσα από την οποία αναδείχθηκαν. Αυτή ήταν η Madness, από ένα δίσκο με πολύ sportif εξώφυλλο, αφού τους δείχνει να συναγωνίζονται σε έναν αγώνα δρόμου με αθλητική περιβολή. Ήταν οι Madness λοιπόν, τραγουδώντας Michael Caine, προφανώς για τον σπουδαίο συμπατριώτη τους ηθοποιό. Ακούτε και τη φωνή του Michael Caine μέσα στο ηχογράφημα. Το σκεφτόμουν αυτό το τραγούδι διαβάζοντας τις προάλλες μία είδηση σχετικώς με όλα αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα, από την καταιγιστική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις διάφορες εφαρμογές της. Έχουν φωνές χαρακτηριστικές, φωνές διάσημων ανθρώπων, οι οποίοι κέρδιζαν και χρήματα επενδύοντας την γνώριμη φωνή τους σε διαφημίσεις, σε κινηματογραφικές ταινίες, σε τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ κλπ. Έχουν αρχίσει πλέον να αναπαράγονται τα ηχοχρώματα των φωνών τους από την τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα ηθικό, αλλά και ένα θέμα δικαιωμάτων. Και ναι, μία από τις φωνές που, εν πάση περιπτώσει, έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, με την έννοια ότι χρησιμοποιήθηκε ήδη από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να γνωρίζει κάτι ο ίδιος, είναι και η φωνή του Michael Caine, με αυτό το χαρακτηριστικό accent, με αυτή τη χρειά Cockney, να το πω έτσι, προφοράς που έχει, και μάλιστα ευπρεπούς Cockney προφοράς θα το χαρακτήριζα. Ναι, ο αϊθαλής Michael Caine στα 93 του πλέον απέχει από τις επαγγελματικές δραστηριότητες όσο είναι εφικτό, αλλά ναι, βλέπει τώρα τη φωνή του να αναπαράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη, και όχι μόνο αυτός αλλά και πολλοί άλλοι, μέσω manager, μέσω ατζέντιδων, μέσω πρακτορείων που διαχειρίζονται τα δικαιώματά τους, έχουν αρχίσει και δημιουργούν θέμα, και καλά κάνουν, για αυτή την αλόγιστη, τέλος πάντων, χρήση των ηχοχρωμάτων τους, των φωνών τους,

Από την Τζαμάικα αυτός ήταν ο Max Romeo, τραγουδώντας War in a Babylon, ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια από εκείνα τα χρυσά χρόνια της reggae μουσικής στη δεκαετία του 70. Ευχαριστώ και τα μηνύματα που στέλνετε και συντονισμένοι με την ημέρα και συντονισμένες με το πνεύμα της μέρας, το αποκορύφωμα του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλου, με τον τελικό που έρχεται στις 10 το βράδυ. Μου γράφετε και εσείς τις δικές σας σκέψεις. Κρατάω το μήνυμα της Δήμητρας από την Πεύκη. Λέει, Θοδωρή, εγώ και η οικογένεια όλοι θέλουμε να πάρει η Αργεντινή το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως και αρκετοί φίλοι και συγγενείς. Προφανώς, πολλοί, όχι μόνο οι φίλοι και οι συγγενείς της Δήμητρας, πολλοί άνθρωποι θέλουν να το πάρει η Αργεντινή. Έχει στις τάξεις της τον κατά τεκμήριο σπουδαιότερο, σημαντικότερο ποδοσφαιριστή των ημερών μας, της εποχής μας, της τελευταίας 15ετίας, 20ετίας, και άλλοι τόσοι, φαντάζομαι, ή έστω λίγο λιγότεροι, αλλά ευάριθμοι και αυτοί είναι που επιθυμούν να το πάρει η Ισπανία. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι να τελειώσει η σημερινή μέρα, μέχρι τα μεσάνυχτα. Σε 6 ώρες πάνω κάτω από τώρα θα έχει τελειώσει ο τελικός. Σε 4 ώρες αρχίζει, στις 10 ακριβώς. Χθες το βράδυ είχαμε τον λεγόμενο μικρό τελικό, τον τελικό της τρίτης θέσης, με το καταιγιστικό αυτό 6-4 που έριξε η Αγγλία στη Γαλλία. Μια αγγλογαλλική μάχη που ήταν πολύ χορταστική. Εντάξει, οι άνθρωποι παίζανε ένα φιλικό, σαν beat soccer ήταν σε κάποιες στιγμές το χθεσινό μάτς, αλλά ήταν χορταστικό, ήταν ωραίο να το βλέπεις. Αυτός είναι ο Λίντον Κουέσι Τζόνσον, Τζαμαϊκανός από το Λονδίνο. Τραγουδά για τις δυνάμεις της νίκης, Forces of Victory. Να δούμε ποιοι θα έχουν τις δυνάμεις της νίκης μαζί τους απόψε, η Αργεντίνη ή η Ισπανή. Πάμε με τον Λίντον Κουέσι Τζόνσον μέχρι τις 6. Κάνουμε break για το δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο και μετά επανερχόμεθα για το δεύτερο ημίχρονο.

0: το κόκκινο.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Των 5 και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Συνεδρίασε νωρίτερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν Δευτέρα και Τρίτη, όπου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύσταση στους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Απέρριψε το πρωτοδικείο της Αθήνας, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, την αγωγή ΣΛΑΠ εναντίον της Αυγής του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο ανιψιός του Πρωθυπουργού ζητούσε από την Αυγή 700.000 ευρώ αποζημίωση για δίθεν συκοφαντική δυσφήμιση και οικονομική ζημία, έχοντας στόχο τον εκφοβισμό των συντακτών και την οικονομική εξόντωση της εταιρείας. Τη σφοδρή αντίδρασή της αντιπολίτευσης προκάλεσε η κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία κάνει λόγο για πρόοδο τόσο στην οικονομία όσο και στο κράτος δικαίου. Λες και ζούμε σε άλλη χώρα, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από αλλαγή πολιτικής. Σε στάσεις εργασίας προχωρούν διανομές της eFood και της Volt σήμερα Κυριακή, ημέρα αυξημένης ζήτησης, λόγω του τελικού του Μουντιάλ. Τα σωματεία εργαζομένων έχουν ανακοινώσει στάσεις εργασίας από τις 7 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, συλλογικές συμβάσεις και ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Καλούν σε συγκέντρωση στις 7.30 στη Συμβολή των Οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Τραγωδία το πρωί στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Την ώρα της σύγκρουσης, το ασθενοφόρο μετέφερε έναν 53χρονο άνδρα, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή, με τον διασώστη να πραγματοποιεί καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Ο ασθενής δεν τα κατάφερε και έχασε τη ζωή του, ενώ βαριά τραυματίστηκε ο διασώστης. Η οδηγός του γιοταχή, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά, είναι νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων και μόλις είχε τελειώσει από τη βάρδιά της. Έκκληση από τους εργαζομένους του ΕΚΑΒ Χανίων προς όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν αντιλαμβάνονται την προσέγγιση οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Νωρίτερα θα κλείνουν 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό από σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, από Κυριακή έως Πέμπτη, σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Καταχάκη θα κλείνουν στους 10 παρά 20 το βράδυ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, μία από τις φοδρότερες επιθέσεις της στο Κίεβο, με τουλάχιστον 41 πυράβλους, εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 16. Στην αθλητική ενημέρωση, σήμερα στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.
4: Ο καιρός.
5: Σε υψηλά επίπεδα θα κοιμαθεί θερμοκρασία αύριο Δευτέρα και στα επιρροτικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στους 38 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικροφόνο και πάλι στον Θοδωρή Μανίκα.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι στα 9 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε όπως πάντα φτάσει στο σημείο που σταματάμε για λίγο την ανασκόπηση των ειδησαρίων που μαζεύω εδώ για σας. Σταματάμε και το jukebox με τα διάφορα τραγούδια και στεκόμαστε για λίγη ώρα σε ένα κομμάτι από την ιστορία της μουσικής που αγαπάμε και που μας έχει αναθρέψει, να το πω έτσι. Ακούμε διαφορετικές εκδοχές του περίου ο λόγος τραγουδιού. Λέμε και κάποια πράγματα σε σχέση με την ιστορία του και τη διαδρομή του. Και όπως ίσως θα καταλάβατε, σήμερα αυτό που μας απασχολεί είναι το περίφημο τραγούδι του συγκροτήματος Goo Goo Dolls Iris. Ένα τραγούδι που ξεκίνησε τη διαδρομή του 2 χρόνια πριν εκπνεύσει ο 20ος αιώνας, τον Απρίλιο του 1998, και πάει η διαδρομή αυτή τρένο μέχρι σήμερα με ούκο λίγες διασκευές και επανεκτελέσεις, οι οποίες δεν σταματούν, όλο και προστίθενται καινούργια κομμάτια. Το τελευταίο που υπέπεσε στην αντίληψή μου ήταν το Μάιο που μας πέρασε, πριν από 2 μήνες δηλαδή. Ξεκίνησα αυτή την διαδρομή με τα ηχογραφήματα του Iris με τον Ντάνι Κάρλος, που ήταν μια έτσι μάλλον πιστή στο πρωτότυπο εκτέλεση, αυτή που ήδη ακούσαμε.
1: Να, με παρεστέ, είναι αυτή. Ναι,
2: το 38. Το 38, θα το πω να βασίλει.

τυπογραφικό λάθος στον προφορικό λόγο. Ήταν η Κάρλος από τη Βραζιλία, ήταν, νομίζω είπα «ο» στη ροή του λόγου μου. Η Ξανθιά Βραζιλιάνα από το Ρίο Ντε Τζανέιρο και δύο άλλες κυρίες παρουσιάζουν την ήπια ακουστική με δυο κιθάρες. Όλο και όλο δική τους εκδοχή, η Phoebe Bridgers και η Maggie Rogers ως Phoebe and Maggie, ένα έκτακτο ντουέτο, μια έκτακτη συνεργασία τον καιρό της πανδημίας που ο καθένας είχε κλειστεί σπίτι του και οι μουσικοί κάνανε έτσι διάφορα υποκατάστατα για να περνάει ο καιρός και να υπάρχει μουσική δραστηριότητα, ενώ είχαν δυσκολέψει και οι ηχογραφήσεις και πολλό μάλλον και οι συναυλίες, αν θυμάστε. Πέρασαν κάποια χρόνια, αλλά αυτή η παρένθεση στην ζωή της ανθρωπότητας και στις

Αυτές λοιπόν ήταν οι δύο κυρίες εν μέσω πανδημίας, η Phoebe Bridgers και η Maggie Rogers, το δικό τους Iris. Το Iris λοιπόν γράφτηκε με έναν περίεργο τρόπο, δεν μπορείς να το πεις ότι ήταν κατά παραγγελία ακριβώς, αλλά εκεί στο Los Angeles γυριζόταν το 1997 και το 1998 η ταινία City of Angels. Αν την ενθυμίστε, ήταν ένα blockbuster του Hollywood και η παραγωγή της ταινίας, πατέρας και γιος, Bob Cava, η παραγωγή του soundtrack της ταινίας για την ακρίβεια και του film όμως, ο Bob Cavallo και ο γιος του, ο Rob Cavallo, είχαν αποφασίσει να απευθυνθούν σε διάφορους καλλιτέχνες για να τους γράψουν τα τραγούδια που ένιωθαν ότι χρειάζονται για το soundtrack του φιλμ. Ο πατέρας, ο Bob Cavallo, απευθύνθηκε στην τραγουδοποιό Alanis Morissette και ο γιος, ο Rob, απευθύνθηκε στο συγκρότημα Goo Goo Dolls. Η Alanis Morissette χρειάστηκε μόνο ένα 24ωρο από όταν της έγινε η πρόσκληση για να παρουσιάσει το πόνημά της, που ήταν το τραγούδι Uninvited, απρόσκλητος ή απρόσκλητη, αυτό σήμαινε ο τίτλος. Ο δε ιός, ο γιος του παραγωγού, ο Rob Cavallo, επικοινώνησε με τους Goo Goo Dolls και άρχισαν και αυτοί να επεξεργάζονται ένα ηχογράφημα. Ο John Resnick, από τους Goo Goo Dolls, μετά από λίγες μέρες πήρε τηλέφωνο και είπε ότι το έχει έτοιμο και ήταν αυτό το, αυτή η μπαλάντα, ας το πούμε έτσι, που μας απασχολεί σήμερα, το Iris. Ο ίδιος ο Resnick λέει ότι ήξερε ότι πρωταγωνιστεί ο Nicolas Cage στην ταινία City of Angels, ήξερε ποιος είναι ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Nicolas Cage και αποφάσισε να γράψει ένα τραγούδι που να εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο, ας το πούμε έτσι. Όσο αφορά τώρα για το όνομα, δεν υπάρχει στην ταινία City of Angels κάποια Iris, κάποια Ήριδα, κάποια Iris. Απλά λέει ο Resnick ότι υπήρχε στο μυαλό του μια country τραγουδίστρια, η Iris Dement, χωρίς να τη γνωρίζει, είχε δει το όνομά της εκεί στο Los Angeles σε κάποιες αφίσες που διαφήμιζαν την επικείμενη συναυλία της, του έκατσε καλά το όνομα αυτό και αποφάσισε να δώσει στο τραγούδι, στο πόνημά του, τον τίτλο Iris,

από τη Φιλαδέλφια, το φωνητικό group Boys to Men. Ήταν κουαρτέτο οι Boys to Men, αλλά σταδιακά ο βαθύφωνος, ο Michael McCary, εγκατέλειψε γιατί είχε ζητήματα υγείας και απέμειναν σαν τρίο, δεν τον αντικατέστησαν. Και ως τρίο ο βαρύτονος Nathan Morris, ο τενόρος Wanaya Morris και ο τενόρος επίσης Sean Stockman απέμειναν και διεκπεραιώνουν την καριέρα τους μέχρι σήμερα. Οι Boys to Men από την Φιλαδέλφια, όπως είπα, και το δικό τους Iris, εξαιρετικά τα φωνητικά τους και το πώς εναρμόνισαν τις φωνές τους σε αυτή την εκδοχή τους για το τραγούδι που ακούμε σήμερα σε αυτό το σημείο της εκπομπής. Από το 2009 η εκδοχή αυτή, και 2 χρόνια νωρίτερα από το 2007 πάλι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το συγκρότημα New Found Glory με μπόλικο γκάζι στο δικό τους Iris.

ωραίο και γκαζωμένο. Άιρις από το συγκρότημα New Found Glory από το 2007 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πάμε σε ένα διαφορετικό ηχογράφημα του Άιρις πριν ακούσουμε καταλήγοντας το πρωτότυπο των Google Dolls. Σε ένα project, γιατί δεν είναι ακριβώς συγκρότημα, project είναι, που ονομάζεται Yes Sister, Jazz Sister, ένα project που ανακατεύει διάφορα φωνητικά θέρια, άλλοτε σκληρά, και κυρίως διασκευάζει κομμάτια γνωστά προς swing ατμόσφαιρες, προς pop ατμόσφαιρες, ενίοτε και προς κλασικό τραγούδι. Είναι το σχήμα, που το project, όπως είπα νωρίτερα, που ακούει στο όνομα Yes Sister, Jazz Sister, και αυτό είναι το δικό τους Iris, μια εντελώς αντίθετη εικόνα μετά την ένταση των New Found Glory που ακούγαμε νωρίτερα.

από τις τέσσερις κυρίες που συναποτελούν το σχήμα. Και για να το κλείσουμε, πάμε στους Goo Goo Dolls, το εξαιρετικό αυτό σχήμα, το συγκρότημα με τον πολύ χαρακτηριστικό ήχο. Τους συναντάμε πίσω εκεί στο φινάλε του 20ου αιώνα, το 98, και τους ακούμε στο Iris, στο πρωτότυπο

0: στο κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Πιξ Λαξ, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Die Die είναι το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου που λύγει σε λίγες ώρες και περνάει στην ιστορία με τη στέψη του νέου πρωταθλητή. Υπάρχει μια πιθανότητα να μην είναι και τόσο νέος, υπό την έννοια ότι η Αργεντινή έχει μπροστά της την πρόκληση να κάνει το λεγόμενο back to back, αυτό που είχε κάνει η Βραζιλία, δηλαδή το 58 και το 62, στη Σουηδία και στη Χιλή αντίστοιχα. Αλλιώς θα έχουμε την Ισπανία να κατακτά για δεύτερη φορά μετά το 2010 το τρόπαιο. Αυτό ήταν το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου, του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, με τον Νιγηριανό Burna Boy και την Shakira. Ένα κομμάτι που στους στίχους του, όπως ίσως τα ακούσατε, κάνει και μια περατζάδα ονόματα μεγάλων φυσιογνωμιών του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η Shakira σε κάποια στιγμή που λέει τις λέξεις τις φορτισμένες με ποδοσφαιρική έγκλη, λέξεις, ονόματα, Πελέ, Μαραντόνα, Μαλντίνι, Ρομάριο. Τώρα γιατί έχει βάλει δύο Βραζιλιάνους μέσα, αυτό το ξέρουν οι δημιουργοί του Die Die, του τραγουδιού. Εγώ παίρνω ευκαιρία να πω για τον Μέγα Ρομάριο, που θυμίζω έχει σηκώσει παγκόσμιο κύπελλο το 94 στην Αμερική, την πρώτη φορά που έγινε παγκόσμιο κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, και που το σήκωσαν οι Βραζιλιάνοι ουσιαστικά επειδή ο Μπάτζιο αστόχησε στο πέναλτι που χτύπησε και έκανε τους Ιταλούς να τραβάνε τα μαλλιά τους, έκανε τους Βραζιλιάνους να πανηγυρίζουν και οδήγησε και τον εαυτό του σε ένα ακριβό συμβόλαιο, γιατί όπως θυμάστε αυτή η αποτυχία του να σκοράρει στο πέναλτι στον τελικό του 94 έγινε διαφήμιση του Τζόνι Γουόκερ και έκανε τον Ρομπέρτο Μπάτζιο αρκετά πλούσιο. Έλεγα λοιπόν για τους τέσσερις ποδοσφαιριστές, σπουδαίους ποδοσφαιριστές που αναφέρει στους στίχους του Die Die η Κολομβιανή Shakira, τον Πελέ, τον Μαραντόνα, τον Μαλντίνι και τον Ρομάριο. Και έρχομαι στο Ρομάριο, ο οποίος μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας, τον άδοξο, τα βάλε και ίσως και όχι άδικα με τον Ιταλό προπονητή της Εθνικής Βραζιλίας, τον σπουδαίο Ανσελότη. Ότι η Ομοσπονδία της Βραζιλίας ρίσκαρε δίνοντας τα ηνία της Εθνικής Ομάδας της χώρας στον Ανσελότη είναι γεγονός. Στόχος τους ήταν μετά από 24 χρόνια, από το 2002, να ξαναβρεθούν στην κορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η Βραζιλία δεν μπόρεσε να φτάσει ούτε στα προημιτελικά. Στο προηγούμενο Μουντιάλ έφτασε στα προημιτελικά, στο Κατάρ. Τώρα αποκλείστηκε στη φάση των 16, θυμίζω, με ένα δίκαιο 2-1 από την Νορβηγία του Χάλαντ, και με τον Βραζιλιάνικο λαό να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και τον Ιταλό προπονητή Ανσελότη να δέχεται πειρά. Τα πιο ισχυρά πειρά λοιπόν προήλθαν από τον Μέγα Ρομάριο. Θυμίζω, εκτός από πρωταθλητής κόσμου με τη Βραζιλία, ο Ρομάριο έχει γράψει ιστορία με την Σελεσάο, 70 συμμετοχές, 55 γκολ, πολύ καλό ρεκόρ, πολύ καλή αναλογία, και ισχυρίζεται λοιπόν ότι το ότι η Ομοσπονδία της Βραζιλίας ανανέωσε το συμβόλαιο του Ανσελότη μέχρι το 2030, δηλαδή μέχρι και το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, λίγο πριν ξεκινήσει το φετινό Μουντιάλ, ήταν τρομερός φάρμα και ζητά από την Ομοσπονδία να προχωρήσει άμεσα σε διακοπή του συμβολέου και σε απόλυση του Ανσελότη. Είπε για την ακρίβεια, δεν μπορεί να μείνει ως προπονητής της Βραζιλίας, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν εγώ ήμουν η Ομοσπονδία, θα πήγαινα στα αποδυτήρια της ομάδας και θα του έλεγα να πάει στο διάολο, σκίζοντας μπροστά του και μπροστά στους παίκτες το συμβόλαιό του. Ο αγώνας με την Νορβηγία ήταν μια εθνική ντροπή. Θα τον πήγαινα ακόμα και στο δικαστήριο γι' αυτό. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορείς να πας στα δικαστήρια ένα προπονητή λέγοντας ότι δεν ακολούθησε το σωστό σύστημα σε ένα μάτς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Ρομάριο
φημίζεται για το ότι τα λέει όπως τα σκέφτεται και δεν λιένει το λόγο του. Λέει λοιπόν, θα δούμε τελικά τι θα συμβεί, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να μείνει, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Εμείς οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές και ο λαός της Βραζιλίας θέλουμε να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Δεν κατάλαβα καν τι σκεφτόταν στο γήπεδο όταν έκανε ή δεν έκανε τις αλλαγές. Όταν ένας ακραίος αμυντικός τραυματίζεται, δεν βάζεις μέσα ένα center back, βάζεις έναν ακραίο αμυντικό, συνέχισε ο Ρωμάριο, προφανώς για την αλλαγή που μπήκε ο Έντερσον στη θέση του Μπρούνο Γκιμαράες, νομίζω γι' αυτό. Τελικά ο 60χρονος Φορ, που έχει το δικό του στάτους στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο και στη βραζιλιάνικη κοινωνία, γιατί ανακατεύεται με τα πολιτικά, έχει γνώμη για όλα ο Ρωμάριο. Είχαμε λέει κάποτε προπονητή το Ντούγκα, έχασε και έφυγε. Είχαμε το Φελίπε Σκολάρι που κέρδισε παγκόσμιο κύπελο και έμεινε. Είχαμε τον Ντίτε, έχασε, έμεινε και έχασε ξανά και έφυγε. Τώρα έχουμε τον Αντσελότη που έχασε και τι να τον κρατήσουμε, να συνεχίσει να το κάνει. Έκανε πολλά λάθη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και ο τύπος της πατρίδας μας δεν λέει τίποτα για όλα αυτά, προφανώς γιατί η Ομοσπονδία τους έχει ζητήσει να μην λένε κάτι. Αν ήταν Βραζιλιάνος θα τον είχατε ήδη κάνει κομμάτια, αλλά επειδή είναι ξένος και έχει σπουδαίο όνομα, κανείς δεν λέει κάτι. Devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de

José Manuel Tomás Arturo Chao Ortega, γνωστός Manu Chao, Γαλλοϊσπανός, ισπανικό φλέγμα και αίμα, γαλλική καταγωγή και γέννημα του Παρισιού, με τους Mano Negra από το άλμπουμ τους Casa Babylon του 1994, στο περίφημο Santa Maradona. Η αγιοποίηση του Maradona ήρθε διαστόματος Manu Chao και Mano Negra. Να πω ότι η Ισπανία που παίζει απόψε στον τελικό με την Αργεντινή εκεί στο New Jersey, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο έξω από τη Νέα Υόρκη, δημιουργεί ένα μπελά στον πρόεδρο Τραμπ, που όπως ξέρετε για πολλούς λόγους, για λόγους της μάλλον φιλοπαλαιστινιακής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση της Ισπανίας, για λόγους του ότι οι Ισπανοί κόντραραν τον Τραμπ στον πόλεμό του εναντίον του Ιράν, για πλήστους λόγους έχει εκφραστεί πολύ άσχημα για την Ισπανική κυβέρνηση ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Απόψε εκεί στο γήπεδο θα βρίσκεται και η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, αλλά και σύσσωμη η κυβέρνηση. Οπότε ναι, μένει να δούμε λίγο πώς θα φερθεί, αν θα είναι παρόν ο Τραμπ, θα είναι λογικά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Να πω επίσης ότι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, επίκειται το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο του 30 σε συνδιοργάνωση των χωρών της Ιβηρικής Χερσονήσου, δηλαδή της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, και του Μαρόκου, που είναι ο νότιος γείτονάς τους απέναντι από την κάτω μεριά, στην Αφρική, στην βορειοδυτική γωνία της Αφρικής. Και ήδη η Ισπανία και το Μαρόκο ερίζουν για το ποια από τις δύο χώρες θα διοργανώσει τον τελικό του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το Μαρόκο έχει μπει στο έξοδο και έχει πάρει την πρωτοβουλία και κατασκευάζει ένα τεράστιο στάδιο 115.000 θέσεων λίγο έξω από την Καζαμπλάνκα, που το κόστος κατασκευής του είναι στα 12 δισεκατομμύρια, ελπίζοντας πως εκεί θα παιχτεί ο τίτλος και ο τελικός δηλαδή του Μουντιάλ του 2030. Είναι το στάδιο Χασάν Βίτα προς τιμήν του μονάρχη του Μαρόκου, ενώ ταυτόχρονα μετά την ανακαίνιση του σταδίου Μπερναμπέο, το Σαντιάγο Μπερναμπέο στη Μαδρίτη με 83.000 θέσεις χωρητικότητα, οι Ισπανοί υπολογίζουν ότι θα μπορούσε εκεί να γίνει ο τελικός. Άσε που συνεχίζονται και οι εργασίες ανακατασκευής του Camp Nou στη Βαρκελόνη, που θα ανεβάσουν τη χωρητικότητά τους στις 105.000 θέσεις. Άρα οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες Μαρόκου και Ισπανίας ερίζουν από τώρα για τον τελικό. Να θυμίσω ότι εφόσον επιλεγεί η Καζαμπλάνκα, θα είναι η μόλις δεύτερη αφρικανική πόλη που θα φιλοξενήσει τελικό παγκοσμίου κυπέλου, μετά το Johannesburg, όπου η Ισπανία εκεί κατέκτησε το μοναδικό τίτλο μέχρι τώρα στην ιστορία της. Ναι, για να δούμε λοιπόν πού θα βγει όλο αυτό. Να πω, μια που ανέφερα για τον πρόεδρο Τραμπ ότι έχει απλώσει το ζωνάρι απέναντι στους Ισπανούς, ότι το φετινό Μουντιάλ είχε αυτή την ιδιαιτερότητα. Την ώρα που γινόταν το παγκόσμιο κύπελο, τώρα χθες δηλαδή, που ακόμα είναι σε εξέλιξη το τουρνουά και δεν έχει καταλήξει και ο τίτλος, ενώ το συνδιοργανώνει με τον Καναδά και με το Μεξικό η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες τέλος πάντων,
Ο Τραμπ τα έβαλε με τους συνδιοργανωτές Καναδούς, κάτι που το κάνει από την αρχή της προεδρικής, της δεύτερης προεδρικής θητείας του. Επειδή όπως ίσως ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλές φωτιές, 955 φωτιές από την περασμένη εβδομάδα έκαιγαν στον Καναδά. Άρχισε να μολύνεται κατά μία έννοια η ατμόσφαιρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρχισε να έρχεται ο καπνός και όλα τα παρεπόμενα των φωτιών αυτών που συνέχιζαν να καίνε. Με αποτέλεσμα τώρα ο Τραμπ να θέλει να επιβάλει δασμούς στους Καναδούς για, όπως χρησιμοποιεί αυτή την απλουστευτική γλώσσα όταν μιλάει, για το μολυσμένο αέρα που λέει που αναπνέουν οι ακάτοικοι στις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα έχει βάλει με την Ισπανία, η οποία παίζει απόψε τελικό. Τα έχει βάλει με τον Καναδά, με τον οποίο συνδιοργανώνει το παγκόσμιο κύπελο. Μη θυμίσω πόσο τα είχε βάλει με το Ιράν, το οποίο και συνεχίζει να βομβαρδίζει και αυτές τις μέρες. Μ' αρέσει που όποτε ξεκινάει ένα διεθνές αθλητικό τουρνουά υπάρχει το κλισέ ότι ο αθλητισμός προάγει την ειρήνη και την φιλία των λαών και όλα αυτά τα σχετικά που ακούμε κάθε φορά.

0: μιλώντας και για τις πολιτικές προεκτάσεις του παγκοσμίου κυπέλου, να μην ξεχάσω να αναφερθώ στον αγαπητό Χωσάμ Χασάν, τον προπονητή της Αιγύπτου, 60 χρονών, ο οποίος πανηγύρισε την πρόκριση της Αιγύπτου στους 16,
1: με κάνοντας
0: το γύρο του γηπέδου μετά τη λήξη του αγώνα, τυλιγμένος με μια τεράστια παλαιστινιακή σημαία. Σας το είχα πει κιόλας, είχε και ένα άλλο ενδιαφέρον. Αυτό ήταν και μπράβο του για το θάρρος του να το κάνει. Την άλλη μέρα σε μια βόλτα της Εθνικής Αιγύπτου του την πέσανε οι πράκτορες του ΆΙΣ και τους φέρθηκαν πολύ άσχημα, και του Χασάν και των ποδοσφαιριστών του. Ενώ στο Αίγυπτος Αυστραλία ο Χωσάμ Χασάν έβαλε μέσα στο 67ο λεπτό του αγώνα δύο παίκτες που στις φανέλες τους γραφόντουσαν τα δικά τους ονόματα, φυσικά που συναποτελούσαν το όνομα του προπονητή τους όμως. Ο ένας λεγόταν Χωσάμ και ο άλλος λεγόταν Χασάν. Ο Χωσάμ Χασάν με αυτόν τον τρόπο πέρασε στην ιστορία του φετινού παγκοσμίου κυπέλου και από την Αίγυπτο. Αυτή είναι η Μασάρεκ Μπαρί, μια σπουδαία μπάντα από την Αλεξάνδρεια. أريد دايما باحتراف يا خوف واقف قصادي عشان فاكرني راضي ما تتخدعش

μπάντα από την Αίγυπτο. Τελειώνει το απόψινο χαμένο Σαββατοκύριακο. Τελειώνει και αυτό το μπαράζ αναφορών στα του παγκοσμίου κυπέλου που ξεκίνησε από τον Ιούνιο και το κράτησε αυτή η εκπομπή μέχρι σήμερα. Κλείνοντας, ευχαριστώ όλους και όλες που έστελναν μηνύματα όλη αυτή την ώρα. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που αντέξατε τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές για μία ακόμη φορά. Ευχαριστώ τον Γιάννο Ηλιάδη που ήταν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του Κόκκινου. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Καλή δύναμη για ό,τι μας ξημερώνει από αύριο Δευτέρα. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 5 εδώ στο Κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
5: Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο συμμετείχαν 48 ομάδες, περισσότερες από ποτέ, και δύσκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι πρόκειται για την ίδια διοργάνωση που ξεκίνησε το μακρινό 1930 με τη συμμετοχή μόλις 13 ομάδων. Ήταν τότε που το ποδόσφαιρο άλλαξε για πάντα και στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης γεννήθηκε ο θεσμός που σήμερα καθυλώνει δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του πολυήμερου ταξιδιού με υπεροκεάνια, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, ενώ εκτός έμειναν και οι Βρετανικές εξαιτίας της κόντρας των Βρετανικών Ομοσπονδιών με τη FIFA. Τελικά, μόλις 13 εθνικές ομάδες έδωσαν το παρόν, με τις 4 ευρωπαϊκές να ταξιδεύουν μαζί στο ίδιο πλοίο. Ήταν η Γαλλία, η Ιουγκοσλαβία, το Βέλγιο και η Ρουμανία. Μάλιστα, η τελευταία βρέθηκε εκεί χάρη σε μια απίστευτη ιστορία βασιλικής τρέλας. Ο βασιλιάς της χώρας, Κάρλος Β, ήταν φανατικός οπαδός και είδε το τουρνουά ως χρυσή ευκαιρία διεθνούς προβολής. Για να συγκροτήσει την ομάδα, ανέλαβε ο ίδιος χρέη προπονητή και επέλεξε προσωπικά τους παίκτες. Πώς τους έπεισε ωστόσο να ταξιδέψουν στην άλλη άκρη του κόσμου? Εξέδωσε βασιλικό διάταγμα, δίνοντάς τους τρίμηνη άδεια μεταποδοχών, ενώ εγγύθηκε προσωπικά ότι δεν θα έχαναν τις δουλειές τους όταν επέστρεφαν. Μάλιστα, χρειάστηκε να παρέμβει δυναμικά στη διοίκηση μιας Βρετανικής εταιρείας πετρελαίου, η οποία αρνιόταν πεισματικά να αφήσει τους υπαλλήλους της να αγωνιστούν. Όλα τα παιχνίδια διεξήχθησαν στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Στις 13 Ιουλίου, ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Ήταν η απαρχή ενός τουρνουά γεμάτου πάθους, το οποίο δεν σημειώθηκε ούτε μία ισοπαλία. Το αποκορύφωμα ήρθε στις 30 Ιουλίου 1930 στον μεγάλο τελικό. Ουρουγουάη εναντίον Αργεντινής. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ούτε καν για την μπάλα. Τελικά έπαιξαν το πρώτο ημίχρονο με μπάλα της Αργεντινής και το δεύτερο με μπάλα της Ουρουγουάης. Με ηγέτη τον θρυλικό Χέκτορ Κάστρο, τον επωνομαζόμενο Μονόχειρα, επειδή του έλειπε μέρος του χεριού του, η Ουρουγουάη έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 4-2 μπροστά στις 93.000 φιλάθλους και στέφθηκε η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η επόμενη μέρα κηρύχθηκε αμέσως εθνική εορτή για τη χώρα.
0: Η ώρα είναι 7. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 5.30 το απόγευμα στο Κοροπή σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην Αττική Οδό, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Ενημερωτικό μήνυμα του 112 εστάλει σε όσους βρίσκονται στην περιοχή. Συνεδρίασε νωρίτερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν Δευτέρα και Τρίτη, όπου σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύσταση στους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Τη σφοδρή αντίδραση τη αντιπολίτευση προκάλεσε η κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία κάνει λόγο για πρόοδο τόσο στην οικονομία όσο και στο κράτος δικαίου. Λες και ζούμε σε άλλη χώρα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδιαίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από αλλαγή πολιτικής. Σε στάση εργασίας προχωρούν διανομές της eFood και της Volt σήμερα Κυριακή, ημέρα αυξημένης ζήτησης λόγω του τελικού του Μουντιάλ. Τα σωματεία εργαζομένων έχουν ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 7 έως τα μεσάνυχτα, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, συλλογικές συμβάσεις και ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Κάλουν σε συγκέντρωση στις 7.30 στη Συμβολή των Οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Επιθετική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών κατά της Ελλάδας, στην οποία αναφέρεται σε τουρκική μειονότητα στην Ξάνθη, αφορμή αποτέλεσε η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την αναστολή 47 δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και μειονοτικών σχολείων στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών γίνεται επίσης λόγος για παραβίαση της συνθήκης ειρήνης της Λοζάνης. Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση που αποκαλύφθηκε χθες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε σώρος μιας γυναίκας σε προχωρημένη σύψη, μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο. Σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 χρόνων, ενώ ο θάνατός της εκτιμάται ότι επήλθε πριν από 6 με 7 ημέρες. Τραγωδία το πρωί στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Την ώρα της σύγκρουσης, ο διασώστης έκανε κάρπα σε ένα 53χρονο, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή. Ο 53χρονος ασθενής κατέληξε, ενώ ο διασώστης του ΕΚΑΒ τραυματίστηκε σοβαρά. Νωρίτερα θα κλείνουν 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό από Κυριακή ως και Πέμπτη λόγω εργασιών. Πρόκειται για το σταθμούς Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη, οι οποίοι θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στη Δυτική Όχθη, ένα τέμενος, δύο κατοικίες και μια γαλακτοκομική μονάδα πρυπόλησαν στη διάρκεια της νύχτας Ισραηλινοί έπικοι, αρκετοί από τους οποίους είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Σε πρόσφατη έκθεσή του, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για το Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων ανέφερε πως η βία των Ισραηλινών επίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έφτασε σε επίπεδο χωρίς προηγούμενο, με 6 επιθέσεις κατά μέσο όρο την ημέρα που προκαλούν θύματα και υλικές ζημιές. Στην αθλητική ενημέρωση, σήμερα στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.
0: Ο καιρός.
6: Σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί θερμοκρασία αύριο Δευτέρα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα 6 Μποφόρη βοριάται στο Αιγαίο από το μεσημέρι. Στους 38 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 8 το πρωί.
0: Στο Κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβοπάτημα. Κι απ' τα καλά πάντα θυμούνται.

0: Στο κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα και από εμάς. Εδώ είμαστε στο Κόκκινο 105 και 5. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο, η Μαρίνα Λαχανά στο μικρόφωνο. Και το ημερολόγιο θα μπορούσε να δείχνει ή θα δείξει σε λίγες μέρες. 22 Ιουλίου 2018 έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου. Ναι, ποιητής, στιχουργός, πεζογράφος, αλλά τι από όλα αυτά και πόσο σπουδαίος ποιητής, πόσο σπουδαίος στιχουργός και πεζογράφος ήταν ο Μάνος Ελευθερίου. Για τον Ελευθερίου τα όρια μεταξύ ποιήσης και στιχουργικής ήταν εξαιρετικά δυσδιάκριτα. Μεγάλοι κριτικοί και μελετητές έχουν επισημάνει ότι ο Μάνος Ελευθερίου έχει καταργήσει τη διάκριση μεταξύ υψηλής ποιήσης και λαϊκού στίχου. Ακούμε τραγούδια του, θα ακούσουμε τραγούδια του, όπως και αυτό που μόλις τελείωσε. Έχουν αντιμετωπιστεί πολλά από τα τραγούδια του, από την κριτική, από τους ακροατές, από τα ραδιόφωνα. Έχουν αντιμετωπιστεί και ως αυτόνομα ποιητικά κείμενα με σπάνια αισθητική αξία. Είχαν την τύχη να μελοποιηθούν από σπουδαίους συνθέτες.

Ο Μάνος Ελευθερίου και ο Άγιος Φεβρουάριος σε μουσική του Δήμου Μούτσι με τις φωνές του Δημήτρη Μητροπάνου και της Πετρής Αλπέα. Θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς και επιδραστικούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας και είναι ακριβώς αυτό και κατά λέξη. Ο Μάνος Ελευθερίου κυκλοφόρησε έτσι με τις συνθήκες που κυκλοφορούσαν τη δεκαετία του 70 οι δίσκοι μέσα στην περίοδο της Χούντας, πράγμα που τους ανάγκασε μάλλον και τον Μούτσι και τον Ελευθερίου να χρησιμοποιήσουν αυτή την κρυπτική γλώσσα για να περάσουν τα μηνύματά τους χωρίς να λογοκριθεί ο δίσκος. Υπάρχει η μικρασιατική καταστροφή βέβαια, αλλά ως καθρέφτης του 72 ο Ελευθερίου χρησιμοποιεί συχνά εικόνες που παραπέμπουν στον ξεριζωμό, τη Σμύρνη, τον τρόμο και, την προσφυγιά, σπίτια ορφανά. Αυτό το ιστορικό τραύμα που θα λέγαμε τώρα λειτουργήσε και λειτουργεί ως αλληγορία για το σύγχρονο τραύμα, για την πνευματική και πολιτική προσφυγιά των Ελλήνων κάτω από το καθεστώς της Χούντας.

Και να ξεφυλίσουμε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε στις εκδόσεις Καστανιώτη, Μάνος Ελευθερίου, Θανάσης Νιάρχος και οι δύο φίλοι λογοτέχνες να θυμούνται τη δεκαετία του 60 με έναν τρόπο σαν ημερολόγιο ή κάτι τέτοιο. Για τη δεκαετία του 60 λοιπόν, 10 χρόνια που χαράχτηκαν, έτσι λένε, έτσι γράφουν, με ανεξίτηλα γράμματα στο πάνθεον του 20ου αιώνα. Γιατί άραγε? Με μια απάντηση αυθόρμητη και αυτοσχέδια, ο Μάνος Ελευθερίου και ο Θανάσης Νιάρχος καταγράφουν πρόσωπα και περιστατικά όπως αναδύονται από τις δεδαλώδεις στοές της μνήμης γύρω από τη θρηλυκή αυτή περίοδο. Πρόσωπα και περιστατικά που όλοι μας γνωρίσαμε και αγαπήσαμε κατά κάποιο τρόπο, αλλά και γεγονότα που ανασύρουν μέσα από μέσα μας μια ανεπούλωτη τύψη, γιατί δεν υπήρξαμε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα ψηλά των εφημερίδων και στα ασήμαντα συμβάντα της ίδιας μας της ζωής. Εδώ λοιπόν και οι δυο τους, χωριστά ο καθένας, έχουν ένα έτσι είδος ημερολογίου από αυτά που έχουν παρατηρήσει. Και να ξέρετε ότι έχουν παρατηρήσει πάρα πολλά. Είναι και η ζωή τους, είναι και ο τρόπος που αντιδρούσαν και ο τρόπος συμπεριφοράς τους στους άλλους λογοτέχνες, στους άλλους ηθοποιούς, στους άλλους εκδότες, με την ιδιαίτερη στάση που είχαν από νωρίς στη ζωή τους. Μάνος Ελευθερίου λοιπόν. Η εκδόση Μαυρίδη στο βάθος μιας σκοτεινής στοάς στην αρχή της όδου Θεμιστοκλέους, το πρακτορείο πνευματικής συνεργασίας του Μάριου Βαϊάνου, η θερμή αφιέρωση του λαμπρού πεζογράφου Γιάννη Μαγκλή και τα τρυφερά γράμματά του στα Γιάννενα όταν υπηρετούσες, οι 100 δραχμές που σου έστειλε και κέρασε στους συναδέλφους σου, μια άγνωστη κυρία που διασχίζει τη σταδίου σαν ιέρια αρχαίας θρησκείας, φορώντας κουκουλάρικο ρούχο. Στα νιάτα της ήταν στο χορό της τραγωδίας που ανέβασε ο Άγγελος και έβασε Κυλιανούς στους αδελφούς. Κάποια στιγμή έμαθες ότι ήταν η μητέρα του Άλκη. Η Ελένη Ουράνη, καλοκαιρινό μεσημέρι.

Για το Μάνο Ελευθερίου, ο λόγος για το Μάνο Ελευθερίου, τα τραγούδια έτσι όπως τον σκεφτόμαστε, τον θυμόμαστε, δεν έχουμε σταματήσει να τον θυμόμαστε, και πώς αποδεικνύεται να ακούγονται και να ξανακούγονται τα τραγούδια του, δεν έχουν σταματήσει, ακόμη και από τα ραδιόφωνα που έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, έτσι, και αυτό γραμμένο στην περίοδο της Χούντας, το κομμάτι είναι γεμάτο συμβολισμούς, αλληγορίες, κρυφά μηνύματα, είχε σκοπό να ξεγελάσει τη λογοκρισία της δικτατορίας, ενώ ταυτόχρονα μετέφερε ένα βαθιά πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα. Ποια λέξη να πρωτοπάρουμε? Τα μαλαματένια λόγια, τις μεγάλες ιδέες, τις υποσχέσεις, τις ιδεολογίες, τα μεγάλα λόγια των πολιτικών είναι τα λόγια που μας υπόσχονται, είναι τα λόγια που έχουν αποδειχθεί πολλές φορές κούφια ή έχουν χαθεί στην πορεία της ιστορίας. Το μαντήλι και το φυλαχτό που συμβολίζουν την πίστη, την ελπίδα, την αφοσίωση των ανθρώπων που ακούμε τα τραγούδια, που πιστεύουμε σε αυτές τις μεγάλες ιδέες. Πάμε λοιπόν έτσι να βρεθούμε σε ένα άλλο τραγούδι, επίσης ένα έτσι, ιδιαίτερο δείγμα μελοποιημένης ποίησης, με ιδιαίτερη ποιητική αξία και αυτό, για μια άλλη αθωότητα, για μια ομορφιά μιας περασμένης εποχής, για την ελπίδα, για μια μελλοντική αναγέννηση ή αντάμωση. Έτσι, εδώ θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που έχει τίτλο «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες».

0: το κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Συνέχεια εδώ στο κόκκινο 105 και 5 με Μάνο Ελευθερίου, που βεβαίως δεν λέμε κάτι καινούριο, αλλά όσες φορές και αν ακούσουμε και ξανακούσουμε τα τραγούδια του, πιστεύουμε ότι ανακαλύπτουμε και κάτι ακόμη και κάτι ακόμα, ή μπορούμε να συζητήσουμε για ένα θέμα παραπέρα. Έτσι λοιπόν ίσως και αυτό, αν ήταν εδώ, να το σχολίαζε με το δικό του τρόπο, όπως σχολιάζει αυτό το ημερολόγιο για τη δεκαετία του 60. Η νέα λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, το εισιτήριο 1 και 20 δραχμές, Αθήνα Χαλάνδρη, θέατρο Περοκέ, θέατρο Βέμπο, η Σοφία Βέμπο πάνω σε ένα σκηνικό καράβι, της παρατηρεί ο Κομπέρ Καπετάνιος ότι πίνει και καπνίζει πολύ, για να ξεχάσετε κυρία μου, για να θυμάμαι καπετάνιε, και πέφτει το χειροκρότημα. Η φαλάκρα του Μενέλαου Θεοφανίδη με πλάτη το κοινό, καθώς διευθύνει την ορχήστρα. Ο συνθέτης Ιωσήφ Ριτσιάρδης, ο συνθέτης Γιώργος Μουζάκης με την τρομπέτα του στο θέατρο Ακροπόλ. Τα σκηνικά Κλόνια Νεμογιάννη και Αγγελόπουλου. Οι ραδιοφωνικές εκπομπές της Ρινιός Παπανικόλα. Στο σπίτι του ποιητή Μινά Δημάκη, κάπου στην Πατησίων, Κυριακή πρωί, μαζί με τον συνάδελφο στο στρατό και αργότερα συγγραφέα Πάνο Παρασκευόπουλο. Απαγγέλλω ποίηματά του και με μαγνητοφωνή. Ο ηθοποιός Μιχάλης Καλογιάννης, πάντα κάτι βαστώντας και αυτό σαν τον Ευάγγελο Παπανούτσο. Συνήθως πορτοκάλια και γιαούρτια, τα τριμμένα πουκάμισα του Τάκη Παπατσόνη, ο Γιάννης Καρύμπας, κάθε Κυριακή πρωί στη Χαλκίδα, να διαβάζει την εφημερίδα Ελευθερία.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο κόκκινο 105 και 5, έτσι με τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου περικυκλωμένη και με τραγούδια πολύ γνωστά, πολύ τραγουδισμένα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι, σε ένα άλλο θέμα, ένα τραγούδι που έχει φτάσει και έχει τραγουδηθεί και μέχρι τις μέρες μας, ανάλογα με το ποιο ρεπερτόριο αγγίζει ο καλλιτέχνης. Είναι δηλαδή μέσα στα αγαπημένα τους, μέσα στη συλλογή τους, μέσα στη θεματολογία που θέλουν να παρουσιάσουν. Όμως και αυτό που μόλις ακούσαμε, αλλά και το τρένο, το οποίο μπορεί να μοιάζει με ένα τραγούδι αποχωρισμού, όμως έχει βαθιά πολιτικούς και κοινωνικούς στίχους της εποχής και το κλίμα της εποχής που γράφτηκε.

Επιστρέφουμε στον τρόπο που έχει καταγράψει την δεκαετία του 60 ο Μάνος Ελευθερίου με τον Θανάση Νιάρχο σε ένα μικρό βιβλίο στις εκδόσεις Καστανιώτη. Ο Σύλλογος Φίλων Ελληνικής Μουσικής, γράφει ο Μάνος Ελευθερίου. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Λεοντής, ο Λοΐζος, η Φαραντούρη. Απαγγελίες ποιημάτων στο θέατρο Ακροπόλ και στην Κοκκινιά. Πίσω από το νοτισμένο τζάμι της ταβέρνας, μόλις και διακρίνει στους συνδετημόνες. Ο δημοσιογράφος Τέρπος Πυλίδης, αλληλογραφία με παλιούς συναδέλφους. Η Λαοθάλασσα στις κηδείες του Γρηγόρη Λαμπράκη και του Σωτήρη Πέτρουλα. Η οικοδόμη με τα ρούχα της δουλειάς, πιτσιλισμένη από τον ασβέστη, πιασμένη χέρι-χέρι να τραγουδούν. Ο Εμίλιος Χορμούζιος, η Νινή Ζαχά. Στα παρασκήνια του θέατρου Κυβέλη, η Άννα και η Μαρία Καλουτά. Με φτερά στο κεφάλι, σαν εξωτικά πουλιά. Συνάντηση με τον ποιητή Κωστή Παπακόγκο, μπροστά στη βιτρίνα του Ελευθερουδάκη στο Σύνταγμα. Κοιτάτε την πρώτη σου αφίσα για τα ποίηματά σου. Ο θαυμάσιος κύριος Παπαδόπουλος του βιβλιοπωλείου. Πιο κάτω, στο βιβλιοπωλείο της Εστίας, ο σπουδαίος στρατής Φιλιππότης. Το πρώτο σου τραγούδι, ρημαγμένη κήπη, με μουσική του Λεοντή και οι πρώτες 500 δραχμές της προκαταβολής. Ναι, ξεκίνησε μεν τη δεκαετία του 60 στη δεκαετία του 60 ακριβώς έδωσε το πρώτο του στίχο και έγινε τραγούδι από το Λεοντή. Όμως γενικώς, ενώ η δεκαετία του 60 γέννησε το έντεχνο τραγούδι και συνδύασε την ποίηση με τη λαϊκή μουσική και τον μπουζούκι, όμως ουσιαστικά τη δεκαετία του 70 παράγεται το κυρίως έργο του, έχει ολοκληρωμένες δουλειές στη δισκογραφία ο Μάνος Ελευθερίου. Αυτή είναι και αριθμητικά η πιο δημιουργική δεκαετία του στο τραγούδι. Βέβαια είναι και πολλά τα τραγούδια που έχουν γραφτεί σε άλλη εποχή από αυτή που εκδόθηκαν τελικά. Δηλαδή γράφτηκαν το 60 και εκδόθηκαν το 70, τη δεκαετία του 70, με αφετηρία τη συνεργασία με τον Θεοδωράκη, η οποία ξεκίνησε πριν τη δικτατορία για να καρποφορήσει δισκογραφικά στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση. Αλλά και γενικότερα ο ίδιος ο Μάνος Ελευθερίου αναφέρει ότι υπάρχουν στίχοι του που έδωσε σε συνθέτες και εκδόθηκαν μελοποιημένοι ακόμα και 25 χρόνια μετά τη γραφή τους.

Ο Μάνος Ελευθερίου, αυτός ο σπουδαίος ποιητής και στιχουργός, ευτυχώς συνάντησε στην καλλιτεχνική του πορεία, στα τραγούδια, στις μουσικές, επίσης τόσο τον Σταύρο Κουγιουντζή όσο και τον Γιάννη Σπανού.

Δεν έχεις κάτι για να μου πεις εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα. Μάνος Ελευθερίου, και ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος, να βρεθούμε σε αυτό το ημερολόγιο της δεκαετίας του 60, γράφει ο Μάνος Ελευθερίου επίσης: «Στην Πρέβεζα απαγορεύεται από την εκκλησία να ψαλεί τρισάγιο στον τάφο του Κώστα Καριωτάκη. Κλείνουν τα 30, όλα τα τίποτα του κόσμου, τα μην, τα δεν, τα ποτέ και τα για πάντα στον πάτο». Τα πιο σημαντικά που καμιά φορά δεν γράφονται, επίτηδες ή από βλακεία ή από ντροπή. Το χειρότερο που δεν έφτασαν ως εσένα γιατί αφορούσαν, νόμιζες, άλλους και όμως κάπου ήσουν και συμπλεγμένος, χωμένος, ενσωματωμένος, αίμα τους. Έχουμε ένα τραγούδι ακόμη για το τέλος. Δεν έχω λέξεις, αλλά είναι με τις λέξεις και με τη σκέψη του Μάνου Ελευθερίου. Και εμείς κάπως έτσι θα σας αφήσουμε να σκεφτούμε και να ξανασκεφτούμε αυτόν τον σπουδαίο ποιητή, τον Μάνο Ελευθερίου, που είχε το μοναδικό χάρισμα να μετατρέπει τη μελαγχολία σε μια δημιουργική, σχεδόν λυτρωτική δύναμη. Ο Γιάννος Λιάδης στον ήχο, η Μαρίνα Λαχανά στο μικρόφωνο. Θα σας αποχαιρετήσουμε με αυτό το τραγούδι. Καλό βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Ιούνιος 1978. Η Αργεντινή φλέγεται. Χιλιάδες χάρτινα κομφετή καλύπτουν το χορτάρι του Monumental. Ο στρατηγός Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα χαμογελά από τα επίσημα. Το Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή ήταν η κορύφωση της πολιτικής προπαγάνδας και το ιδανικό ξέπλυμα μίας από τις σκληρότερες χούντες της Νότιας Αμερικής. Η Αργεντινή ανέλαβε τη διοργάνωση το 1966 και όταν η στρατιωτική χούντα κατέλαβε την εξουσία, το Μουντιάλ έγινε το απόλυτο εργαλείο του σχεδίου εθνικής αναδιοργάνωσης του στρατηγού Βιδέλα. Η στάση της FIFA υπό την προεδρία του Ζωάο Χαβελάντζε ήταν η απόλυτη στήριξη στο καθεστώς. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έστειλε το 1976 μια αντιπροσωπεία για να επιθεωρήσει την πορεία των έργων. Μόλις κατέβηκαν από το αεροπλάνο στο Buenos Aires, δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως θα απαντούσαν μόνο σε ερωτήσεις σχετικές με το ποδόσφαιρο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χέρμαν Νόιμπεργκερ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος των SS τα χρόνια του Χίτλερ. «Η Αργεντινή είναι τώρα πιο έτοιμη από ποτέ», δήλωνε η FIFA, αγνοώντας τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγνοώντας τις διαδηλώσεις σε διάφορα κράτη της Ευρώπης, αγνοώντας τις κραυγές που ερχόντουσαν κάποια μέτρα πιο πέρα από το γήπεδο και τις μητέρες της πλατείας Μαΐου. Το στάδιο Monumental στο Buenos Aires απέχει μόλις 700 μέτρα από τη Σχολή Μηχανικού του Ναυτικού, γνωστή ως ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ ήταν το μεγαλύτερο κέντρο βασανιστήριων της Χούντας. Υπολογίζεται ότι από εκεί πέρασαν 5.000 άνθρωποι. Μόνο 150 επιβίωσαν. Επιζώντες θυμούνται ότι κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι βασανιστές δυνάμωναν την ένταση στα ραδιόφωνα για να καλύψουν τις κραυγές των θυμάτων. Από το εξωτερικό, μόνο ένας ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να ταξιδέψει με την εθνική του στην Αργεντινή και ήταν ο Γερμανός Paul Breitner, γνωστός για τις αριστερές του πεπιθήσεις. Ο Johan Cruyff δεν ταξίδεψε ποτέ στην Αργεντινή, αλλά αρκετά χρόνια μετά απέδωσε την απουσία του σε απόπειρα απαγωγής της οικογένειάς του και τον φόβο που του προκάλεσε αυτό το γεγονός. Εντός της χώρας, την ώρα που οι άνθρωποι ζούσαν με το φόβο και οι αντιφασίστες ρίχνονταν από τα αεροπλάνα, εκείνη την ώρα της φρίκης, το δρόμο και την αντίσταση έδειξαν οι περίφημες μητέρες της πλατείας Μαΐου, που αποτέλεσαν το πρώτο και ισχυρότερο κίνημα ειρηνικής αντίστασης κατά τη δικτατορία του Βιδέλα. Το παγκόσμιο κύπελο υπήρξε η μοναδική ευκαιρία των μητέρων να σπάσουν τη λογοκρισία. Την ημέρα της τελετής έναρξης, Ολλανδοί δημοσιογράφοι του Vara TV πήραν συνέντευξη από τις μητέρες στην πλατεία. Οι εικόνες των γυναικών που έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια μεταδόθηκαν στην Ευρώπη την ώρα που η Βιδέλα πανηγύριζε στο γήπεδο. Η δράση τους ενέπνευσε παίκτες της Εθνικής Σουηδίας και μαζί τους βρέθηκαν ο τερματοφύλακας Ρόνι Χέλστρομ όπως και ο χαφ Στάφαν Τάπε, ακολουθώντας την πορεία τους. Η Χούντα προσπάθησε να τις γελιοποιήσει αποκαλώντας τες «Las Locas», οι τρελές της πλατείας. Όμως η σταθερότητά τους τις μετέτρεψε σε ηθική δύναμη που η δικτατορία δεν μπόρεσε να καταστήλει χωρίς να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Η Αλμπιτσελέστε νίκησε την Ολλανδία στον τελικό, αλλά το αιματοβαμμένο Μουντιάλ του 78 δεν σταμάτησε να αποτελεί μέχρι και σήμερα μια ανοιχτή πληγή και μια εθνική ποδοσφαιρική ντροπή για τους Αργεντινούς. «Οι παίκτες μου έπαιξαν για το λαό, όχι για τους δικτάτορες», θα πει αργότερα ο αριστερός Μενότη. «Μας χρησιμοποίησαν, θα παραδεχτούν πολλοί από τους παίκτες», αλλά η ιστορία είχε ήδη γραφτεί.
0: Η ώρα είναι 9. .5 και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σύνθεση του Βασίλη Κετεντζόγλου, τίτλος «Μαύρα πουλιά», ο ίδιος παίζει κλασική κιθάρα και Σοφία Λαμπροπούλου στο κανουνάκι από τον πραγματικά υπέροχο δίσκο Butterfly που συνυπογράφουν συνθετικά οι δυο τους σε μια μουσική συνάντηση με ευρυγόνιο ορίζοντα επιρροών αλλά και διακριτό προσωπικό προσανατολισμό. Τα μαύρα πουλιά λοιπόν πέταξαν στον αέρα του Κόκκινου 105 και 5 στο ξεκίνημα της απόψινης εκπομπής και χαιρετούμε

Το πέταγμά σου, σύνθεση αλλά και η στίχη του Γιώργου Καζαντζή, με την πρώτη ερμηνεία από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη στον δίσκο του Έρωτα και του Ουρανού που κυκλοφόρησε το 2004. Συνεπής στην καθορισμένη συνάντηση 105 και 5 στο Κόκκινο, στην συντροφιά σας, Αθήνα Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, και φυσικά μας ακούτε, μας πιάνετε και μέσα από το διαδίκτυο. Έναρξη εκπομπής, Σοφία Ξερικού είναι εδώ στο στούντιο και φροντίζει τα του ήχου. Ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο.

Η Γιασμίν Λεβί στο παραδοσιακό σεφαραδίτικο Ούνα Παστόρα σε ζωντανή ηχογράφηση τον Μάρτιο του 2010 στην Θεσσαλονίκη σε μια συναυλία αφιέρωμα για την ταινία My Sweet Canary, δηλαδή Καναρίνι μου γλυκό του Ρόι Σερ. Μια ταινία, ένα δραματοποιημένο πολυεπίπεδο ντοκιμαντέρ, ουσιαστικά ένα μουσικό ταξίδι μέσα από την ζωή, την πολυτάραχη ζωή της Ρόζας Εσκενάζη, της Σεφαραδίτισσας στην καταγωγή που γεννήθηκε στην πόλη ως Σάρα Σκιναζή, αλλά πέρασε οριστικά και αμετάκλητα στην ιστορία ως η σπουδαία Ρόζα Εσκενάζη. Και πηγαίνουμε στην σαγίνη αυτής της σπουδαίας φωνής.

Βάλε με στην αγκαλιά σου τραγούδι, ας πούμε, αιώνιας αγάπης. Η Ρόζα Σκενάζη σε φωνογράφηση το 1934 στο τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου. Μικρή ορχήστρα, ο Δημήτρης Σέμψης, ο Σαλονικιός στο βιολί και ο Αγάπης τον Μπούλη στο ούτι. Την ίδια χρονιά, το 1934, ηχογραφήθηκε και από την Μαρίκα Κανεροπούλου αλλά και τον Στελάκη Περπινιάδη. Και η πιο καλή γκαρσόνα έρχεται ξανά από το συγκρότημα Λοξάνδρα και την Ανατολή Μαριόλα στο τραγούδι.

Η γκαρσόνα του Παναγιώτη του Νταλιός από το συγκρότημα Λοξάνδρα και μέσα από τον δίσκο τους Μεχανέ Καφέ Αμάν, όπου παρουσιάζουν με μια πιο σύγχρονη ματιά την αστική μουσική διασκέδαση σε πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, η Αθήνα, η Σμύρνη, η Θεσσαλονίκη τις δεκαετίες του 10, 20 και 30. Και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με τον Ιταλό Βινίτσιο Καποσέλα σε ασκήσεις ρεμπέτικου από τον δίσκο του Ρεμπέτικο Τζιμνάστας και Con Una Rosa.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η αγάπη μου ήταν μικρή και μεγαλώνει. Με τα τραγούδια μου την έχω ξυπνήσει. Τίτλος «Τραβούδια», δηλαδή τραγούδια, με τη φωνή της Ιταλίδας γεννημένης στο Μπάρι, συνθέτριας και τραγουδίστριας Ρόζα Παέντα, το κανονικό της όνομα Αντωνέλα Ντι Ντομένικο, παραδοσιακό που έρχεται από τις ελληνόφωνες περιοχές της Απουλίας και τραγουδιέται στην γκρεκάνικη διάλεκτο. Εδώ το ακούσαμε σε μια ρέγγε προσέγγιση, απόχρωση από τον Άγγλο μουσικό και DJ The Roachman. Τραγούδι που υπάρχει και ακούγεται μέσα στο soundtrack της γερμανοτουρκικής ταινίας «Στην άκρη του ουρανού» του σκηνοθέτη Φατίχ Ακίν. Μια πολιτική κοινωνική ταινία που μοιράζεται μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας, σχολιάζοντας και το ζήτημα της μετανάστευσης και τους ανθρώπους πολίτες που ζουν στο κάτι ανάμεσα. Ανάμεσα σε δύο πατρίδες, σε δύο γλώσσες και συχνά παγιδευμένοι ανάμεσα σε δύο τρόπους να μπορούν να υπάρχουν. Αυτό το soundtrack επιμελήθηκε και συντόνισε ο Σαντέλ μέσα σε ένα ευρύ ηχητικό μουσικό φάσμα. Η μία ώρα εκπομπής δεύτερο, 105 και 5 στο κόκκινο και στον μουσικά πολύχρωμο στρόβιλο των Τριωτακέ.

πολυεπίπεδος ηχητικά και πολύ συμμετοχικός φωνητικά ο Στρόβιλος των Τρίο Τεκέ. Ο τέταρτος δίσκος για το συγκρότημα με έδρα την Λευκωσία και με επιρροές που έρχονται από διάφορες και διαφορετικές κατευθύνσεις και εποχές. Ο Φωτισιώτας, ο Δημήτρης Μιστακίδης και ο Γιάννης Διονυσίου είναι καλεσμένοι. Ο τελευταίος τραγούδησε «Τη μέρα που σβήνω».

Μπαζωμένα ποτάμια, μπαζωμένα και εγκλωβισμένα αισθήματα που ενίοτε ψάχνουν χώρο για να βγουν. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Ηλισσό του Νίκου Ξηδάκη και του Διονύση Καψάλη. Από τον δίσκο Γρήγορα η ώρα πέρασε. Και σε μια καινούργια ηχογράφηση μέσα από τις ζωντανές παραστάσεις του Νίκου Ξηδάκη στον Σταυρό του Νότου, με τίτλο «Στην αρχή των τραγουδιών 13 τραγούδια, 5 φωνές Νίκος Γύρας, Μιχάλης Ατσάλης, Βιολέτα Ίκαρη, Φωτεινή Βελεσιότου και Κώστας Τριανταφυλλίδης».

0: Ζωντανά στον Σταυρό του Νότου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στην αρχή των τραγουδιών του Νίκου Ξηδάκη και του Κώστα Γούδη, 40-41 χρόνια μετά την πρώτη ηχογράφηση για το soundtrack της ταινίας Μανία του Γιώργου Πανουσόπουλου. Και εδώ βγαίνει ο ακροβάτης και ισορροπεί στο σκηνή.
1: Τον ακροβάτη απ' έξω, παιδιά, τον ακροβάτη.

ακροβάτη στο σχοινί και με τον καιρό κόντρα και από κάτω το χάος. Χαΐνιδες και Μοτ Πλαγκάλ, ζωντανή ηχογράφηση στο Θέατρο Βράχων, μια συναυλία που αποτυπώθηκε, που έγινε δίσκος με τίτλο «Η κάθοδος των Σαλτιμπάγκων». Και κάπου μεταξύ Μπουένος Άιρες και Αστούριας, η Αναμπέλ Σαντιάγκο στο «Folsom Prison Blues» του Tom Waits.

Η Αργεντινο-Ισπανή Αναμπέλ Σαντιάγκο Σάντσε στο ισπανόφωνο Folsom Prison Blues του Tom Waits. Φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Κάνουμε τις συστάσεις και αποχαιρετούμε. Η Σοφία Ξερικού ήταν παρέα εδώ και επί το έργο φρόντισε τα του ήχου. Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης με τις δικές του βινιλιακές εξομολογήσεις, με τον Αυστραλό CW Stonking να παίζει και να τραγουδά τα blues με τον παλιό τρόπο. Κλείνουμε. Jungle Blues. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, με το καλό το ερχόμενο Σάββατο, την ίδια ώρα, 9 το βράδυ, εδώ στο Κόκκινο 105 και 5, με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Καλησπέρα. 10 και 1 και 58 ακριβώς, Κυριακή βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Εξομολογήσεις ενός Βίνιλιο Μανούς. Και απόψε λοιπόν τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα, αρχής γερωμένης με ένα δίσκο που εδώ και δεκαετίες δεν μπορούσες να το βρεις, δεν υπήρχαν επανεκδόσεις παρά μόνο σε CD. Έγινε μία στο τελευταίο Record Store Day σε πορτοκαλί βινίλιο, και από εκεί θα ακούσουμε μία τραγουδάρα.

Άκουσα για πρώτη φορά αυτό το δίσκο στις αρχές του 21ου αιώνα σε ένα ταξίδι μου στον Καναδά, στο σπίτι ενός συλλέκτη που είχε μια απίστευτη δισκοθήκη με 60 και 70 γύρω στις 15.000. Ό,τι μπορούσε να φανταστείς υπήρχε εκεί μέσα. Μου το έγραψε σε κασέτα. Στην άλλη πλευρά μου έγραψε το πρώτο άλμπουμ της τότε Beverly Glenn Copeland. Σήμερα είναι ο Beverly Glenn Copeland. Απίστευτα άλμπουμς και τα δύο, Songs of Protest and Anti-Protest, κυκλοφόρησε στη Σάρι το παρακλάδι της Μάιρα το 1965 με παραγγελία, ήταν έτοιμα τα εξώφυλλα, αλλά ο καλλιτέχνης ήταν δεσμευμένος, οπότε βρήκαν κάποιον άλλον και είπε και έγραψε μάλλον τα τραγούδια αυτός. Το όνομά του ήταν Chris Lucy και ήταν ψευδόνυμο, είναι ο Bobby Jameson, ο οποίος έχει βγάλει και άλλους δύο δίσκους με αυτό το όνομα. Στο εξώφυλλο φιγουράρει ο Brian Jones σε προφίλ να παίζει φυσαρμόνικα.

μία από τις πιο ωραίες εκδοχές του κομματιού. Το Nature Boy που έγραψε ο Eden Abbes και έκανε γνωστό Nat King Cole. Ενώ εδώ έχουμε ένα άλλο άλμπουμ που έχει τη λέξη Οδύσσια. Στον τίτλο του είναι το Mind Odyssey, το ένα και μοναδικό άλμπουμ των Aggregation, μια μπάντα που έπαιζε στην Disneyland, αλλά έκανε ένα φοβερό άλμπουμ στην ετικέτα LHI του Lee Hazelwood το 69. Από όπου ακούμε το τραγούδι που άνοιγε το άλμπουμ The Late

και 29 ακριβώς, Κυριακή βράδυ στο Κόκκινο, με κάτι που μοιάζει σε spiritualized, με τον ηγέτη τους να έχει γυρίσει μόλις από τον οδοντίατρο, να έχει βγάλει το φρονιμίτι και να μην έχει φύγει ακόμα το αναισθητικό. Ο λόγος όμως για το δεύτερο άλμπουμ, τον Ashra Temple από το Βερολίνο του 1972 στην Ορ, με τίτλο Schwein and Gungen, συγγνώμη για τα γερμανικά μου, είναι απλώς ανύπαρκτα. Vibration σημαίνει στα αγγλικά αυτή η λέξη. Look at your son, αυτό το υπέροχο κομμάτι, ακόμα και τα φωνητικά που είναι μάλιστα τραγουδάει ο John Lee, τον Agitation Free. Θα περάσει κάποτε και από την Ελλάδα και είχαν κάνει κάτι με τους Πελώμα Μπογιού και με το Πονάτσο μόνο. Ενώ την ίδια χρονιά στην Τέραμ ένας, βέβαια εδώ ο guitar hero της μπάντας είναι ο Manuel Cochin, με πολύ μεγάλη πορεία στο χώρο. Ενώ ένας ακόμα guitar god, αλλά από τη Μεγάλη Βρετανία αυτός, ο Steve Hillett, στην περίοδο που είχε φτιάξει παρέμειναν άλλον από τους Σάρζα και τον Dave Stewart, που έγινε γνωστός με τους Hatfield and the North, τους Can με K-H-A-N, ένα και μοναδικό LP, το Space Shanty. Από που το Stranded Ever Pheasant Sign Novelty No. 5

0: of madness.
1: Την εποχή εκείνη ο Dave Stewart έπαιζε με τους Egg, ένα άλλο ωραίο progressive σχήμα, ενώ στη φύλλα της μετά από αυτό το άλμπουμ, το Space Shanty, θα μετακόμιζε στο κοινόβιο των Gong και αργότερα βέβαια θα έκανε μια πολύ καλή προσωπική καριέρα. Εδώ για τη συνέχεια ένα ακόμα άλμπουμ με τον τίτλο Odyssey, αυτό του Νορβηγού κιθαρίστα Terz Riptal, και αυτός ένας guitar god της Σκανδιναβίας με μεγάλη δισκογραφία στην ECM. Από το Odyssey λοιπόν το Darkness Falls που το άνοιγε 1975, διπλό άλμπουμ και πολύ πολύ ωραίο. Ίσως το πιο rock εντός εισαγωγικών από αυτά που έκανε στην ECM. Βέβαια υπάρχει η δισκάρα του, το Bleak House, το πρώτο, πριν πάει στην ECM, στην Polydor. Και επίσης και το άλμπουμ με τους Dream, το Get Dreamy, πιο πριν ακόμα.

10 και 34 και 14 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και ένα τραγούδι που από τη μία πατάει στο No Expectations, στο Rolling Stones, και από την άλλη σε κάποιον τον Neil Young, λες και παίζει αυτός φυσαρμόνικα είναι εδώ. Ο λόγος όμως για τον Gene Clark, τον πρώην Birds, εδώ από το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ το 72 στην A&M με τίτλο White Light. Το τραγούδι έχει τίτλο Where My Love Lies Asleep και είναι δικό του.

Το τραγούδι των του Gene Clark, ίσως κάποιοι να το ξέρουν από την εκδοχή των Soul Savers με ερμηνευτή τον Dave Gahan. Ένα αυτό το τραγούδι, αν το έχουν διασκευάσει Golden Palominos και η Bonnie Prince Billy και Bill Callahan παρέα, εγώ θα προτιμούσα να το είχα ακούσει από τους Galaxy 500, που θα το είχαν κάνει πολύ ωραίο. Είναι το I've Been The One, το Little Feat, από το debut του άλμπουμ του 1971 στη Warner Brothers. Σύνδεση του Lawyer George.

Και μετά από αυτές τις δύο εκπληκτικές τραγουδάρες, μία ακόμα, το πρώτο τελευταίο στο ολοκένουργιο άλμπουμ των Rolling Stones, το Foreign Tongues, το Back in Your Life. Και προσέξτε πως δίνει την μπάσα ο Mick Jagger στον Ronnie.

10 και 44 και 19 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο. Με ένα πολύ σύντομο εικονογραφικό θέμα, το ερωτικό μάλιστα, από την ταινία Κλουτ που προβάλλεται σε αρκετά σινεμά της Αθήνας. Επανέκδοση από το 1971 του Άλαν Πάκουλα και ο ελληνικός τίτλος «Η εξαφάνιση» και ιδιαίτερα εύστοχος, ίσως άθελα, των τότε υπευθύνων της διανομής, όπου αν και το όνομα είναι του detective που προσπαθεί να ξιχνιάσει την εξαφάνιση ενός άνδρα και το φόνο δύο call girls και έναν δολοφόνο που βρίσκεται στην άλλη πλευρά της γραμμής του τηλεφώνου. Εδώ η ηρωίδα είναι η Jane Fonda, βέβαια, ως το call girl, που όπως λέει και η ίδια, επειδή όταν είσαι call girl έχεις τον έλεγχο, ακριβώς γι' αυτό το κάνω, επειδή κάποιος σε θέλει και για μια ώρα είμαι η καλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Σαν αυτοκριτική ακούγεται αυτό. Και έτσι και το πρώτο της Όσκαρ με αυτή την ταινία. Μια εκπληκτική Jane Fonda, ένα εξίσου εκπληκτικός Donna Sutherland. Μια ταινία εκπληκτική για όσους δεν την έχουν δει και για όσους την έχουμε δει. Θα την ξαναδούμε, εμείς, και ήταν του Michael Small. Ξεκίνησε μια συνεργασία και με τον Πάκουλα και σε διάφορες άλλες ταινίες. Μια από τις γνωστές του είναι το Marathon Man, μια άλλη ωραία ταινία με τον Dusty Hoffman, του Schlesinger και το China Syndrome. Ενώ μόλις έχει ξεκινήσει το Las Vegas Tango του Gil Evans από το άλμπουμ του The Individualism of Gil Evans, στη Verve, που πάνε κυκλοφορεί στη σειρά Verve Vault Series, 180 γραμμάρια, audio file και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, του 64 στη Verve.

Ο Καναδός Γκιλ Ίβανς λοιπόν έμεινε στην ιστορία κυρίως για συνεργασία του και τις ενορχιστρώσεις που έκανε σε άλμπουμς του Miles Davis, αλλά και για αυτό το άλμπουμ. Πάρα πολύ μουσική εδώ, έτσι ενδεικτικά. Ron Carter και Paul Chambers μπάσο, Kenny Barrel κιθάρα, Eric Dolphy, Steve Lacy πνευστά, Elvin Jones τύμπανα. Φτάνουν, πιστεύω. Δεν είναι και για χόρταση. Ενώ για το τέλος σήμερα κάτι μερικώς επίκαιρο. Και δεν υπονοώ ότι παίρνω και κάποια θέση με αυτό. Θα κλείσουμε με τον Ισπανό Πέντρο Ιντουράλντε και το άλμπουμ του Jazz Flamenco του 67 για την ισπανική φυσικά Ισπαβόξ. Ήταν το ντεμπούτο του άλμπουμ και είναι και το μοναδικό άλμπουμ στη σκοθήκη μου όπου υπάρχει ο Πάκο Ντε Λουσία. Τον ακούτε εδώ. Ο Ιτουράλντε παίζει σαξόφωνο, τενόρο και σοπράνο. Εδώ μάλλον στο συγκεκριμένο στο El Café de Chinitas μόνο σοπράνο. Paul Gracie πιάνο, Eric Peter διπλό μπάσο, Pierre Wybori τύμπανα και ο Λουτσία βέβαια κιθάρα. Ο Ιτουράλντε ήταν από την αυτόνομη περιοχή της Ισπανίας, στη Ναβάρα, με μεγάλο βιογραφικό. Εδώ επικυρεί μία επιμιξία της jazz με τη μουσική της χώρας του, η οποία προς το παρόν βρίσκεται 0-0 ισόπαλη με την Αργεντινή, ενώ κοντεύει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, αλλά εδώ τελειώνουμε και εμείς. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν τα τραγούδια διάλεξε και είπε 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ ακολουθεί ο Θανάσης Μίνας με τα Inner City Blues του. Έχει και καλεσμένο απόψε. Γιάννης Κολύβας ειδικά για τις απόψεις στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο βράδυ, καλή εβδομάδα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα, ο Θανάσης Μίνας. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Και ξεκινάμε γρήγορα με αμερικάνικο ροκ από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και τις αρχές της δεκαετίας του 90.

Ακούσαμε το «She Brings the Rain», ένα κομμάτι βέβαια που ανήκει στους Γερμανούς Καν, το πρωτοποριακό συγκρότημα που έδρασε κυρίως δεκαετία του 70. Εδώ το ακούσαμε όμως διασκευασμένο από την Kendra Smith, την πρώην μπασίστρια των Dream Syndicate, από την εποχή που ξεκινούσε την προσωπική της καριέρα με το πρώτο της άλμπουμ, το «The Guilt of Temporal Adventures», εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Θα τη διαδεχθούν οι Maisie Star, το συγκρότημα του Dave Roback και της Hope Sandoval, από το δεύτερο τους άλμπουμ, το Sea Stars Brightly του 1993, που ήταν και αυτό που τους χάρισε τη μεγάλη επιτυχία. Θα ακούσουμε το πολύ γνωστό Fade Into You.

αφήνοντας τους Mazzy Star, την Hope Sandoval και τον Dave Roback, θα γυρίσουμε στο Los Angeles στα μέσα της δεκαετίας του 80, την εποχή που η τοπική underground σκηνή ήταν ιδιαίτερα δημιουργική, ιδιαίτερα η λεγόμενη νεοψυχεδελική rock σκηνή του Los Angeles, με συγκροτήματα όπως η True West που θα ακούσουμε από το δεύτερο τους άλμπουμ, το Drifters, το And Then The Rain.

Από τις ερημικές εκτάσεις της Καλιφόρνια μας έρχεται και η επόμενη μπάντα που θα ακούσουμε από τη δεκαετία του 80, η Thin White Rove, και αυτή προσανατολισμένη στην νεοψυχεδέλεια, αλλά με λίγο πιο desert rock ήχο, όπως τον ονομάζαμε τότε. Από το άλμπουμ Moonhead του 1987 θα ακούσουμε για τη συνέχεια το Red Sun.

από το λεγόμενο ροκ της ερήμου των προηγούμενων δεκαετιών, από συγκροτήματα όπως η Thin White Rope και η Mizzy Star που προηγήθηκαν, εμπνέονται η Steel Corner που θα μας πάνε για τη συνέχεια, το ντουέτο που το ένα μέλος του κατάγεται από τις ΗΠΑ και η τραγουδίστρια από τη Μεγάλη Βρετανία, από το πρώτο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 5 περίπου χρόνια και είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, το μόνιμο κομμάτι με τον τίτλο The Last Exit.

0: το κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Και πάλι καλησπέρα, 105 και 5 στο κόκκινο. Ακούτε πάντα την εκπομπή Inner City Blues. Ο Βασίλης Κουτουβάλης ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Θανάσης Μίνας. Ακούσαμε μόλις την μεγάλη Σάρα Βον στην εκτέλεσή της στο Jazz Standard Lullaby of Birdland, με την τρομπέτα του Clifford Brown να την συνοδεύει, μια εκτέλεση από τα μέσα της δεκαετίας του 50, την τρομπέτα του αξέχαστου Clifford Brown, που πρόσφατα συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό του, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της jazz. Ο τρομπετίστας τότε είχε θεωρηθεί εφάμιλο ταλέντο με τον Miles Davis, είχαν ακολουθήσει παράλληλες μέχρι τότε διαδρομές, αλλά το νήμα της ζωής του κόπηκε πολύ πρόωρα. Ο Clifford Brown παίζει τρομπέτα και στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, μια σύνθεση του Cole Porter, την οποία ερμηνεύει η Helen Merrill. You'd be so nice to come home to.

Αφήνουμε την jazz και συνεχίζουμε με soul από τις αρχές της δεκαετίας του 70 και με στίχους γεμάτους σκληρό ρεαλισμό που αναφέρονται στις συνθήκες ζωής στα γκέτο των Αμερικάνικων μεγαλοπόλεων, γραμμένους από τον Bill Withers, έναν θαυμάσιο στιχουργό και συνθέτη της δεκαετίας του 70. Lonely Town, Lonely Street, παρμένο από το δεύτερο του άλμπουμ, το Still Bill του 1972.

Στο ίδιο ύφος θα συνεχίσουμε με στίχους που έχουν παρεμφερές περιεχόμενο και αφορούν τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης των Αφροαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες στις δεκαετίες του 60 και του 70. Ακολουθεί ο Λου Ράουλς σε μια ηχογράφησή του το 1967. Ο Λου Ράουλς που στην καριέρα του τραγούδησε πρώτα τζαζ, αργότερα σόουλ και κατόπιν και δίσκο στη δεκαετία του 70. Εδώ από το 1967, στο απόγειο της καριέρας του, με παραγωγό τον πάρα πολύ σπουδαίο David Axelrod, τραγουδάει για το Dead End Street και για το σκληρό γκέτο του Σικάγο.

Και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα ακόμα jazz standard, το It Ain't Necessarily So, μια από τις πολλές συνθέσεις του George Gershwin που έχουν διασκευάσει καλλιτέχνες της jazz. Εδώ σε μια εκτέλεση που συνδυάζει τον αυτοσχεδιασμό με τον στακάτο ρυθμό, με την κιθάρα του Grant Green, το πιάνο του Sonny Clark και τα τύμπανα του Art Blakey, ηχογράφηση από τις αρχές δεκαετίας του 60 για την εταιρεία Blue Note. Το Inner City Blues ήταν συντροφιά σας για την ώρα που πέρασε, ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρυθμίση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για χαρά, συνεχίστε πάντα τις ακροάσεις στο κόκκινο. Thank you.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

αλλεπάλληλες ήσαν οι διορθώσεις και οι νέες ενορχιστρώσεις όταν ο Χέντελ έγραφε τον Μεσσία του το 1741, το πιο γνωστό του ορατόριο. Στην τελική του μορφή υπήρχε και το αναμφισβήτητα πιο αγαπητό χωρικό. Το Αλληλούια, με την απολαυστική του ρυθμική αγωγή και τις έξοχες μετρικές αξίες του, αποτέλεσε την απόψινή μας εισαγωγή στις μουσικές κοινότητες, όπου ο Ιλάν θα σας μιλάει για τη μουσική που θα υποστεί την τεχνική επιμέλεια του Σπύρου Παπακώστα. Και ο Γουίντον Μαρσάλης σαλπίζει τη συνέχεια της νυχτερινής μας τελετής.

πρώτο και ιδιαίτερα γνωστό προανάκρουσμα πανευρωπαϊκών τηλεοπτικών εορτών, μουσικών ή ποδοσφαιρικών, μεταξύ δύο αυτών και το φεστιβάλ της Eurovision, ήταν το πρελούδιο από το Te Deum του Marc-Antoine Charpentier και ήταν η τρομπέτα του άξιου γόνου μουσικής οικογένειας της χτυπημένης προετών από τον τυφώνα Κατρίνα Νέας Ορλεάνης, Winton Marsalis, ο οποίος πρωτοστάτησε στην αναδημιουργία της μουσικής αμερικανικής πόλης. Σήμερα όμως για μας δεν παίζει την αγαπημένη του τζαζ, αλλά αφού σάλπισε λίγο από το δεύτερο βραδεμβούριο κονσέρτο του Μπαχ, καλεί στο πλευρό του τη φωνή της επίσης αφροαμερικανής σοπράνο Kathleen Battle.

Αυτό το γνωστό στους θαμώνες της Βρετανικής Αυλής εμβατήριο του πρίγκιπα της Δανίας, το Trumpet Voluntary, γράφτηκε από τον Jeremiah Clarke λίγο πριν ο συνθέτης αυτοκτονήσει για μια ατυχή ερωτική σχέση. Δικό του και το εμβατήριο του βασιλιά.

μετά τη δυνατή ρυθμική μουσική της εισαγωγής της σημερινής μας εκπομπής, κατευναστική ήρθε η μουσική του πάντοτε αγαπητού μου Μότσαρτ, με το κλαρινέτο του Τζακ Μπράιμερ να παίζει το δικό του ροντό αλέγκρο φινάλε του μοτσαρτικού κονσέρτου για κλαρινέτο σε φα. Και παραμένει αγαπητό στην εκπομπή ο συνδυασμός των λαϊκών κελτών μουσικών που συναντούν τους έγχορδους Ιταλούς κλασικούς στο Project O Stravaganza που έρχεται αμέσως μετά.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Έτσι, ξαφνικά, στη συνταγή αυτής της εκπομπής ήρθε να προσθεθεί η κέλτικη σφυργιλότητα. Και αν, φίλες και φίλοι, πιστεύετε πως αυτοί οι πέντε Κέλτες μουσικοί εμόλυναν την ευγενή δημιουργία του Βενετσιάνου Μελωδού, θα φρίξετε αν ακούσετε πως συναντούν τα έγχορδα των Ιταλών ορφανών του Ελέους, παίζοντας το κοντσέρτο για δύο βιολιά, λαούτο και μπάσο κοντίνουο του Βιβάλντι.

Με διάθεση χιουμοριστική, Ιταλή μπαρόκ μουσική με τίτλο «Le Orfanette della Pietà» συνάντησαν αρμονικά τα παλιά παραδοσιακά κέλτικα όργανα στην αγαπητή μου Οστραβαγκάντσα, αντικείμενο της συνύπαρξης αυτής το έργο του Αντώνιο Βιβάλντι.

Μεσόγειοι, Ιταλοί, κλασική μουσική, γεμάτη απορίες για την παγκόσμια μουσική, συναντούν τους γεννημένους στον υγρό Ιρλανδικό Βορρά Κέλτες με τα ιδιόηχα οργανά τους, στις μουσικές κοινότητες, στο κόκκινο. Προϊόν αυτής της αγαπητής μου συνάντησης, το μεταλλαγμένο, επί το ρυθμικότερον βέβαια, κοντσέρτο σε σολμίζωνα για βιολί και έγχορδα του Αντώνιο Βιβάλντι, το Έστρο Αρμόνικο. Και αυτό που ακολουθεί με ένα μόνο βιολί στην αρχή είναι μια βιβαλντική θαλασσινή θύελλα, La Tempesta di Mare.

ως τραβαγκάντζα στο κόκκινο, με τον Ιλάν να επιλέγει το soundtrack αυτής της νύχτας στις μουσικές κοινότητες που πλησιάζουν στο τέλος τους. Και τώρα, μαζί με τον Σπύρο Παπακώστα που φρόντισε τους ήχους, φτάνει η ώρα της θερμής δικής μας καληνύχτας.

0: per poco chiedes.
1: Espectacular. O pues desde notado.

I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.